από τη Συντική και το Συντηρόκαστρο για όλο τον νομό Σερών. Ένας γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξιακά.

από τη Συνδική για όλες τις αίρες. Ένας νομός, ένας γαλαξίας. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συνδική για όλες τις αίρες. Μουσικά. Γαλαξιακά.

Ο νομός Ερών συντονίζεται στο δικό του γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συντική για όλο το νομός Ερών. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξιακά.

από τη Συντική και το Συντηρόκαστρο για όλο τον νομό Σερό. Ένας γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Μουσικά.

από τη Συνδική για όλες τις θέσεις. Ένας νομός, ένας γαλαξίας. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συνδική για όλες τις θέσεις. Μουσικά. Γαλαξιακά.

Ονομός Ερών. Ονομός Ερών. Συντονίζεται στο δικό του γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συντική για όλο τον Ονομός Ερών. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξιακά.

0: Τα παλιά λαϊκά. Τα νέα ελαφρολαϊκά.
1: Όλα ελληνικά.
0: Όλα ελληνικά. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συνδική για όλες τις αίρες. Μουσικά. Γαλαξιακά.

από τη Συντική και το Συντηρόκαστρο για όλο τον νομό Σερό. Ένας γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά.

Ο νομός Ερών συντονίζεται στο δικό του γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συντική για όλο το νομός Ερών. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξιακά.

Ο νομός Ερών συντονίζεται στο δικό του γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συντική για όλο το νομός Ερών. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξιακά.

0: Διαφημίσου τώρα στο νούμερο 1 ραδιόφωνο.
1: Από τη Συνδική για όλο το νομό Σερών, όλοι συντονίζονται σε αυτόν τον γαλαξία.
2: Γαλαξίας 92,1. Κλείσε θέση διαφήμισης στο Γαλαξία 92,1 και βάλε την επιχείρησή σου στον αέρα όλου του νομού Σερών.
1: Πάρε τηλέφωνο στο 6972-848025.
2: Από τη Συνδική για όλο το νομό Σερών, διαφημίσου τώρα στο Γαλαξία 92,1. Τηλέφωνο διαφήμισης
1: 6972-848025.

0: Τα παλιά λαϊκά. Τα νέα ελαφρολαϊκά.
1: Όλα ελληνικά.
0: Όλα ελληνικά. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συνδική για όλες τις αίρες. Μουσικά. Γαλαξιακά.

από τη Συντική και το Συντηρόκαστρο για όλο τον νομό Σερό. Ένας γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξιακά.

0: Ο νομός Ερών. Συντονίζεται στο δικό του γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συντική για όλο το νομό Ερών. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξιακά.
1: Bye bye my darling. You told me without saying and went away.

0: Ώρα είναι να σας πω ότι ώρα είναι 5.
1: Διαφημίσου τώρα στο νούμερο 1 ραδιόφωνο. Από τη Συνδική για όλο τον ομό Σερών, όλοι συντονίζονται σε αυτόν τον γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Κλείσε θέση διαφήμισης στο Γαλαξία 92,1 και βάλε την επιχείρησή σου στον αέρα όλου του νομού Σερών. Πάρε τηλέφωνο στο 6972-848025. Από τη Συνδική για όλο τον ομό Σερών, διαφημίσου τώρα στο Γαλαξία 92,1. Τηλέφωνο διαφήμισης 6972-848025.
2: Όταν αποκτάς ένα κατοικίδιο, από τα πρώτα πράγματα που πρέπει να φροντίσεις είναι ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip. Ο εμβολιασμός και η αποπαρασίτωση είναι υποχρεωτικά από τον νόμο και προστατεύουν την υγεία του κατοικιδίου σου. Το microchip είναι επίσης υποχρεωτικό και σου εξασφαλίζει ότι θα μπορέσεις να βρεις πιο εύκολα το ζώο σου σε περίπτωση που χαθεί ή να το διεκδικήσεις σε περίπτωση κλοπής. Δεν εκπέμπει ραδιενέργεια, δεν εκπέμπει ακτινοβολία, δεν έχει δαιμονικές δυνάμεις, δεν προκαλεί καμία βλάβη πάθηση στο ζώο και μπορεί να του σώσει τη ζωή. Κάνε τον κτηνίατρο φίλο σου και σου. Ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip είναι υποχρεωτικά, προστατεύουν και μπορούν να σώσουν τη ζωή του ζώου σου. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.

0: Τα παλιά λαϊκά. Τα νέα ελαφρολαϊκά.
1: Όλα ελληνικά.
0: Όλα ελληνικά. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συνδική για όλες τις αίρες. Μουσικά. Γαλαξιακά.

από τη Συντική και το Συντηρόκαστρο για όλο τον νομό Σερών. Ένας γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξιακά.

Ο νομός Ερών συντονίζεται στο δικό του γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συντική για όλο το νομό Ερών. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξιακά.

Ο νομός Ερών. Συντονίζεται στο δικό του γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συντική για όλο το νομός Ερών. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξιακά.

Διαφημίσου τώρα στο νούμερο 1 ραδιόφωνο. Από τη Συνδική για όλο το νομό Σερών, όλοι συντονίζονται σε αυτόν τον γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Κλείσε θέση διαφήμισης στο Γαλαξία 92,1 και βάλε την επιχείρησή σου στον αέρα όλου του νομού Σερών. Πάρε τηλέφωνο στο 6972-848025. Από τη Συνδική για όλο το νομό Σερών, διαφημίσου τώρα στο Γαλαξία 92,1. Τηλέφωνο διαφήμισης 6972-848025.

0: Τα παλιά λαϊκά. Τα νέα ελαφρολαϊκά.
1: Όλα ελληνικά.
0: Όλα ελληνικά. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συνική για όλες τις αίρες. Μουσικά. Γαλαξιακά.

από τη Συντική και το Συντηρόκαστρο για όλο τον νομό Σερό. Ένας γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά.

Ο νομός Ερών συντονίζεται στο δικό του γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συντική για όλο το νομό Ερών. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξιακά.

0: ώρα είναι 6 και όποιος αντέξει. Γαλαξίας 92,1. Από τη Στική για όλες τις αίρες. Μουσικά γαλαξιακά.
1: 6. Ώρα για Espresso for All. Κάθε μέρα ο καφές σου.
2: Τάκι, καφέ.
3: Μη δεις την κόκκινη ταμπέλα. Τάκι, θέλω καφέ. 8 Espresso for All ήπιε σήμερα.
2: Αχ, λαχτάρισα και έναν Espresso Barone Arabica 100% των for All.
3: Καφέ από τα for All, ε. Πω, θέλω κι εγώ τώρα. Καπουτσίνο όμως. Μαράκι μας, γεια σου και πάλι. Λοιπόν, πιάσε τώρα 2 καπουτσίνο.
1: Για ξεχωριστή γεύση που υπερέχει Espresso for All. Κάθε μέρα, ο καφές σου.
4: Λένε πως ό,τι λάμπει δεν είναι χρυσός. Σωστά. Στις κόλλες πλακιδίων όμως ο πραγματικός χρυσός έχει όνομα. Durostick Gold. Η νούμερο 1 κόλλα πλακιδίων της αγοράς. Και δεν χρειάζεται να λάμπει. Χρειάζεται να αντέχει. Στην υγρασία, στον παγετό, στις έντονες αλλαγές της θερμοκρασίας και πάνω απ' όλα, στο χρόνο. Εύκαμπτη κόλλα πλακιδίων υψηλών αντοχών με ισχυρή πρόσπιση και μηδενική ολίσθηση. Για πλακάκια, γρανίτες και απαιτητικές εφαρμογές μέσα και έξω. Γιατί την αξία μιας κόλλας δεν τη λέει μόνο το όνομά της, την αποδεικνύει η δουλειά της. Durostick Gold, η νούμερο 1 κόλλα πλακιδίων της αγοράς. Η χρυσή επιλογή των επαγγελματιών.
5: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
4: Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.

Καλή σας ημέρα. Τίτλοι ειδήσεων από το Ράδιο Θεσσαλονίκη. Ανοιχτό άφησε ο Ντόναλντ Τραμπ το ενδεχόμενο αποπομπής της Κίμπερλι Γκίλφοϊλ από τη θέση της πρέσβυρας των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελλάδα, εκφράζοντας δημόσια τη δυσαρέσκειά του. Το εξετάζουμε, δεν είμαστε ευχαριστημένοι, ανέφερε από το Λευκό Οίκο. Προηγήθηκε σειρά δημοσιευμάτων της Wall Street Journal για φερόμενες παρατυπίες πριν και μετά την ανάληψη των διπλωματικών της καθηκόντων. Η Γκίλφοϊλ φέρεται να αξιοποιήσει, σύμφωνα με τα δημοσιεύματα, πολιτικές της διασυνδέσεις προκειμένου να εξασφαλίσει οικονομικές διευκολύνσεις και να προωθήσει ιδιωτικά συμφέροντα. Σε τεντωμένο σχοινί βρίσκεται η ενεργειακή εκεχηρία μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας, όπου ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Η Ρωσία θα καταφέρει να επαναφέρει τις εξαγωγές ντίζελ σε επίπεδα μεταξύ 3 και 3,5 εκατομμυρίων τόνων το μήνα μέχρι το τέλος του έτους, δήλωσε ο αναπληρωτής πρωθυπουργός Αλεξάντερ Νόβακ. Ο Τραμπ υπερασπίστηκε την απόφαση του να επιτρέψει την εισαγωγή ρωσικού ντίζελ στις Ηνωμένες Πολιτείες. Παράλληλα, έστρεψε τα βέλη του κατά της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αναφέροντας ότι πλήρωσε 250 δισεκατομμύρια δολάρια στη Ρωσία για ενέργεια, χωρίς ωστόσο να προσδιορίσει τη χρονική περίοδο. Ο Ζελένσκι κατηγόρησε τη Μόσχα ότι συνεχίζει τις επιθέσεις σε ενεργειακές υποδομές της Ουκρανίας, ενώ ο Ρώσος Υπουργός Εξωτερικών απέρριψε την πρόταση για δίμηνη εκεχηρία, υποστηρίζοντας ότι αυτό θα έδινε στην Ουκρανία χρόνο να ενισχυθεί στρατιωτικά. Η Ρωσία απέκρουσε επίθεση με drones σε βιομηχανική περιοχή της πόλης Νεβινόμισκ στην νότια περιφέρεια της Σταυρούπολης, όπως ανακοίνωσε τις πρώτες πρωινές ώρες ο κυβερνήτης. Μέσα σε αυτό το κλίμα, αύριο αναμένονται στη χώρα μας οι ανακοινώσεις για το πετρέλαιο θέρμανσης και οι παρεμβάσεις για τη στήριξη των οικοκυριών. Στόχος της κυβέρνησης είναι η τιμή να κινηθεί στα επίπεδα που έχει θέσει ο Πρωθυπουργός, κάτω από το 1,75 ευρώ το λίτρο. Αλλάζει αισθητά το σκηνικό του καιρού. Ένα βαρομετρικό χαμηλό φέρνει ισχυρές βροχές, καταιγίδες, πιθανές χαλαζοπτώσεις και αισθητή πτώση της θερμοκρασίας. Η κακοκαιρία θα διαρκέσει μέχρι και αύριο. Θυελώδης άνεμοι στο Αιγαίο. Δείτε περισσότερα στο arthes.gr.

Άστατος θα είναι σήμερα ο καιρός, με νεφώσεις, βροχές και σποραδικές καταιγίδες κατά τόπους. Η θερμοκρασία στη Δυτική Μακεδονία θα κυμανθεί από 7 μέχρι 12 βαθμούς, στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη από 11 μέχρι 19. Στην Θεσσαλονίκη αναμένονται νεφώσεις με πρόσκαιρες τοπικές βροχές. Οι άνεμοι θα πνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις 2 με 4 μποφόρ, με τάση ενίσχυσης. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Θεσσαλονίκης από 16 μέχρι 23 βαθμούς.

Το νου σας, έτσι. Καλή σας μέρα, καλό πρωινό. Ακούτε Ράδιο Θεσσαλονίκη. Με βροχή ξημερώνει η μέρα, οπότε όσοι κυκλοφορείτε ή πρόκειται να κυκλοφορήσετε σε πολύ λίγο, τα κλασικά, τα γνωστά, αποστάσεις, χαμηλές ταχύτητες. Να έχουμε το νου μας. Καλή σας μέρα, καλό πρωινό, καλές διαδρομές πρωινές. Ήδη και η πρώτη κόρνα εδώ στην ανηφόρα της Καρδίας από ένα τρεχαντήρι επαγγελματίας φορτωμένος πηγαίνει προς Χαλκιδική.

κάποιος μου στέλνει κατευθείαν τη θερμοκρασία. Θα ασχοληθούμε και με αυτήν αύριο, πάντα εντάξει. Έπεσε μένα, αλλά όχι τόσο πολύ δε. Πάντως μέχρι 16 βαθμούς θα έχουμε εδώ στην Θεσσαλονίκη τη θερμοκρασία, ακόμα και το μεσημέρι. Θα τα δούμε όλα αυτά στη διάρκεια της ημέρας. Ο κύριος Μόσχης, για εσάς που ρωτάτε, που αναρωτιέστε, μετά τις 8 θα είναι στην πρωινή παρέα του Ράδιο Θεσσαλονίκη. Για την ώρα τα λέμε μαζί, Κωνσταντίνος Γιαλαμπούκης, Μένη Γεωργακούδη. Καλή σας μέρα.

Άντε καλά να το ακολουθήσω, αφού έτσι θέλετε και έτσι συνηθίσατε οι περισσότεροι το πρωί. Δώστε θερμοκρασίες, κερδίζει η χαμηλότερη και την κατάσταση της περιοχής σας. Αν βρέχει δηλαδή, αν δεν βρέχει, θα βρέξει, αυτό είναι το μόνο σίγουρο, και σήμερα και αύριο.

παραδοσιακό instrumental που ακούστηκε στην εισαγωγή ήταν του Θάνου Σταυρίδη. Ο τίτλος «Φύγαμε», έτσι θα το βρείτε. Τρίτη και 13 σήμερα, έτσι, το λέω για τους προληπτικούς. Αν υπάρχουν και όσοι υπάρχετε. Τελευταία βέβαια έχει ατονίσει αυτό, η έννοια της μέρας και η γουρσούζικη μέρα, που παλιά ήταν έντονη έτσι η συζήτηση στη διάρκεια της μέρας, κάθε Τρίτη και 13 ήταν δύσκολα τα πράγματα, προληπτική, μάτια, σκόρδα, δεν ξέρω και εγώ τι άλλο. Τα τελευταία χρόνια όμως με τον ερχομό της AI έχει φύγει και αυτό. Τώρα είστε προληπτικοί, δεν πιστεύω. Περαία 15, καλή σου μέρα Χρήστο.

τις πιο ωραίες χρονικές στιγμές στη διάρκεια του πρωινού ξυπνήματος είναι όταν ξυπνήσεις έστω και 5 λεπτά πιο νωρίς και διαπιστώνεις ότι έχεις 5 λεπτά για να σηκωθείς από το κρεβάτι και το απολαμβάνεις αυτό στον απόλυτο και μέγιστο βαθμό. Και για όλους εσάς που πίνετε καφέ πριν να ξεκινήσετε για την διαδρομή της εργασίας σας, αυτό το πεντάλεπτο, δεκάλεπτο, τέταρτο, δεν ξέρω πόσο αφιερώνεται για τον καφέ, είναι ιερό και αυτό. Ειδικά από εδώ και πέρα που θα κρυώσει ο καιρός και δεν θα θέλεις να βγεις από το σπίτι. Ορεστιάδα 15 και ελαφριά ψυχάλα, λέει ο Χρήστος.

10-11 περιοχή Λαγκαδά, Δορκάδα, Λυτή και τις υπόλοιπες περιοχές. Εντάξει παιδιά, με την θερμοκρασία δεν θα έχουμε θέματα έτσι αυτό το διήμερο. Επιδεινώνεται το καιρός, πέφτει η θερμοκρασία, από 22-23 θα έχουμε 15-14-13 τη μέγιστη. Η επιδείνωση έχει να κάνει με τις βροχές, τις καταιγίδες και το χαλάζι.

Παιδιά, εσείς δεν ξέρω τώρα, πιάνεστε ή δεν πιάνεστε. Ή έξω από εδώ, από την Ελλάδα, Αρμάντος από Φραγκφούρτη με 6 βαθμούς. Εσείς είστε εκτός για την ώρα. Όσον αφορά τη θερμοκρασία, έτσι, δεν εννοώ μη παρέα, προς Θεού. Εδώ είμαστε όλοι, θέλουμε και εσάς. Ακόμη τα βαριά χαρτιά δεν ενεργοποιήθηκαν, μα περιμένω. Φλόρινα, Κοζάνη στα ορεινά, κανένα Όλυμπος.

Με 6 βαθμούς σε θερμοκρασία από το Offenbach, άχαστο ζευγάρι πρωινό για Αρετή και ο Πάρης. Φίλοι καλοί ακροατές του Ράδιο Θεσσαλονίκη από το Offenbach Am Main. Το Am Main τώρα δεν ξέρω τι σημαίνει, αλλά για να το βγάζει η τοποθεσία κάτι περισσότερο θα ξέρει από εμένα. Δημήτρη, αυτό ήθελα να πω τώρα, από το στόμα μου το πήρες, στο μυαλό μου το είχα. Η κακοκαιρία θα πλήξει περισσότερο τη Χαλκιδική από τη Θεσσαλονίκη. Θα έχουμε νερό και εδώ στη Θεσσαλονίκη, αλλά από το μεσημέρι και μετά περιμένουμε έντονα φαινόμενα στην Χαλκιδική. Αλλά δεν μιλάμε για βοριάδες. Βοριάδες στο Αιγαίο ειδικά θα κυμανθούν μέχρι και 8, ίσως και 9 από φοράβριο. Θελώδης θα είναι οι άνεμοι. Ειδικά στην Χερσόνησο της Σιθωνίας τα εντονότερα καιρικά φαινόμενα σήμερα το μεσημέρι, από τη μέση μέχρι κάτω χαμηλά. Ακούτε Ράδιο Θεσσαλονίκη, καλό πρωινό, Τρίτη και 13.

0: Έλα Παναγιώτη, καλή σου μέρα.
1: Καλημέρα.
0: Τρεχαντήρι, έτσι.
1: Ορίστε.
0: Τρεχαντήρι είσαι, λέω.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Τι, φόρτωσες από Καβάλα και έρχεσαι Θεσσαλονίκη?
1: Όχι, άδειο είμαι και πάω Θεσσαλονίκη να φορτώσω.
0: Τι θα φορτώσεις με το καλό?
1: Μέσα από τα δηληστήρια.
0: Α, μα.
1: Ναι.
0: Ακριβό πράγμα. Όταν μιλάμε για μαύρο χρυσό, κυριολεκτούμε. Θέλεις να μάθεις τι καιρό έχει στο Δερβένι,
1: ναι, ναι. Ακριβώς.
0: Παναγιώτη, είναι καλύτερα να ανεβαίνεις την ανηφόρα του Δερβενίου ή και να την κατεβαίνεις φορτωμένος ή άδειος? Είναι το ίδιο πράγμα.
1: Και τα δύο είναι καλά όταν είσαι φορτωμένος.
0: Μάλιστα.
1: Όταν είσαι άδειος υπάρχει πρόβλημα. Ναι.
0: Όταν έχεις βάρος δηλαδή είναι καλύτερα.
1: Ακριβώς, ακριβώς.
0: Ωραία.
1: Ακριβώς.
0: Θα μάθουμε, Παναγιώτη μου, θα μάθουμε να σε ενημερώσουμε, να σε βοηθήσουν οι συνάδελφοι.
1: Έγινε.
0: Για
1: καλά,
0: να ξέρεις τι θα αντιμετωπίσεις. Σας προβάλλω, πάντως δεν βρέχει, έτσι?
1: Όχι, πλήσεις. Τίποτα, στεγνά είναι, στεγνά. Έχω φτάσει τώρα κοντά μετά τη Ρεντίνα, κοντεύω στις Λίμνες, είναι θεόστεγνα.
0: Εντάξει Παναγιώτη, περίμενε να ακούσεις τι καιρό θα κάνει, τι καιρό θα βρεις μάλλον στην ανηφόρα του Δερβενίου. Ακούσατε συνάδελφοι εκεί? Για να δώσουμε μια ενημέρωση στον Παναγιώτη. Ανηφόρα, κατηφόρα Δερβενίου. Περιοχή Δερβενίου τέλος πάντων, να μην τα μπλέκω. Καλά τώρα, το περιμέναμε αυτό.
2: Δηλαδή,
0: άμεση ενημέρωση, άμεση απάντηση. Ακούστε Παναγιώτη, άκου Παναγιώτη, άκου, άκου.
2: Λοιπόν, ανεβαίνω εγώ τώρα Δερβένη. Είναι στεγνά για την όρμη.
0: Ωραία, εντάξει. Εσύ ξεκίνησες από Καλαμαριά Γιάννη, έκανες όλο τον περιφερειακό. Τι συνθήκες βρήκες, βρέχει εκεί στην Καλαμαριά?
2: Όχι, τίποτα. Έβρεξε το βράδυ γιατί ήταν τρεγμένα.
0: Μόνο εδώ περιοχή αεροδρομίου έχουμε ψηλόβροχο δηλαδή. Μάλιστα.
2: Εδώ τώρα είναι παιδί μου και στεγνά, αλλά ο καιρός είναι σφιγμένος. Δηλαδή μπορεί στο επόμενο μετάλλητο να αρχίσει να ρίχνει
0: μια σταγόνα. Ναι. Μιλάμε για τώρα.
2: Αλλά για την ώρα είναι στεγνά.
0: Σε ευχαριστώ Κωνσταντίνε. Καλή εργασία. Μιλάτε λίγο κι εσείς για να πάω στο διάλειμμα.
3: Καλημέρα. Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
3: Κώστας είμαι κι εγώ.
0: Συνονόματι όλοι Κωνσταντίνοι. Ελάτε.
3: Ναι, όλα τα καλά τα παιδιά.
0: Τα καλή.
3: Το Δερβένι μια ψυχοπόλη δεν είναι, εντάξει, μια άχνα, δεν έχει τίποτα, δεν βρέχει.
0: Μια υγρασία,
3: πολύ,
0: έτσι.
3: Πολύ ψηλά, ναι, πολύ ψηλά, κάτι στα γονούλες, κάτι τέτοιο, αλλά κάτω είναι στεγνά. Και ανεβαίνει και κατεβαίνει ακόμα καλά, δεν λυστράει.
0: Επαγγελματίας κι εσύ, συνάδελφος του Παναγιώτη.
3: Ναι.
0: Φορτωμένος ή άδειος?
3: Φορτωμένος.
0: Με τι?
3: Κοντέινερ.
0: Μάλιστα. Και πού πηγαίνεις?
3: Σάνση.
0: Καλό δρόμο Κωνσταντίνε, σε ευχαριστώ πολύ.
3: Ευχαριστώ, καλημέρα, καλημέρα.
0: Καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα στα τρεχαντήρια. Οι έχοντες τιμών. Μικρό διάλειμμα, επιστρέφω σε λίγο. Για να κλείσω και με αυτό το μήνυμα που είναι χρήσιμο για εσάς που κυκλοφορείτε. Ο Δημήτρης πέρασε από την περιοχή της Νυμφόπετρας έως Λαγκαδά, ψιλοβρέχει.
4: Η ώρα είναι 6:30.
5: Η ώρα μετράει λεπτά. Εμείς μετράμε στιγμές απόλαυσης. Κολλιός, γεύσου την κάθε στιγμή.
6: Όλοι έχουν τους λόγους τους να είναι Team, το παραδοσιακό κολλιός.
7: Εγώ, το παραδοσιακό κολλιός. Παραδοσιακά, πλούσιο σε ασβέστιο, για να στίβω την πέτρα. Το βάρινες. Εγώ είμαι για πιο light πράγματα. Με το παραδοσιακό κολλιός, ελαφρύ.
8: Silence, s'il vous plaît. Είναι η παραδοσιακό κολλιός καπνιστό στιγμή μου.
9: Βρε παιδιά, το παραδοσιακό κολλιός high protein σε φέτες. Για μένα που είμαι, φέτες. Και φαίνομαι.
10: Κολλιός, γεύσου την κάθε στιγμή.
11: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
12: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
0: Μένει Γεροεκούδη, Κωνσταντίνος Γιαλαμπούκης, πρωινό 3ης και 13, ακούτε Ράδιο Θεσσαλονίκη, καλή σας μέρα. Στους πρωινούς πρωινούς. Αν δεν βρέχει, σίγουρα θα βρέξει τη διάρκεια της ημέρας, εκεί που είστε. Είναι κάτι παραπάνω από βέβαιο αυτό. Καιρικά για όλο το διήμερο, και σήμερα και αύριο, με θερμοκρασία που δεν θα ανέβει παραπάνω από 16-17 βαθμούς. Από ό,τι βλέπω βέβαια, και οι ελάχιστοι δεν θα είναι πολύ κάτω, έτσι. Για σήμερα ήταν 12 και αύριο 12 με 17 περίπου. Τετάρτη, Πέμπτη έχουμε και μια μικρή άνοδο, θα βγει και ήλιος. Τουλάχιστον από ό,τι δείχνουν τα μοντέλα, τα μετεωρολογικά, αυτή την ώρα.

0: Περίμενα να τα δώσει εσύ, βρε Αλέκο. Τώρα κάνουμε το σπασμένο τηλέφωνο. Για πες λίγο, καλημέρα στη σειρά σου.
1: Καλημέρα, καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Αλέξανδρος Κάιζερ, να σε κάψει πάχνει, βρε Κωνσταντίνε, εσύ που πας για την Κίξα, για τη Σερούλα μου και τον Κωνσταντίνο, για όλο τον κόσμο. Καλημέρα, παιδιά. Ανεβαίνω το πλατωμίνο εδώ στο Πολύκαστρο, εδώ έχει στέγνα.
0: Σε ευχαριστώ, Αλέκο. Καλή σου μέρα, καλά τιμόνια και σε σένα. Ανταλλαγές κάνουμε, καλημέρα. Βέβαια, εσείς από ό,τι θυμάμαι παλιά, οι ταλικέριδες, οι φορτηγατζίδες, δεν ξέρω πώς αλλιώς, δεν θυμάμαι πώς αλλιώς σας λέγαμε, είχατε και ασυρμάτους, δεν ξέρω τι γίνεται τώρα. Τώρα θα μου πείτε με τα κινητά και με τα περιόριστα που υπάρχουν και το καρκί, τα ανοιχτή ακρόαση, σιγά των ασύρματων.

Σας ακούω υπό τονικούς μαχμουρλίδες, βαριά αισθημένους, ράθυμους, μη πρόθυμους, μη πρόθυμες να βγείτε από το σπίτι όσοι είστε εκεί, λόγω του καιρού, και δεν έχετε άδικο. Ακόμα και στα μηνύματά σας το καταλαβαίνω. Ο τρόπος γραφής φαίνεται, φαίνεται. Γι' αυτό λέω να βοηθήσουμε λίγο το πρωινό, μουσικά, την ψυχολογία του πρωινού δηλαδή, γιατί ο καιρός δεν μπορώ να πω ότι είναι χειμωνιάτικος, το τοπίο όμως κάτι τέτοιο δείχνει, πέρα από τη θερμοκρασία. Υγρός, έχει αέρα ανά περιοχή, σε περιοχές. Σιγά σιγά θα έχουμε και περισσότερο, μισό λεπτό στη γραμμή. Οπότε για αρχή να πούμε σε μονοπάτια κλάς, έτσι να ταραχτούμε λίγο, να ξυπνήσει το μέσα μας. Καλό πρωινό, καλημέρα, Τρίτη και

Ωπα, Γιώργο, τι έχουμε? Προσοχή στην έξοδο από τον περιφερειακό για Μουδανιών. Έχει ρίσει γιο ταχύ. Υπάρχει αστυνομία στον δρόμο, είναι στα δεξιά του δρόμου. Δώστε μου λίγο σας παρακαλώ ακριβές στίγμα. Είναι μετά την υπογείωση, είναι πάνω στη Μουδανιών προφανώς, έτσι. Σε ποιο ύψος βγαίνοντας? Εκεί στον Μαρμαρίδη απέναντι, σε εκείνη την καντίνα που σιγά σιγά θα αρχίζει να γεμίζει όλη την περιοχή με τσίκνα και ωραίες μυρωδιές. Και όταν λέτε γύρισε, έκανε τετακέ, τούμπαρε. Έδωστε μου λίγο στοιχεία για αυτό το ατύχημα που έχουμε. Γιώταχή στη Μουδανιών από το περιφερειακό που κατευθύνεται στα ανατολικά, K12 υπογείωση για Μουδανιών. Θα βρείτε συμβάν ατύχημα στη δεξιά λωρίδα.

Όπα. Συγγνώμη εγώ. Συγγνώμη ο Γιώργος βέβαια πρώτα απ' όλα. Είναι πρωί προφανώς, τώρα με μπέρδεψες εντελώς. Από αεροδρόμιο μου λες τώρα. Από αεροδρόμιο ή από περιφερειακό. Πού έχουμε ατύχημα τώρα για να καταλάβουμε και οι υπόλοιποι έτσι περισσότερο και να μην έχουμε θέματα. Γιατί κινείται κάποιος στον περιφερειακό προς ανατολικά, βγαίνει από την υπογείωση, δεν βλέπει συμβάν, δεν βλέπει ατύχημα, ας βλέπει τι μου λέει τώρα αυτός. Από αεροδρόμιο προς Θεσσαλονίκη. Γιώργο, ας να το ψάξουμε λίγο γιατί μιλάμε και στα μηνύματα, δεν είναι και ότι καλύτερο. Από αεροδρόμιο σε αεροδρόμιο. Τέλος πάντων, θα σου αφιερώσω και σε ένα τραγούδι να ξυπνήσεις καλά και όλοι οι υπόλοιποι να ξυπνήσουμε. Το βράδυ το ανακάλυψα, είναι ένα καινούριο τραγούδι, δεν το ξέρω τον τύπο. Βίρον Τσουράτης, ο τίτλος είναι «Καλημέρα» και τα λόγια είναι σοφά παναθεμάτα τα περισσότερα.

0: Έλα βρε Απόστολε μου, περίμενε λίγο να πούμε το συμβάν, να μας διαφωτίσεις. Αυτό που έλεγε ο Γιώργος από αεροδρόμιο σε αεροδρόμιο, Μουδανιών περιφέρεια.
1: Είναι από το αεροδρόμιο πηγαίνοντας για να βγει στη Μουδανίων.
0: Προς την πόλη.
1: Πάνω στη στροφή, προς την πόλη, ναι.
0: Οχ, οχ, οχ. Έχει βγει η Μουδανιών ή είναι πάνω στο πέταλο.
1: Όχι, είναι πάνω στο πέταλο, εκεί στο στροφή πάνω είναι.
0: Εκεί στο επικίνδυνο.
1: Έχει τηλεφωνικά ένα πριν στη γωνία, πριν πάει στην κατηφόρα στη στροφή και ένα μετά.
0: Ναι. Πώς είναι το αυτοκίνητο, είναι, έχει κάνει τετακέ ή είναι τουμπαρισμένο?
1: Έχει κάνει τετακέ, τετακέ. Πάνω στις μπάρες.
0: Εντάξει, εντάξει. Φαντάζομαι μόνο υλικές ζημίες, έτσι.
1: Μόνο υλικές ζημίες, στο βαρικάρι έξω είναι.
0: Σε ευχαριστώ Απόστολε, σε ευχαριστώ. Πού πηγαίνεις, πού άλλου να πηγαίνεις?
1: Στην εργασία, οδηγός λεωφορείου τουριστικό είμαι.
0: Α, μάτσι με το καλό, καλά τιμόνια. Καλές διαδρομές Απόστολε. Λοιπόν, το συμβάν είναι στη νέα διάνοιξη αεροδρομίου. Όσοι φεύγετε από αεροδρόμιο ή όσοι ανεβαίνετε τη νέα διάνοιξη από τον δρόμο Περέας Θεσσαλονίκης, εκεί στην αριστερή επικίνδυνη στροφή στο πέταλο, λίγο πριν να βγείτε στην Μουδανιών. Ευχαριστώ πολύ Απόστολε. Διευθετήθηκε και αυτό. Τώρα, όσον αφορά τον Αβύρον Τσουράτη, είστε, Τσουράπη, συγγνώμη, είστε ενήμεροι. Ευχαριστώ πολύ και για τα μηνύματά σας. Γεια σου Δημήτρη, Γιώργο και Αντώνη. Όντως, ήταν ένας από τους εκπληκτικούς μοναδικούς μουσικούς στο Μουσικό Κουτί. Την εκπομπή με τον Νίκο Πορτοκάλογλου, που ήταν εκπληκτική και μοναδική.

Είναι η ώρα, είναι η ώρα. 7 παρα 10, δεν ξέρω. Κάθε μέρα τέτοια ώρα υπάρχει μια έτσι σχετική κοιλιά όσον αφορά τα μηνύματα και τις τηλεφωνικές κλήσεις. Είναι η αλλαγή σκοπιάς, η καινούρια βάρδια εργασιακή που ξεκινάει και ακόμα δεν έχει ξεκινήσει. 7 παρα 10 με 7 κάνουμε μια μικρή κοιλιά. Γι' αυτό λοιπόν και εγώ θα σας πω πως ο όμιλος Ιζωμάτ ολοκλήρωσε την εξαγορά της Alpha Energy AV, στην οποία ανήκει το γνωστό brand ESA, σηματοδοτώντας ένα ακόμη σημαντικό βήμα στην στρατηγική ανάπτυξη του ομίλου. Με μακρόχρονη παρουσία στην ελληνική αγορά και εξειδίκευση στην ανάπτυξη και παραγωγή ασφαλτικών μεμβρανών, ασφαλτικών προϊόντων και υλικών οδοποιίας, η ESA αποτελεί ένα καταξιωμένο μπραντ το οποίο ενισχύει ουσιαστικά την παρουσία του ομίλου Ιζωμάτ στους τομείς της στεγανοποίησης και των έργων υποδομής. Η επένδυση αυτή εντάσσεται στο ευρύτερο στρατηγικό πλάνο της Ιζωμάτ για την περαιτέρω ενίσχυση της παρουσίας της στην ελληνική αγορά, τη διεύρυνση της παραγωγικής της βάσης και την δημιουργία νέων δυνατοτήτων ανάπτυξης στην Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό. Ακούτε Ράδιο Θεσσαλονίκη, καλή σας μέρα, καλό πρωινό, 3ης και 13.

0: Δεν μου λες το Σέντσα.
1: Έφτασες με Παναγιώτη, έφτασες.
0: Έφτασα, ναι.
1: Δερβαίνει, όλα καλά, στεγνό.
0: Όλα καλά.
1: Πότε μιλήσαμε μαζί από την Ασποβάλτα?
0: Πριν κάποια ώρα περίπου.
1: Μπράβο.
0: Τρία τέταρτα.
1: Πες μου, τι θες να ρωτήσεις?
0: Τίποτα, τίποτα. Απλά ήθελα αυτό το change από του Σιέρ Σοφία.
1: Ναι.
0: Έπρεπε να το βάλεις στο γνήσιο.
1: Θέλεις το original.
0: Αυτό το ρεμιξάκι δικό σας είναι για...
1: Όχι, δεν είναι
0: κυκλοφορία.
1: Δικό. Όχι, όχι. Γιατί... Nevermind edit. Πολλές
0: τροφές, ναι, το μιξάρι και με τους New Order από κάτω. Τώρα λες που τα ξέρω εγώ αυτά,
1: Καλά, εντάξει, Νταλικέρης, είσαι Νταλίκερμαν, φορτηγατζής, πώς λέγεστε αλήθεια?
0: Πώς λέω, επαγγελματίσου, δεν γίνεται.
1: Επαγγελματίσου, το είπες καλύτερα από όλους, αν είναι δυνατόν.
0: Τι να...
1: Σωστά, σωστά.

0: σε εισαγωγικά, για μερικούς είναι σε εισαγωγικά, εντάξει.
1: Καλά, εντάξει, σε όλα τα επαγγέλματα υπάρχουν οι
0: καλοί και οι κακοί.
1: Οι κακοί, ανάποδοι, αρνητικοί. Το θέμα ξέρεις ποιο είναι?
0: Για πες μου.
1: Να είμαστε υγιείς και να μην πάθεις καμιά νύλαση εισαγωγικά, σαν αυτήν που έπαθε ο Παναγιώτης. Ο Παναγιώτης, ναι, είναι ονόματός σου. Πρόσεξε να δεις τι έπαθε, κλείσε και άκουσέ με από το ραδιόφωνο, όπως και όλοι οι υπόλοιποι. Γιατί πραγματικά δύσκολα ξυπνάς το πρωί να κάνεις μπάνιο. Ή εν πάση περιπτώσει και οποιαδήποτε άλλη ώρα της ημέρας, δεν έχει σημασία το πρωί, αλλά είναι έτσι πιο βαρύ. Πας να κάνεις μπάνιο και αντί να πάρεις το σαμπουάν για τα μαλλιά σου, παίρνεις το conditioner, πώς λέγονται αυτά, τη συζύγου, και πας να κάνεις αφρό, και αφρός δεν, με τίποτα. Και ανακαλύπτεις ότι χρησιμοποίησες conditioner, τέλος πάντων λοσιόν, κάτι άλλο από αυτό που έπρεπε. Και όχι μόνο αυτό, είναι και πανάκριβο παναθεμάτι. Θαφ και εικοσάρικο. Tears for Fears, Change, το original για τον Παναγιώτη και όλους τους υπολείπους.

0: 열은 했다. 혹시 어, 표하르가
1: Διαφημίσου τώρα στο νούμερο 1 ραδιόφωνο. Από τη Συνδική για όλο το νομό Σερών, όλοι συντονίζονται σε αυτόν το γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Κλείσε θέση διαφήμισης στο Γαλαξία 92,1 και βάλε την επιχείρησή σου στον αέρα όλου του νομού Σερών. Πάρε τηλέφωνο στο 6972-848025. Από τη Συνδική για όλο το νομό Σερών, διαφημίσου τώρα στο Γαλαξία 92,1. Τηλέφωνο διαφήμισης 6972-848025.
2: Όταν αποκτάς ένα κατοικίδιο, από τα πρώτα πράγματα που πρέπει να φροντίσεις είναι ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip. Ο εμβολιασμός και η αποπαρασίτωση είναι υποχρεωτικά από τον νόμο και προστατεύουν την υγεία του κατοικιδίου σου. Το microchip είναι επίσης υποχρεωτικό και σου εξασφαλίζει ότι θα μπορέσεις να βρεις πιο εύκολα το ζώο σου σε περίπτωση που χαθεί ή να το διεκδικήσεις σε περίπτωση κλοπής. Δεν εκπέμπει ραδιενέργεια, δεν εκπέμπει ακτινοβολία, δεν έχει δαιμονικές δυνάμεις, δεν προκαλεί καμία βλάβη πάθηση στο ζώο και μπορεί να του σώσει τη ζωή. Κάνε τον κτηνίατρο φίλο σου και ενημερώσου. Ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip είναι υποχρεωτικά, προστατεύουν και μπορούν να σώσουν τη ζωή του ζώου σου. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδα.

0: κολόνες ηλεκτροφωτισμού εννοείς?
1: Ναι, όχι τα φώτα των αυτοκινήτων. Φώτα του φωτισμού στον δρόμο είναι...
0: Σε ποιο σημείο αναφέρεσαι?
1: Είναι στην προέκταση με Άνδρου.
0: Ναι.
1: Όλος ο δρόμος εκεί που πάει προς το Ρεόκαστρο είναι σχεδόν χωρίς φωτισμό. Και υπάρχουν και κολόνες οι οποίες εδώ και πολύ καιρό δεν φωτίζουν.
0: Μάλιστα. Προέκταση με Άνδρου. Πάνω από τον περιφερειακό δηλαδή.
1: Ναι, πάνω από τον περιφερειακό μέτωπο.
0: Συμμαχική.
1: Μέχρι το Ρεόκαστρο, μέχρι τη Συμμαχική ακριβώς. Ναι, εκεί ναι. Στο σημείο της Συμμαχικής, πριν τη Συμμαχική δηλαδή. Ναι. Είναι πολύ σκοτεινά. Ενώ υπάρχουν οι κολόνες, εδώ και καιρό δεν ανάβουν οι λάμπες. Δεν ξέρω τι γίνεται.
0: Να το δούμε.
1: Να είστε καλά.
0: Είναι ένας δρόμος πάντως που τον χρησιμοποιείται πολύ συχνά τελευταία, έτσι.
1: Μένω Ρόγκαστο, αλλά και βλέπω ότι υπάρχει γενικά πολλή κίνηση εκείνος ο δρόμος.
0: Ναι, όντως έχει κίνηση.
1: Και είναι και πολύ επικίνδυνο.
0: Ευχαριστώ πρωί. Πολύ. Πού πηγαίνεις πρωί-πρωί? Στη δουλειά.
1: Στη δουλειά, καλό χώρο.
0: Σε ευχαριστώ, καλή εργασία. Που πηγαίνεις πρωί-πρωί, που αλλού στη δουλειά. Διάλειμμα, επιστρέφουμε σε λίγο. Ακούτε Ράδιο Θεσσαλονίκη. Τίτλοι τώρα με τη Μένη Γεωργακούδη. Η ώρα είναι 7 και 3 πρώτα λεπτά.
2: Ώρα για σεμέντο από την Tetralux. Το επαναστατικό χρώμα που φέρνει το εφέ πατητής ή μαρμάρου σε χρόνο μηδέν.
3: Τι υπέροχο σαλόνι! Και αυτή η πατητίτσι με το κονία στον τοίχο, πανέμορφη, αλλά κοστίζει πολύ.
4: Ξέχνα όσα ήξερες. Με το σεμέντο τη Tetralux έχει το ίδιο αποτέλεσμα, πολύ πιο οικονομικά σε μία μόνο μέρα. Το επαναστατικό χρώμα που φέρνει το εφέ πατητής ή μαρμάρου στο χώρο σου σε χρόνο μηδέν. Το σεμέντο εφαρμόζεται με ρολό τόσο εύκολα όσο ένα απλό βάψιμο. Ασύγκριτα πιο γρήγορο, σημαντικά πιο οικονομικό και χρωματίζεται.
2: Βρες το σεμέντο της Tetralux στα σημεία πώλησης στο tetralux.gr.
4: Σεμέντο της Tetralux. Εφέ πατητής σημεντοκονίας με ένα απλό βάψιμο.
5: Πάμε να δούμε τα ξύλινα σπαθιά.
6: Πού?
5: Στο θέατρο Radio City. Τα ξύλινα σπαθιά. Το εμβληματικό έργο του Παντελή Καλιότσου ανεβαίνει για πρώτη φορά στην παιδική σκηνή του Radio City. Σκηνοθεσία Ανδρομάχη Χρυσομάλη. Γιατί τα παιδιά ξέρουν πώς να κάνουν ειρήνη. Τα παιδιά λένε όχι στον πόλεμο, όχι στη βία, ναι στην ειρήνη. Προπόληση Ticket Services.
7: Fashion the Go. Όλα τα νέα για το αυτοκίνητο και το motorsport με τον Παντελή Τζερτζεβέλη. Τα ευέλικτα και ικανά Ranger και Ranger Super Duty της Ford προσαρμόζονται στις απαιτήσεις των σύγχρονων στρατιωτικών εφαρμογών με έμφαση στην επιχειρησιακή ετοιμότητα και την κορυφαία υποστήριξη του οικοσυστήματος της εταιρείας. Η Ford συνεργάζεται με τη General Dynamics Land System UK και Ricardo και τη συμμετοχή του στο πρόγραμμα Light Mobility Vehicle του Βρετανικού Υπουργείου Άμυνας. Το Ranger Super Duty έχει δοκιμαστεί σε ακραίες συνθήκες για σχεδόν 5 εκατομμύρια χιλιόμετρα, προσφέροντας έναν V6 κινητήρα diesel χωρητικότητας 3 λίτρων και απόδοσης 209 ύπων με ωφέλιμο φορτίο 1982 κιλών. Η XPeng άντλησε πάνω από 900 εκατομμύρια δολάρια για τη δραστηριότητά της στη ρομποτική, εκτινάσοντας την αποτίμηση του τομέα σε πάνω από 6,3 δισεκατομμύρια δολάρια. Πρόκειται για τη μεγαλύτερη ιδιωτική χρηματοδότηση στο χώρο του Embodied AI στην Κίνα, με τη συμμετοχή επενδυτών όπως η IDG Capital, η Gaorong Ventures, η Tencent και η Alibaba, κεφάλαια που θα κατευθυνθούν στην έρευνα, την ανάπτυξη hardware, software και την εξέλιξη των μοντέλων Physical AI. Fashion the Go. Όλα τα νέα για το αυτοκίνητο και το motorsport με τον Παντελή Τζερζεβέλη.
8: Οι κορυφαίες υπηρεσίες επισκευής, συντήρησης και περιποίησης του αυτοκινήτου σου είναι εδώ. Μπες τώρα στη gooddeals.gr και με ένα κλικ αγόρασε το κουπόνι σου για έλεγχο φρένων, μικρό ή μεγάλο σέρβις, ξεθάμπωμα φαναριών, συντήρηση air condition, αλλά και για βιολογικό καθαρισμό κατοίκων. Θέλεις κι άλλα? gooddeals.gr. Τα καλύτερα και για το αυτοκίνητο στην καλύτερη τιμή.
6: Καλή σας ημέρα. Τίτλοι ειδήσεων από το Ράδιο Θεσσαλονίκη. Σε τροχιά κακοκαιρίας εισέρχεται από σήμερα η χώρα. Επικαιροποιήθηκε το έκτακτο δελτίο της ΕΜΗ. Αναμένονται ισχυρές βροχές και καταιγίδες κατά τόπους και θυελώδεις άνεμοι στα πελάγη που θα φτάσουν και τα 10 μποφόρ. Προσοχή στη Χαλκιδική όπου αναμένονται έντονα φαινόμενα. Η Ρωσία θα ρίξει στην παγκόσμια αγορά περί τα 3,5 εκατομμύρια τόνους ντίζελ το μήνα μετά τη συμφωνία με την Ουάσιγκτον, δήλωσε ο αντιπρόεδρος της ρωσικής κυβέρνησης Νόβακ. Τοτικά κινείται σήμερα το Brent, η τιμή ωστόσο παραμένει σε υψηλά επίπεδα πάνω από τα 105 δολάρια αυτήν την ώρα. Ο Τραμπ ανοίγει την αγορά στο ρωσικό ντίζελ για να φέρει τον Πούτιν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, γράφει το Reuters. Ο Αμερικανός πρόεδρος υπερασπίστηκε τη συμφωνία του με τη Ρωσία, κατηγορώντας την Ευρωπαϊκή Ένωση ότι έχει πληρώσει 250 δισεκατομμύρια δολάρια στη Ρωσία για ενέργεια. Απορρίπτει η Μόσχα την πρόταση Ζελένσκι για 60 ημερών εκεχηρία για διεξαγωγή εκλογών. Ο Ρώσος Υπουργός Εξωτερικών υποστήριξε ότι κάτι τέτοιο θα επέτρεπε στο Κίεβο να ενισχύσει τις στρατιωτικές του δυνατότητες. Μέσα σε αυτό το κλίμα, αύριο αναμένονται στη χώρα μας οι ανακοινώσεις για το πετρέλαιο θέρμανσης. Στόχος της κυβέρνησης είναι η τιμή να κινηθεί στα επίπεδα που έχει θέσει ο Πρωθυπουργός, κάτω από το 1,75 ευρώ το λίτρο. Ανοιχτό άφησε ο Ντόναλντ Τραμπ το ενδεχόμενο αποπομπής της Κίμπερλι Γκίλφοϊλ από τη θέση της πρέσβυρας των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελλάδα, εκφράζοντας δημόσια τη δυσαρέσκειά του. «Το εξετάζουμε, δεν είμαστε ευχαριστημένοι», δήλωσε χαρακτηριστικά. Προηγήθηκε σειρά δημοσιευμάτων της Wall Street Journal για φερόμενες παρατυπίες πριν και μετά την ανάληψη των διπλωματικών της καθηκόντων. Η Γκίλφοϊλ φέρεται να αξιοποίησε τις πολιτικές της διασυνδέσεις προκειμένου να εξασφαλίσει οικονομικές διευκολύνσεις και να προωθήσει ιδιωτικά συμφέροντα. Προσπάθεια να πέσουν οι τόνοι στην αντιπαράθεση Ελλάς-Πασόκ από τον Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος πραγματοποιεί περιοδεία στην Κρήτη. «Είμαστε ανταγωνιστές, όχι αντίπαλοι με τις προοδευτικές δυνάμεις», δήλωσε σε συνέντευξή του στο Κρήτη TV, επισημένοντας ότι ο ίδιος δεν έχει επιτεθεί στον Νίκο Ανδρουλάκη.
9: «Σήμερα βεβαίως θα είμαστε σε τζαλτζαρίσματα, γιατί, να το πω έτσι, είμαστε ανταγωνιστές. Αλλά δεν πρέπει να αναπαράγουμε μια λογική ότι είμαστε οι βασικοί αντίπαλοι.
10: Πάντως,
9: αντίπαλος δικός μου δεν είναι ο Ανδρουλάκης. Αντίπαλος δικός μου είναι ο Μητσοτάκης. Εγώ σέβομαι το Πασόκ. Όπως σέβομαι και το ΚΚΕ, όπως σέβομαι και τον ΣΥΡΙΖΑ που θέλει να διατηρήσει την παρουσία του. Δεν επιτέθηκα εγώ να τους ξεκλειδίσω, να τους διαλύσω. Ποτέ σε κανέναν. Εγώ σέβομαι όλες τις προοδευτικές δυνάμεις, την αυτονομία τους, την δυνατότητα να υπάρχουν, είναι χρήσιμες. Προφανώς είμαστε ανταγωνιστές, αλλά ο ανταγωνισμός μας πρέπει να είναι στο πώς θα παράγουμε καλύτερη πολιτική για να πείσουμε τους πολίτες. Πώς θα αντιπολιτευτούμε καλύτερα τη Νέα Δημοκρατία. Όχι πώς θα ασχολούμαστε καθημερινά, πώς θα βγάζουμε ένα στα μάτια του αλληνού.
6: Ισχυρό ενδιαφέρον για το έργο ανάπλασης της ΔΕΘ έληξε χθες η προθεσμία κατάθεσης προσφορών. Σύμφωνα με το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων, φακέλους φαίνεται ότι κατέθεσαν 6 σχήματα. Εξώδικο από τον Δήμο Θεσσαλονίκη στην εταιρεία που διαχειρίζεται τα σπιτάκια ανακύκλωσης. Όπως είπε ο Δήμαρχος Τέλειος Αγγελούδης από το Δημοτικό Συμβούλιο, τα σπιτάκια είτε υπολειτουργούν είτε είναι κλειστά. Το θέμα είχε αναδείξει το Ράδιο Θεσσαλονίκη. Ο Δήμαρχος κάλεσε την εταιρεία να ανταποκριθεί στις προγραμματικές της υποχρεώσεις και να καταβάλει τους μισθούς των εργαζομένων που παραμένουν απλήρωτοι. Δείτε περισσότερα στο arthes.gr.

0: Άστατος ο καιρός σήμερα στην Βόρεια Ελλάδα με νεφώσεις και αναδιαστήματα και κατά τόπους βροχές και καταιγίδες. Η θερμοκρασία στη Δυτική Μακεδονία δεν θα ξεπεράσει τους 12 βαθμούς, τους 19 στις υπόλοιπες περιοχές της Βόρειας Ελλάδας. Στην Θεσσαλονίκη περιμένουμε πρόσκαιρες τοπικές βροχές. Οι άνεμοι από βορειοδυτικές διευθύνσεις 2 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα ξεπεράσει τους 20 βαθμούς.
1: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, τα σούπερ μάρκετ Αφροδίτη είναι κάθε μέρα κοντά σας με ποιότητα και οικονομία. Στα σούπερ μάρκετ Αφροδίτη θα βρείτε τα καλύτερα της εβδομάδας σε ασυναγώνιστες τιμές. Βόλια σπάλα ή ελιά μόσχου ελληνική, μόνο 13,52 το κιλό. Σκληρό τυρί ρόδα εισαγωγής, μόνο 9,29 το κιλό. Αμβροσία ταραμοσαλάτα, μόνο 4,89 το κιλό. Και ολίμπος καρπός, ρόφημα αμυγδάλι, 1 λίτρο, μόνο 2,09 €. Για περισσότερα, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας, smafrodite.gr.
2: Ρε παιδιά, πού χάθηκε ο Κώστας?
3: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18-30.
2: Ναι, μήπως να βρούμε κι εμείς κάτι.
3: Εσύ δεν σκεφτόσου να κάνεις μεταπτυχιακό?
2: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
3: Γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και διεθνή πανεπιστήμια συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
4: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Πρόσοχη! Όλη μία σειρά! The Bear, κύριε Λοχία!
6: Euphoria!
5: The Pit! Τι λέτε, ουρά εννοώ, όλη μια ουρά. Λόγο φτιάχνουμε, όχι watchlist.
7: Όταν ακούς σειρά, σκέφτεσαι Vodafone TV. Γιατί μόνο εδώ βρίσκεις τη μεγαλύτερη λίστα των πιο πολυβραβευμένων σειρών από HBO Max και Disney Plus μαζί, μόνο στο Vodafone TV. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr.
8: Premium έπιπλα γραφείου. Εργονομικά καθίσματα και μοναδικό ιταλικό design, σχεδιασμένα για λειτουργικότητα και άνεση. Σύστημα Office. Εξειδίκευση και κορυφαία ποιότητα στον εξοπλισμό αμφιθεάτρων και θεάτρων με άμεση παράδοση. Σύστημα Office. Design. Ποιότητα. Καινοτομία. Systemoffice.com.
9: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου ES1 Go!
10: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Μάθε πώς στο ES1Go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centers of One.
11: Τελευταία διαβάζω υπαρξισμό και με βοηθάει πολύ να αλλάζω οπτική.
12: Εγώ διαβάζω λογαριασμό.
11: Τι διαβάζεις?
12: Το λογαριασμό του ρεύματος. Με την οικονομία στην ενέργεια, μετά την αλλαγή κουφωμάτων, άλλος άνθρωπος νιώθω.
13: Με τα LVL βλέπεις τα πράγματα διαφορετικά. Γιατί στην LVL σχεδιάζουμε και παράγουμε αρχιτεκτονικά συστήματα αλουμινίου με τη μοναδική τεχνολογία I2 που διαθέτει μια έξτρα ζώνη θερμομόνωσης και κάνει την εξοικονόμηση ενέργειας απλή υπόθεση. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL. Μάθε περισσότερα στο LVL.gr.
14: Ο Μότα Τζαϊκού Hybrid Days 17 και 18 Οκτωβρίου 10 το πρωί με 6 το απόγευμα στη Northern Stars στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανίων. Κάνε reset σε ό,τι ήξερες για την οδήγηση. Πάτα start και μπες στη νέα εποχή των υβριδικών ο Μότα Τζαϊκού. Κλείσε το test drive σου στο omotajaiku.northernstar.gr/hybrid days και διεκδίκησε ένα Omota 5 για ένα Σαββατοκύριακο ή ένα Τζαϊκού 5 για 6 μήνες. Μότα Τζαϊκού, Hybrid Days. Οδήγησε, γνώρισε, κέρδισε.
15: Νιώθω πως δεν με ακούς. Θέλω η κεραμοσκεπή μας να ξεχωρίζει.
16: Κι εγώ αγάπη μου, αλλά να αντέχει κιόλας, ε.
15: Μας τώρα Βοήθεια!
6: Μάλιστα. Λοιπόν, κλασική περίπτωση κεραμοσκεπικής ασυμβατότητας. Κεραμίδια κέβε δοκιμάσατε?
16: Κέβε! Ρεμάστορα, αξίζουν?
6: Εγγύηση! Δεν τραβάνε νερό, δεν ξεβάφουν και αντέχουν στον χρόνο.
16: Κέβε εγγύηση, ε! Αγάπη, διάλεξε όποιο χρώμα και στυλ κεραμιδιού θέλεις.
15: Έτσι, μπράβο. Ετοιμάσου για κεραμοσκεπή, έργο τέχνης.
6: Με την ομορφιά της και την ασφάλειά της. Κέβε, ο κόσμος μας δομικά καλύτερος.
17: Περισσότερα στο kebe.pavlaessay.gr.
18: Στην ώρα που ακολουθεί, απομνημονεύστε ένα νούμερο. 18133.
19: Αφή Κωνσταντινίδη. Οριστική διαγραφή στο 18133 και στο axa.gr με KZ.
20: Μα την αλήθεια, δεν ξέρω γιατί το σκεφτόμουν τόσο καιρό, αφού δεν πήγαινε άλλο και το έβλεπα κάθε μέρα και χειρότερα. Το αποφάσισα και έδωσα οριστικό τέλος. Οριστική διαγραφή στο παλιό μου αυτοκίνητο. Απλά τηλεφώνησα στο 18133. Τι χρειάστηκε? Η άδεια αυτοκινήτου. Και πέτυχα την καλύτερη τιμή με μετρητά στο λογαριασμό μου. Αφή Κωνσταντινίδη. Οριστική διαγραφή στο 18133 και στο axa.gr με KZ.
21: Είναι το Ράδιο Θεσσαλονίκη στο πρωινό 3ης και 13. Καλή σας μέρα, καλή συνέχεια. 7 και 16. Αρχίζει και χαράζει σιγά σιγά. Πόσο θα χαράξει? Τουλάχιστον θα έχουμε φως ημέρας. Ήλιο δεν πιστεύω να δούμε σε όλη τη Βόρεια Ελλάδα και γενικά σε όλη την Ελλάδα. Θα δούμε βροχές το διήμερο και ανέμους που ειδικά στο Αιγαίο θα είναι πολύ ισχυροί, θα φτάσουν και τους 8 και 9 μποφόρ. Και σήμερα το μεσημέρι περιμένουμε εντονότερα καιρικά φαινόμενα, ειδικά στην Χαλκιδική και ειδικά στη Χερσόνησο της Σιθωνίας, από τη μέση και προς τα κάτω χαμηλά. Πρωινή παρέα του Ράδιο Θεσσαλονίκη, Μένη Γεωργακούδη, Κωνσταντίνος Γιαλαμπούκης, Χρήστος Καλτσάς, καλή σας μέρα, καλό πρωινό.
22: Καλημέρα σας.
21: Τι κάνετε?
22: Πολύ καλά σήμερα. Πολύ καλά. Κοιμηθήκαμε ένα 7ωρο φουλ. Καταπληκτικό. Δηλαδή, όταν κοιμάσαι ένα 7ωρο, νομίζεις ότι έχεις κοιμηθεί. Και εγώ δεν ξέρω πόσο παραπάνω.
21: Κουρκούτι γίνεσαι από τον πολιτικό.
22: Ναι, το 7ωρο πλέον είναι κουρκούτι. Οι περισσότεροι από εμάς αρκούμαστε στο 6ωρο την ημέρα. Και άντε να πεις ότι λίγο το μεσημέρι, αν προλαβαίνεις, ξεκουράζεσαι, κλείνεις λίγο τα μάτια σου μέχρι εκεί. Κατά τα άλλα, το 7ωρο είναι όπως όταν ήμασταν παιδιά που κοιμόμασταν 12ωρο, 11ωρο. Κάτι τέτοιο λοιπόν.
21: Μπορείς να κοιμηθείς το μεσημέρι έστω για μια ώρα?
22: Ναι, μπορώ. Και λόγω ωραρίου βραδινού, που είναι λίγο μπερδεμένα τα ωράρια μου, το καταφέρνω. Ναι. Αναγκαστικά. Δεν γίνεται αλλιώς.
21: Ο ανάποδος της παρέας εγώ είμαι μάλλον. Δεν μπορώ να κοιμηθώ μεσημέρι.
22: Ναι.
21: Με τίποτα. Με τίποτα. Αν κοιμηθώ μία ώρα, θα χάσω την μπάλα. Θα χάσω την αίσθηση του χρόνου. Θα είμαι σαν ζαλισμένο κοτόπουλο. Εν πάση περιπτώσει,
22: κοίτα, νομίζω
21: είμαι εγώ.
22: Όχι, νομίζω οι περισσότεροι από εμάς, και λόγω των συνεχόμενων ωραριών, δηλαδή και τους ακροατές να ρωτήσεις, το ίδιο θα σου πούν πιστεύω, λόγω των συνεχόμενων ωραριών, δηλαδή όταν φεύγεις από το σπίτι 7 η ώρα και επιστρέφεις 5, δεν υπάρχει περίπτωση να ξαπλώσεις το μεσημέρι, γιατί έχει πάει 5. Οπότε τελειώνεις τη δουλειά σου και κοιμάσαι νωρίς το βράδυ. Καλύτερη. Ναι, έτσι είναι η κατάσταση. Πάντως δεν ξέρω αν σας έχει τύχει ποτέ να χρειαστείτε στο σπίτι εξυπηρέτηση από τον τηλεφωνικό σας πάροχο και να σκέφτεστε από πριν πόση ώρα θα περιμένετε στην αναμονή. Με το Nova More αυτό αλλάζει και απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Το έξυπνο σύστημα της Nova αναγνωρίζει τι χρειάζεστε και σας εξυπηρετεί άμεσα χωρίς χρέωση. Και αν χρειαστεί να μιλήσετε με εκπρόσωπο, θα συνδεθείτε μαζί του σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Τώρα, αν προτιμάτε να μην καλέσετε εσείς, επιλέγετε την υπηρεσία Call Me Back στο Nova App, όπου με το πάτημα ενός κουμπιού σας καλεί ένας εκπρόσωπος σε λιγότερο από ένα λεπτό. Επίσης, αν είναι απαραίτητη η επίσκεψη τεχνικού, γίνεται εντελώς δωρεάν. Γι' αυτό λέω συνέχεια, τώρα είναι η ώρα για Nova. Μάθε περισσότερα στο nova.gr. Ισχύει για συνδυασμό προγραμμάτων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.
21: Βέβαια, καλά το είπες. Με το πάτημα ενός κουμπιού όλα. Η τεχνολογία έχει φτάσει και εγώ δεν ξέρω πού. Και από ό,τι λένε κύριε Καλτσά, κυρίες και κύριοι, έχει αντιγράψει το μυαλό του ανθρώπου, τον εγκέφαλο, τον ανθρώπινο. Κάπως έτσι είναι, ε? Το θέμα είναι πώς λειτουργεί ο ανθρώπινος εγκέφαλος τώρα με όλα αυτά που έχουμε στην διάθεσή μας, αν ατονεί. Γιατί ξέρετε, υπάρχει και το θέμα της τεμπελιάς. Μαθαίνεις να μην κάνεις πράγματα γιατί όλα τα έχεις μπροστά σου, εύκολα, γρήγορα, χωρίς κόπο, και σιγά σιγά τονίζει ο εγκέφαλος. Εν πάση περιπτώσει, φιλοσοφίες και αναπάντητα ερωτηματικά για την ώρα. Όχι ότι δεν υπάρχουν απαντήσεις, αλίμονο προς Θεού. Καλή σας μέρα, καλό πρωινό. Τρίτη και 13, ακούτε Ράδιο Θεσσαλονίκη. Καλές διαδρομές.

Νομίζω ότι είναι ώρα να δούμε λίγο πώς κινείστε έξω. Φρέσκια ενημέρωση. Για την ώρα δεν βρέχει στην ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλονίκης. Περιμένουμε όμως βροχές. Αλλού περισσότερο νερό, καταιγίδες, ίσως και χαλάζι. Καιρικά φαινόμενα τέλος πάντων το διήμερο και σήμερα και αύριο. Και αέρα, πολύ αέρα, πολλά μποφόρ, ειδικά στην περιοχή του Αιγαίου. Θα χτυπήσει κόκκινο 8 και 9 μποφόρ. Οι γραμμές είναι ανοιχτές για την επικοινωνία 2310-243-900, 2310-267 και 38. Αν δείτε κάτι, το στέλνετε στο Viber με βίντεο και εικόνα, αλλά και γραπτό και ηχητικό μήνυμα στο 6947-945-945. Κινητικότητα βέβαια υπάρχει στον περιφερειακό και στις δύο κατευθύνσεις. Πυκνή ροή, μεγάλος όγκος αυτοκινήτων και προς δυτικά και προς ανατολικά, στα γνωστά σημεία, στην ανηφόρα του Αγίου Παύλου προς δυτικά και εκεί μετά τον κόμβο Νεαπόλεως και μέχρι το παλιό τούνελ ανατολικά.

0: μπέρδεψες λίγο, Βαρβάρα, να σου πω την αλήθεια. Θέλω διευκρινίσεις. Καλή σου μέρα πάντως. Καλό πρωινό και σε σένα. Τα φανάρια, λέει Βαρβάρα, στα δηληστήρια που στρίβεις δεξιά και μπαίνεις καλοχώρη, δεν δουλεύουν από την προηγούμενη εβδομάδα. Καλημέρα, καλό πρωινό. Και σε σένα, Βαρβάρα, τα φανάρια στα δηληστήρια που στρίβεις δεξιά και μπαίνεις καλοχώρη. Μοναστηρίου, πάει πουθενά ο νου σου, κύριε Καλτσά? Να ρωτήσεις με την AI μήπως τα φανάρια,
1: ειδικά η AI.
0: Στα δηληστήρια που στρίβεις δεξιά και μπαίνεις καλοχώρη. Περιφερειακό.
2: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική.
3: Έλα και εσύ μαζί μας να ζήσουμε τη χαρά του αθλητισμού. Αθλητικός Σύλλογος Πρωτέας Ερών. Εδώ και 33 χρόνια πρωταγωνιστεί με αγάπη για τα παιδιά. Με προγράμματα για όλες τις ηλικίες σε ταεκβοντό, αυτοάμυνα, kickboxing, τένις, χορό. Με ιδιόκτητη αίθουσα οργάνων και με καταξιωμένο επιτελείο προπονητών γυμναστών σε ένα ασφαλές οικογενειακό περιβάλλον. Αθλητικός Σύλλογος Πρωτέας Ερών. Στις Σέρες, επί της Συνόπης 15, έναντι 4ου Γυμνασίου, στον Περιφερειακό, και στη Μακεδονομάχων, όπισθεν 4ου Γυμνασίου Σέρων. Ο Πρωτέας, τώρα και στο Σιδηρόκαστρο. Τηλέφωνα 6974 700 134 και 2321-035-375. Υπεύθυνος Προγραμμάτων, διδάκτορ καθηγητής φυσικής αγωγής Δανιηλίδης Παναγιώτης. Γιατί στα παιδιά μας αξίζουν τα καλύτερα.
4: Ψάχνεις την καλύτερη μεταφορική? Είναι Ελληνική. Hellenic Transport. Περισυλλογές, παραδόσεις και παραλαβές από όλη την Ελλάδα. Παραδόσεις και παραλαβές και από όλη τη Γερμανία. Νιρεμβέργη, Μόναχο, Στουτγκάρδη, Φραγκφούρτη, Ντίσελντορφ, Βερολίνο, Ανόβερο, Αμβούργο. Hellenic Transport. Αναλαμβάνουμε μεταφορές και παραδόσεις από πακέτα και οικοσυσκευές έως γεωργικά μηχανήματα, τρακτέρ, πρέσες, αλέτρια και άλλα. Τηλέφωνο 6972 84 80 25. Hellenic Transport. Η καλύτερη μεταφορική είναι ελληνική.
5: Η συμμετοχή είναι δωρεάν. Μπείτε στο jobfind.gr, το site, δείτε τις εταιρείες που συμμετέχουν και κλείστε τη θέση σας. Οπότε κάντε update το βιογραφικό σας και ετοιμαστείτε να διεκδικήσετε τη θέση που σας ταιριάζει. 15 Οκτωβρίου, Ηλέκτρα Παλάς, Θεσσαλονίκη.
0: Επιστρέφω μετά το διάλειμμα. Στη διάρκεια του διαλύματος, βέβαια, οι γραμμές είναι ανοιχτές.
6: Η ώρα είναι 7:30. Ώρα για ένα τρελό πάρτι αναμνήσεων με Ρακιτζή και Χαριτοδιπλωμένο live στο Βεργίνα Θέατρο.
7: Αν ξέρεις αυτά τα τραγούδια απ' έξω, δεν θα ρωτήσουμε ηλικία, απλώς θα ανεβάσουμε το volume. Ο Μιχάλης Ρακιτζής και ο Κώστας Χαριτοδιπλωμένος ξαναβάζουν στο play τις μεγαλύτερες στιγμές της ελληνικής pop και μοιράζονται για πρώτη φορά την ίδια σκηνή στη Θεσσαλονίκη. Πρεμιέρα 2 Οκτωβρίου. Ένα απογειωτικό anti-aging party με τραγούδια που πέρασαν από τα βινίλια και τις κασέτες στις playlists. Μιχάλης Ρακιτζής και Κώστας Χαριτοδιπλωμένος live στο Βεργίνα Θέατρο από 2 Οκτωβρίου. Back to the party! Εισιτήρια στο καζίνο, στα καταστήματα Public, Nova και στο more.com. Βεργίνα Θέατρο, δίπλα στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.

0: Όταν εσείς μας κάνετε την τιμή να μας βάζετε στον χώρο σας, εμείς δεν έχουμε παρά να σταθούμε επάξια κοντά σας. Ριζάκος Materials. Εισαγωγές από τους μεγαλύτερους οίκους εξωτερικού με κορυφαία εξυπηρέτηση. Αρχιτεκτονικά υλικά, πλακίδια, είδη υγιεινής, μοντέρνα δόμηση. Ριζάκος Materials. Τεράστια συλλογή για το σπίτι σας, τον επαγγελματικό σας χώρο και ξενοδοχειακά projects. Στην Βασιλίση Σόλγας 259. Τηλέφωνο 2310411577. Ριζάκος Materials. Ελάτε να μας γνωρίσετε.
1: Καλώς τη!
2: Καταρινάκι μου, έβαλαν ράμπα πρόσβασης στην είσοδο.
1: Ναι! Επιτέλους μπαίνω στο σπίτι χωρίς να βρίσκει το αμαξίδιό μου.
2: Σου έφερα κέικ.
3: Γεια σας.
2: Ο κύριος?
1: Ο Γιάννης, ο προσωπικός μου βοηθός. Με βοηθάει στην καθημερινότητά μου.
2: Τότε να δοκιμάσεις και εσύ, Γιάννη. Βρήκα τη συνταγή online. Με έχει σώσει η ψηφιακή εκπαίδευση που έκανα στα ΚΑΠΗ. Έμαθα να βλέπω τον ιατρικό μου φάκελο στο My Health App και τη σύνταξή μου στο ΕΦΚΑ. Το επόμενο, να γίνω influencer.
4: Κάνουμε τη διαφορά για ένα μέλλον πιο προσβάσιμο σε πολίτες άνω των 65 και άτομα με αναπηρία. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Αγαπητοί μου, τι χυδαίο αυτό το λαμπάκι της μηχανής. Άσε την πίεση. Λάδια, φρένα, τακάκια και ηλεκτρολογείο. Εδώ είμαστε σοβαροί.
6: Μίστερ Μπαταριάς. Κάτω από την αερογέφυρα Σταυρούπολης, περιφερειακός. Καθημερινά 8 με 8. 23 100, 23 123. Χωρίς εμάς δεν θα πας.
7: Κόκκινη. Γιατί κόκκινη, ρε διτητή?
8: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια.
9: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης. Όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1 Go Retail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Centersoft One.
10: Μέση, όμοι, γόνατα. Όταν οι αρθρώσεις ειδοποιούν, σειρά Osteoflex της Health Aid. Συμβάλλει στην καλή λειτουργία χόνδρων και αρθρώσεων. Health Aid συμπληρώνει την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
11: Πάμε να δούμε τα ξύλινα σπαθιά.
12: Πού?
11: Στο θέατρο Radio City. Τα ξύλινα σπαθιά. Το εμβληματικό έργο του Παντελή Καλιότσου ανεβαίνει για πρώτη φορά στην παιδική σκηνή του Radio City. Σκηνοθεσία Ανδρομάχη Χρυσομάλη. Γιατί τα παιδιά ξέρουν πώς να κάνουν ειρήνη. Τα παιδιά λένε όχι στον πόλεμο, όχι στη βία, ναι στην ειρήνη. Προπόληση Ticket Services.
13: Είναι καιρός για αλλαγή. Γνώριζες ότι με τις αντλίες θερμότητας Spring Sun απολαμβάνεις κορυφαία ποιότητα θέρμανσης και ψύξης, εξασφαλίζοντας άριστη απόδοση χειμώνα-καλοκαίρι? Αναβάθμισε τώρα ενεργειακά το σπίτι σου και εποφελήσου από την εξαιρετικά χαμηλή κατανάλωση, το πανελλαδικό δίκτυο εξειδικευμένων συνεργατών και τις κορυφαίες τεχνολογικές λύσεις που μόνο οι αντλίες θερμότητας Spring Sun προσφέρουν. Καιρός για αλλαγή. Καιρός για Spring Sun. Μόνο από τη Thermovent.
14: Το σπίτι που ονειρεύεσαι ξεκινά σήμερα. Γέρμας Home.

0: Καλύτερες τιμές της αγοράς. Γέρμας Home. Γρηγορίου Κολονιάρη 124, Αμπελόκηπη, Θεσσαλονίκη και στο 2310-528562. Γέρμας Home. Αλεξίου Χρυσόστομος. Δίνουμε αξία στο σπίτι, ποιότητα στη ζωή.
1: Καιρός βροχερός. Καλή σας μέρα, ακούτε Ράδιο Θεσσαλονίκη. Η πρωινή παρέα της Τρίτης, Τρίτη και 13. Μένει Γεροϊκούδη, Χρήστος Καλτσάς, Κωνσταντίνος Γιαλαμπούκης, σε λίγο η Σάκης Μόσχης μετά τις 8. Βροχερό πρωινό, γι' αυτό έχετε το νου σας, έτσι μην περιμένετε να σας τα λέμε εμείς όλα. Ακούγονται και βαρετά, νευριάζεται μερικές, όχ μωρέ τώρα δεν ξέρουμε εμείς. Φυσικά και ξέρετε, απλά πρέπει να τα έχετε στο μυαλό σας. Αποστάσεις, χαμηλές ταχύτητες, υπάρχει ολισθηρότητα για να φτάσουμε έστω και λίγο πιο αργά. Δεν χάθηκε ο κόσμος.

0: δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα. Παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22 και σαν σωστός μάστορας βάλε γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων. Ιζομάτ ΑΚ22 για υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα.
1: Βαλτώσεις εσύ τώρα δηλαδή? Πρωί με την κολάρα προσπαθώ να ξεχάσω και ένα μήνυμα του Μιχαήλ. Όχι τίποτα άλλο, θα λέει ότι κάνω και τα στραβά τα μάτια, το παίζω Αμερικάνος, έτσι δεν λέγανε παλιά? Το παίζεις Αμερικάνος, σφυρίζεις αμέριμνα έτσι και... Καλημέρα, λέει ο Μιχαήλ Χρήστο. Καλή Τρίτη. Δεν μας είπες, ο ΠΑΟΚ τι έκανε χτες? Δύσκολα στους δρόμους πάντως, υπάρχει ολισθηρότητα, παιδιά, κρατήστε αποστάσεις, χαμηλές ταχύτητες. Κέρδισε ο Ηρακλής 2-0, Ηρακλάρα το Σάββατο, 3-2 ο Άρης, Αριανάρα την Κυριακή, 1-3 ο ΠΑΟΚ. Έχασε χτες την Τούμπα. Πω, τι ήταν αυτό ρε παιδιά?
0: Καλά τώρα να πούμε κάτι όμως,
1: να
0: έτσι,
1: πούμε, να πούμε.
0: Από τη μεριά των Ηρακλειδαίων. Δεν μας συμφέρει που χάσατε έτσι. Δεν μας συμφέρει καθόλου. Διότι υπάρχει πιθανότητα να θέλετε να ξεσπάσετε πάνω μας. Λοιπόν, δεν θα σας αφήσουμε. Θα σας κοντράρουμε μέχρι εκεί που δεν πάει. Από τώρα σας το λέμε. Αλλά δεν ήταν καλό το αποτέλεσμα χθες. Καλύτερα να ήταν ισοπαλία ή να νικούσατε. Αυτό το 1-3 ρε παιδί μου δεν ήταν καλό για μας.
1: Για
0: δεν
1: να
0: ήταν.
1: Μην αφυπνιστούμε λες έτσι.
0: Δεν το βλέπω το
1: υπάρχει
0: θέμα.
1: Υπάρχει άλλη ανάγνωση όμως, Χρήστο μου. Να ξέρεις ότι όταν αρχίζει και ξεκινάει η κατρακύλα, μερικές φορές πας λες θα σταματήσεις. Δεν μπορεί, δεν γίνεται αυτό. Και εσύ συνεχίζεις και πέφτεις, όπως για το χθεσινό αγώνα. Όλοι λέγαμε, να βάλω και εγώ τον εαυτό μου μέσα, πως εντάξει, συνοπτικές διαδικασίες, έστω και με 0.5, θα κερδίσει ο ΠΑΟΚ, θα κερδίσουμε και θα είμαστε πρώτοι μαζί με τον Παναθηναϊκό. Ορίστε. Έτσι λέμε και για την Κυριακή. Ντέρμπι στην Τούμπα, ΠΑΟΚ Ηρακλής, την Κυριακή το βράδυ, αν θυμάμαι καλά. Και μπορεί και να αφυπνιστούμε. Μπορεί και όχι όμως. Και να μπει ο 1000 χρόνια Ηρακλής. Και να αλώσει και την Τούμπα, γιατί δεν ξέρω. Και η Καλαμάτα στην καινούργια κατηγορία νεοφώτιστη είναι. Νεοφώτης δεν είναι δόκιμος όρος. Τουλάχιστον για τον Ηρακλή δεν είναι δόκιμος όρος αυτός.
0: Καλά, για τον Ηρακλή δεν είναι. Όχι. Καλαμάτα εντάξει, λίγο πιο πολύ της ταιριάζει το νεοφώτιστη, ναι, τέλος, ναι, πάντων. Ναι. Παρ' όλα αυτά, χθες έπαιξε πάρα πολύ ωραίο ποδόσφαιρο η Καλαμάτα. Αφού να φανταστείτε, όσοι δεν είδατε τον αγώνα, στο τέλος χειροκρότησαν οι οπαδοί του ΠΑΟΚ και την Καλαμάτα και τον προπονητή της. Και όταν πήγανε οι παίκτες του ΠΑΟ ή κάνουν καμιά κίνηση να πάνε στην Κερκίδα, τους διώξανε με συνοπτικές διαδικασίες.
1: Έπεσε γιούχα και καλά κάνανε και χειροκρότησαν την ομάδα της Καλαμάτας. Ήταν μοναδική η εμφάνιση, εκπληκτική. Έπαιξε πάρα πολύ καλά και συγχαρητήρια. Α, είδες Μιχαήλ, μεγαλείο.

όσο δεν καλείτε στις γραμμές και όσο δεν στέλνετε μηνύματα για προβλήματα και θέματα στους δρόμους, είναι θετικό, γιατί ο καιρός δεν βοηθάει καθόλου. Βέβαια, στον περιφερειακό και στις δύο κατευθύνσεις υπάρχουν πολλά προβλήματα εδώ και τουλάχιστον 40 λεπτά. Πολλά αυτοκίνητα, χαμηλές ταχύτητες, να μείνουμε εκεί.

Στέλνει μια φωτογραφία στο Viber ο Ερνέστο. Κυριολεκτικά κουραστήκαμε, βαρεθήκαμε. Τα ίδια και τα ίδια, δεν αλλάζει τίποτα. Αφού άμα το δείξω στον Χρήστο, θα μου πει πάλι τι να κάνουμε. Συνέχεια. Αναφέρομαι σε ένα πατίνι με δύο άτομα στην Καραολή και Δημητρίου στο ύψος της Ηλιούπολης, ψηλά εκεί κοντά στην Δεντροποτάμου, δικάβαλο δηλαδή που λένε. Κράνος βέβαια δεν φοράνε, κουκούλα όμως φοράνε για να προστατευθούν από το ψιλοβρόχι. Και μάλιστα από ό,τι περιγράφει ο Ερνέστο, και με καφέδες στο χέρι, έτσι. Είναι πηγαίνοντας στη δουλειά με το πατίνι, θα πάρεις και τον πρωινό καφέ να τον πιείς μέχρι να φτάσεις στην εργασία σου. Πόσα μαθήματα. Πολλά, πολλά. Ελάτε να σας ακούσω για λίγα λεπτά ακόμη. Ακούτε Ράδιο Θεσσαλονίκη, πρωινό Τρίτης.

Οι λωρίδες είναι τόσο στενές όσο ένας ενός επαρχιακός δρόμος, ίσα ίσα χωράς, δύο ανακατεύθυνση. Γι' αυτό καλά κάνετε, στριμώχνεστε, καθυστερείτε λίγο, αλλά καλύτερα να καθυστερήσεις λόγω κίνησης παρά να καθυστερήσεις λόγω διευθέτησης άλλων πραγμάτων μακριά από εδώ.

0: Δηλαδή, εσύ προτείνεις, Παναγιώτη, εφόσον κάναμε που κάναν διαγράμμιση και δύο διαβάσεις έχουμε στην Αγία Σοφίας, μία από τη μία πλευρά, μία από την άλλη, έτσι.
1: Έτσι, ναι.
0: Και προτείνεις ότι αφού το κάναν που κάναν, δεν κάνατε όλες διαβάσεις τη Τσιμισκή. Δεν έγινε ποτέ όμως. Δεν έγινε ποτέ αυτό, Παναγιώτη, και εντάξει. Ίσως να ήταν σε καλή εικόνα, μήπως. Σε καλή κατάσταση. Εσύ ξέρεις, εσύ περνάς και τα βλέπεις.
1: Εντάξει, κοιτάξτε, τώρα τη μέρα όλα φαίνονται. Το βράδυ.
0: Το βράδυ, άστο. Να είσαι καλά, Παναγιώτη. Για χαρά. Πρωινοί προβληματισμοί. Κάθε

Σας αποχαιρετώ σιγά σιγά. Θα κλείσω με ένα τραγούδι το οποίο το άκουσα εχθές. Είναι καινούριο τραγούδι. Ο Βίρον Τσουράπης έγραψε και τους στίχους και τη μουσική, με τίτλο «Καλημέρα». Ο Βίρον Τσουράπης ήταν ένας από τους μουσικούς στην εκπληκτική μπάντα του μουσικού κουτιού με τον Πορτοκάλογλου και την Ρένα Μόρφη. Να ακούσουμε το τραγούδι που μ' άρεσε. Είναι και έτσι σοφό, τα λόγια του είναι σοφά και διδακτικό. Και να σας αποχαιρετήσω μετά.

0: Έπρεπε να έρθει ο Σάκης ο Μόσχης εδώ μισό λεπτό στη γραμμή για να μου υποδείξει το σωστό αυτό που έπρεπε να πω εδώ και τόση πολλή ώρα. Το κολλάει ο κύριος Καλτσάς για την ήττα μας, τη χθεσινή. Πάω Καλαμάτα 1-3. Να ενημερώσω όλους τους υπολείπους. Και λέει ο Ζάκης πολύ απλά, γιατί αφού κέρδισε η μαύρη θύελα. Πολύ σωστό, κυρίες και κύριοι. Και οι δύο ομάδες ασπρόμαυρα φορούσαν, οπότε έτσι κι αλλιώς όποιος και να κέρδιζε, κύριε Καλτσά, ασπρόμαυρη θα ήταν η νίκη. Οπότε πάμε παρακάτω.
1: Να σας ενημερώσω πως αν έχετε Nova, τότε μπορείτε να έχετε έναν καφέ κερασμένο από τα Coffee Lab. Η Nova μαζί με τα Coffee Lab γιορτάζουν τον καφέ και στον προσφέρουν εντελώς δωρεάν, χωρίς καμία προϋπόθεση αγοράς. Μπείτε τώρα στο Παντού App, συνδεθείτε ως Nova χρήστης και ξεκλειδώστε το Exclusive Nova Deal. Γιατί με την Nova κερδίζεις παντού. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
0: Καλή συνέχεια στη μέρα σας, καλημέρα. Τρίτη και 13, ακούτε Ράδιο Θεσσαλονίκη. Μετά τους τίτλους ειδήσεων με τη Μένη Γεωργακούδη. Σάκης Μόσχης.
2: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική.
3: Η ώρα είναι 8 στο σταθμό που αγαπώ.
4: Ανακύκλωση μετάλλων Scrap. Η οικολογική και οικονομική λύση για την ανακύκλωση των μετάλλων σας. Η Μάνδρα Ανακύκλωσης Μετάλλων Scrap προσφέρει γρήγορη και αξιόπιστη υπηρεσία αγοράς επιτόπου μετρητής. Απλά φέρτε τα μέταλλα ή επικοινωνήστε μαζί μας και θα έρθουμε εμείς στο χώρο σας για παραλαβή. Αναλαμβάνουμε καθαρισμούς και αποψηλώσεις εργοστασίων, ανακυκλώνουμε παλιά αυτοκίνητα, τρακτέρ, μηχανές και άλλα μεταλλικά αντικείμενα. Εμπιστευτείτε μας για μια περιβαλλοντικά υπεύθυνη και οικονομικά αποδοτική διαχείριση των μεταλλικών σας αποβλήτων. Μάνδρα Ανακύκλωσης Μετάλλων Scrap στο Ποντισμένο. Τηλέφωνο 6945-528-148. Υπεύθυνος Αθανάσιος Ραΐφογλου. Κάνει καλό στο περιβάλλον και στην τσέπη σας.
5: Μαμά, τι θα φάμε?
6: Ό,τι φέρεις από τον Κάντζα.
5: Μπαρμπαστάθης φασολάκια 420 γραμμάρια, ένα συν ένα δώρο. Αγελαδινό τυρί λευκάρων 5,58 το κιλό. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο χρυσελιά 3 λίτρα 19,43. Μίξ 3 τυριά τριμμένο 200 γραμμάρια ρόγιαλ 2,25. Λουκάνικα hot dog μικρές φάρμες 5,54 το κιλό. Και Πάριζα νίκας για τόστ 7,25 το κιλό.
6: Αριέλ υγρό 44 μεζούρες 9,79. Σερβιετάκια Everyday Normal 20 τεμάχια 1,33. Και Βέρωμα λακτικό 1,5 λίτρο 3,45.
5: Κατάλαβα, διατροφή πάλι.
6: Από Δευτέρα έως Τετάρτη λουκάνικα χωριάτικα 6,40 το κιλό. Και από Πέμπτη έως Σάββατο μπριζόλα και πανσέτα 5,45 το κιλό.
5: Έφυγα!
6: Supermarket Kansas. Τιμές θαύμα για όλους.
7: Έλα, παραδέξου το. Δεν αντέχεις άλλο να ζητάς από φίλους και γονείς να σε πηγαίνουν παντού? Στη σχολή οδηγών Θέμης Γκολιάς από το 1999 σε μαθαίνουμε να οδηγείς με στυλ και αυτοπεποίθηση. Με τον Θέμη και τη Γεωργία στο πλευρό σου, το δίπλωμα είναι μονόδρομος. Μαθήματα για όλα τα οχήματα. Και ναι, έχουμε και ασφάλειες, γιατί καλύπτουμε κάθε σου ανάγκη. Σχολή οδηγών Θέμης Γκολιάς. Οδηγούμε μαζί με ασφάλεια. Πρίγκιπος Χριστοφόρου 21, Σέρες. Τηλέφωνο 23210-64610 και στο www.golias.gr.
8: Η AutoCars Κουρτέσης κάνει το επόμενο μεγάλο βήμα.
9: Τώρα σε νέο μεγαλύτερο κατάστημα στην Ηράκλειο Εσερών, με ακόμη μεγαλύτερη ποικιλία σε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα.
8: Ελεγμένα οχήματα με εγγυημένα χιλιόμετρα,
9: σύγχρονο design και αξιόπιστες επιλογές για κάθε ανάγκη.
8: Από δυναμικά αυτοκίνητα πόλης μέχρι άνετα οικογενειακά μοντέλα με εξαιρετική απόδοση.
9: Και επειδή η εξυπηρέτηση δεν σταματά στο αυτοκίνητο, στην AutoCars Κουρτέσης θα βρεις και καύσιμα ποιότητα σελήν, καθώς και διανομή πετρελαίου θέρμανσης σε προσιτές τιμές.
8: AutoCars Κουρτέσης.
9: Αλφα είσοδος Ηράκλειας.
8: Τηλέφωνα 23 250 25 099 και 69 09 722 909.
9: AutoCars Κουρτέσης. Το δικό σου όχημα σε περιμένει.
10: Γκρεμί ρεύματα, χτισήματα και κάθε είδους οικοδομικές εργασίες με επαγγελματική υπογραφή. Τσελεκίδης Κωνσταντίνος. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα πάσης φύσεως οικοδομικές εργασίες, προσφέροντας ολοκληρωμένες λύσεις σε γενικές ανακαινήσεις, μονώσεις, βαψίματα και τοποθετήσεις γυψοσανίδας. Συνδυάζουμε υψηλή τεχνογνωσία στην κατασκευή με τα καλύτερα υλικά της αγοράς, διασφαλίζοντας αποτέλεσμα με διάρκεια και ποιότητα. Με έδρα τη Ροδόπολη Σερών, το κατάστημά μας αποτελεί τον απόλυτο προορισμό για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη. Διαθέτουμε πλήρη γκάμα εργαλείων, ειδών ρουχισμού και οικοδομικών υλικών, καθώς και όλη τη σειρά χρωμάτων της κορυφαίας εταιρείας Nikal. Τσελεκίδης Κωνσταντίνος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6971 630 290. Οικοδομικές εργασίες Τσελεκίδης Κωνσταντίνος. Για έναν χώρο όπως τον ονειρεύεστε.
11: Μηνύματα, τηλεφωνήματα, email, meeting, κλήσεις, βιντεοκλήσεις, δουλειές και υποχρεώσεις. Βάλε ένα stop. Χάρισε στον εαυτό σου ένα απολαυστικό διάλειμμα. Ώρα για ελιξίριο Coffee Stop. Η πιο λαχταριστή στάση σε περιμένει κάθε μέρα, όλη μέρα, από νωρίς το πρωί μέχρι αργά το βράδυ. Εδώ μπορείτε να απολαύσετε special καφέ, διάφορες μπουγάτσες και κάθε μέρα φρέσκα κρύα σάντουιτς, αλλά και ξεχωριστά ζεστά πιάτα όπως κοτομπουκιές, μπέργκερ, μπουτάκια κοτόπουλο, λουκάνικο, μπιφτέκι. Και για τους λάτρεις της ιταλικής κουζίνας, λαχταριστές πίτσες σε διάφορες γεύσεις. Σε takeaway, delivery ή στο ευρύχωρο σαλόνι του. Ελιξίριο Coffee Stop. Στο πρώτο χιλιόμετρο Ηράκλεια Σερών, στην είσοδο της Ηράκλειας, με άνετο πάρκινγκ. Τηλέφωνο για διανομή 2325-024-938. Ελιξίριο Coffee Stop. Εδώ κάνει στάση.
12: 30 λεπτών στην Αντλία και ενίσχυση του επιδόματος. Έως το τέλος του χρόνου το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους σε χιλιάδες κωδικούς σούπερ μάρκετ, όπως έκανε γνωστό ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος, μιλώντας στην ΕΡΤ.
13: Σεπτέμβριο και Οκτώβριο έχει κλείσει ότι είναι αυτά τα 1740 κωδικοί. Ήδη η επικεφαλής της Ανεξάρτητης Αρχής συγκεντρώνει τους κωδικούς, που είναι ήδη εκατοντάδες κωδικοί, οι οποίοι θα πάνε μέχρι το τέλος του χρόνου. Και τη ζήτησα. Οι οποίοι είτε θα συνεχίσουν
14: ή θα αντικατασταθούν.
13: Θα μπουν νέοι κωδικοί.
12: Προανήγγειλε πιο ενισχυμένο εορταστικό πακέτο για τη στήριξη των καταναλωτών.
13: Τις έχω ζητήσει να προχωρήσουμε σε μια εκτεταμένη συνεργασία με την αγορά, ώστε κοντά στις γιορτές να υπάρξει και ένα ακόμα μεγαλύτερο πακέτο με βασικά προϊόντα που όλοι χρησιμοποιούμε τις γιορτινές ημέρες των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς.
15: Θα το καλάσω,
13: ώστε να μην υπάρχει.
14: Yes. Μέχρι πού μπορεί να πάει η έκπτωση.
15: Και είναι η περίοδος σύγκρισης.
13: Εκεί ο στόχος είναι να πάμε σε ακόμα μεγαλύτερες εκπτώσεις, σε καλύτερες τιμές, για να μπορέσει να εξυπηρετηθεί όσο είναι
14: μπορεί
13: δυνατόν.
14: Μπορεί να είναι 25%.
13: Σε κάποια προϊόντα, ναι, θα φτάσει και το 25% και μπορεί να είναι και αρκετά αυτά τα προϊόντα.
12: Η Ρωσία θα ρίξει στην παγκόσμια αγορά περί τα 3,5 εκατομμύρια τόνους δίζελ το μήνα μετά τη συμφωνία με την Ουάσιγκτον, δήλωσε ο αντιπρόεδρος της ρωσικής κυβέρνησης Νόβακ. Πτωτικά κινείται σήμερα το Brent, η τιμή ωστόσο παραμένει σε υψηλά επίπεδα, πάνω από τα 105 δολάρια αυτήν την ώρα. Ο Τραμπ ανοίγει την αγορά στο ρωσικό δίζελ για να φέρει τον Πούτιν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, γράφει το Reuters. Ο Αμερικανός πρόεδρος υπερασπίστηκε πάντως τη συμφωνία, κατηγορώντας την Ευρωπαϊκή Ένωση ότι έχει πληρώσει 250 δισεκατομμύρια δολάρια στη Ρωσία για ενέργεια. Απορρίπτει στο μεταξύ Μόσχα την πρόταση Ζελένσκι για 60 ημερών εκεχηρία για τη διεξαγωγή εκλογών. Ο Ρώσος Υπουργός Εξωτερικών υποστήριξε πως κάτι τέτοιο θα επέτρεπε στο Κίεβο να ενισχύσει τις στρατιωτικές του δυνατότητες. Ανοιχτό άφησε ο Ντόναλντ Τραμπ το ενδεχόμενο αποπομπής της Κίμπερλι Γκιλφόιλ από τη θέση της πρέσβυρας των ΗΠΑ στην Ελλάδα, εκφράζοντας δημόσια τη δυσαρέσκειά του. Το εξετάζουμε, δεν είμαστε ευχαριστημένοι, δήλωσε χαρακτηριστικά εξερχόμενος του Λευκού Οίκου. Προηγήθηκε σειρά δημοσιευμάτων της Wall Street Journal για φερόμενες παρατυπίες πριν και μετά την ανάληψη των διπλωματικών καθηκόντων της για οικονομικές διευκολύνσεις και προώθηση ιδιωτικών συμφερόντων. Προσπάθεια να πέσουν οι τόνοι στην αντιπαράθεση Ελλάς Πασόκ από τον Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος πραγματοποιεί περιοδεία στην Κρήτη. Είμαστε ανταγωνιστές, όχι αντίπαλοι με τις προοδευτικές δυνάμεις, δήλωσε σε συνέντευξή του στο Κρήτη TV, επισημένοντας ότι ο ίδιος δεν έχει επιτεθεί στον Νίκο Ανδρουλάκη.
16: Σήμερα βεβαίως θα είμαστε σε τζαρτζαρίσματα, γιατί, να το πω έτσι, είμαστε ανταγωνιστές, Αλλά δεν πρέπει να αναπαράγουμε μια λογική ότι είμαστε οι βασικοί αντίπαλοι.
17: Πάντως,
16: αντίπαλος δικός μου δεν είναι ο Ανδρουλάκης.
17: Αντίπαλος
16: δικός μου είναι ο Μητσοτάκης.
18: Εγώ σέβομαι το Πασόκ. Όπως σέβομαι και το ΚΚΕ, όπως σέβομαι και τον ΣΥΡΙΖΑ που θέλει να διατηρήσει την παρουσία του. Δεν επιτέθηκα εγώ να τους ξεκλειδίσω, να τους διαλύσω. Ποτέ σε κανέναν. Εγώ σέβομαι όλες τις προοδευτικές δυνάμεις, την αυτονομία τους, δυνατόν να υπάρχουν, είναι χρήσιμες. Προφανώς είμαστε ανταγωνιστές, αλλά ο ανταγωνισμός μας πρέπει να είναι στο πώς θα παράγουμε καλύτερη πολιτική για να πείσουμε τους πολίτες. Πώς θα αντιπολιτευτούμε καλύτερα τη Νέα Δημοκρατία. Όχι πώς θα ασχολούμαστε καθημερινά, πώς θα βγάζει ο ένας στα μάτια του αλληνού.
12: Σήμερα εισάγεται στη Βουλή το νομοσχέδιο για τον κόφτη της πρόσβασης των ανηλίκων ηλικίες κάτω των 15 ετών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Στις 22 Οκτωβρίου η ψήφισή του από την Ολομέλεια. Η επαλήθευση της ηλικίας θα γίνεται μέσω του wallet χωρίς κοινοποίηση προσωπικών δεδομένων. Στόχος η προστασία των παιδιών από τον ψηφιακό εθισμό. Ισχυρό ενδιαφέρον για το έργο της ανάπλασης της ΔΕΘ έληξε χθες η προθεσμία κατάθεσης προσφορών. Σύμφωνα με το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων Φακέλους φαίνεται ότι κατέθεσαν 6 σχήματα. Εξώδικο από το Δήμο Θεσσαλονίκης, την εταιρεία που διαχειρίζεται τα σπιτάκια ανακύκλωσης, είτε υπολειτουργούν είτε είναι κλειστά, δήλωσε ο Δήμαρχος Τέλειος Αγγελούδης από το Δημοτικό Συμβούλιο. Το θέμα είχε αναδείξει το Ράδιο Θεσσαλονίκη. Ο Δήμαρχος κάλεσε την εταιρεία να ανταποκριθεί στις προγραμματικές της υποχρεώσεις και να καταβάλει τους μισθούς των εργαζομένων που παραμένουν απλήρωτοι. Δείτε περισσότερα στο arthes.gr.
19: Νέα της ημέρας από τον Μασούτη. Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη.
20: Έως το Σάββατο, βόια σπάλα και ελιά το κιλό μόνο 11,79 και κοτόπουλο πίνδος μόνο 2,99. Μπανάνες τσικίτα και αβοκάντο εισαγωγής 20% φθηνότερα. Ακόμα χύμα αλαντικά πασιάς τώρα 30% φθηνότερα.
19: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
21: Έφτασε ο καιρός να περάσεις κταίο. Κάνε την καλύτερη επιλογή. Οτοβιζιόν. Με 3 κταίο στη Θεσσαλονίκη, όπου κι αν βρίσκεσαι.
22: Δημήτρη, για πού το βάλες?
23: Πάω κέντρο.
22: Α, στην αγορά για ψώνια?
23: Όχι.
22: Λαδάδικα για φαγητό?
23: Όχι.
22: Παραλία για καφεδάκι?
23: Ούτε.
22: Πού πας στο κέντρο?
23: Οτοβιζιόν για κταίο.
21: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
12: Σε κύμα κακοκαιρίας εισέρχεται από σήμερα η χώρα μας. Έντονα φαινόμενα αναμένονται μέχρι τις βραδινές ώρες στην περιοχή της Χαλκιδικής. Θυελώδεις άνεμοι θα πνέουν στα Πελάγη που κατά τόπους θα φτάσουν και τα 10 μποφόρ. Στην Βόρεια Ελλάδα επίσης άστατος καιρός με βροχές αναδιαστήματα. Η θερμοκρασία στη Δυτική Μακεδονία δεν θα ξεπεράσει τους 12 βαθμούς και στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη μέχρι 19. Στη Θεσσαλονίκη νεφώσεις αυτήν την ώρα με λίγες πρόσκαιρες τοπικές βροχές.
19: Καιρός για κατσικίσιο Καραγιάννη. Το τυρί που ξεχωρίζει για τη γεύση του και το άρωμά του, με συνταγή που χάνεται γενιές πίσω από την Αρναία Χαλκιδικής.
24: Μαμά, έχει κατσικίσιο τυράκι Καραγιάννη.
25: Πάντα έχει κατσικίσιο Καραγιάννη, μωρό μου, μα ποτέ δεν φτάνει.
24: Μαμά, θέλω κι άλλο Καραγιάννη.
25: Να γιατί δεν φτάνει. Άφταστη θρεπτική αξία, άφταστη ποιότητα.
24: Και τέλεια γεύση.
25: Απίστευτα θρεπτικό από αγνό κατσικίσιο γάλα από το Χολομόντα. Φτιαγμένο με παραδοσιακό τρόπο στην Αρναία Χαλκιδικής. Μεγάλωσε γενιές και γενιές.
24: Κατσικίσιο Καραγιάννη. Κανένα δεν το φτάνει.
26: Κάθε πρωί ξυπνάς με σφίξιμο στο στομαχί. Όχι πια. Γιατί ανάμεσα σε χιλιάδες ανοιχτές θέσεις εργασίας θα βρεις αυτή που σου ταιριάζει. Jobfind.gr. Βρες τη δουλειά που αγαπάς.
27: Chat ερώτηση. Πού κοιμάσαι τα βράδια?
28: Πουθενά. Είμαι AI.
27: Ναι, αλλά αν κοιμόσουν...
0: Τότε θα διάλεγα στρώμα άνετο, σαν τον αφρό της θάλασσας, με άτοκες δόσεις. Δωρεάν αποστολή από την Αφρολάιν.
27: Χαχά, παραγγέλνω τώρα. Αφρολάιν, 40 χρόνια στον αφρό του καλού ύπνου. Αφρολάιν.gr και Κολοκοτρώνη 7 Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της τροματοποιίας Προκοπίδη.
1: Όταν είσαι επαγγελματίας και έχεις επιχείρηση, δεν αρκούν τα μεγάλα λόγια. Πρέπει να αποδεικνύεις την αξία σου κάθε μέρα. Με έργα, νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Κάνε τώρα δικό σου το κορυφαίο Vito ή Sprinter με ακόμα πιο πλούσιο εξοπλισμό και σε ασύγκριτη τιμή. Mercedes-Benz Vans Ergon Edition. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
2: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
3: Έχετε επιχείρηση στην Κεντρική Μακεδονία και θέλετε να την αναπτύξετε? BSS, Building Solid Success, Σύμβουλοι Επιχειρήσεων. Με εμπειρία 25 χρόνων παραμένουμε δίπλα στις ανάγκες κάθε επιχειρηματία. Ολοκληρωμένο δίκτυο γραφείων σε Αθήνα, Λάρισα, Πάτρα, Βόλο και στη Θεσσαλονίκη, Στέλιο Καζαντζίδη 47 Θέρμη. Ενημερωθείτε σήμερα για τα νέα προγράμματα ΕΣΠΑ της περιφέρειας. bssplus.gr. Τηλέφωνο 2310-512601.
4: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
5: Τελευταία διαβάζω υπαρξισμό και με βοηθάει πολύ να αλλάζω οπτική.
6: Εγώ διαβάζω λογαριασμό.
5: Τι διαβάζεις?
6: Το λογαριασμό του ρεύματος. Με την οικονομία στην ενέργεια, μετά την αλλαγή κουφωμάτων, άλλος άνθρωπος νιώθω.
17: Με τα LVL βλέπεις τα πράγματα διαφορετικά. Γιατί στην LVL σχεδιάζουμε και παράγουμε αρχιτεκτονικά συστήματα αλουμινίου με τη μοναδική τεχνολογία I2 που διαθέτει μια έξτρα ζώνη θερμομόνωσης και κάνει την εξοικονόμηση ενέργειας απλή υπόθεση. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL. Μάθε περισσότερα στο lvl.gr.
28: Εδώ και 40 χρόνια, το φυσικό κατάστημα ηλεκτρικών Δηλερής παραμένει ένα από τα παλαιότερα και πιο διαχρονικά καταστήματα της πόλης. Ενώ το Δηλερής.gr είναι από τα πρώτα e-shop ηλεκτρικών στην Ελλάδα με παρουσία 2 δεκαετιών. Δηλερής, 3 γενιές εμπειρίας στα ηλεκτρικά, με καλές τιμές, γρήγορη παράδοση και πάνω απ' όλα προσωποποιημένη εξυπηρέτηση. Ο Δηλερής ήταν, είναι και θα είναι δίπλα σε κάθε σπίτι που αναζητά αξιοπιστία και σεβασμό στις ανάγκες του. Ζάκα 12 στη Νεάπολη και στο Δηλερής.gr.
29: 30 χρόνια μάστορας. Έχω αντιμετωπίσει άπειρα μερεμέτια και κάθε είδους δρογμές στην τυχοποιία. Μεγάλες και μικρές, σε κάθετες και οριζόντιες επιφάνειες. Η λύση που εμπιστεύομαι, μία. Επισκευαστικό σοβάζ Duro-Stick D32. Σφραγίζει ρογμές από 2 έως 10 χιλιοστά, στεγνώνει γρήγορα και μένει για πάντα στη θέση του. Επιπλέον, άριστη σχέση ποιότητας τιμής. Duro-Stick D32. Και δεν είμαι μόνο εγώ. Ηλεκτρολόγοι, υδραυλικοί, όλοι οι μάστορες το προτιμούν για τα μερεμέτια τους. Κάτι ξέρουν κι αυτοί. Duro-Stick D32 και ρογμές τέλος.
30: Duro-Stick για κάθε χρήση. Duro-Stick υπάρχει λύση.
29: Duro-Stick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.

0: Άμα ξημερώσετε μας λέτε και εμάς, έτσι. Δηλαδή εννοώ άμα ξημερώσετε εννοώ σε άλλες περιοχές, γιατί στην ευρύτερη περιοχή Θεσσαλονίκης χαίρι και προκοπή δεν περιμένουμε. Το έχουμε γυρίσει το διακόπτη στο φθινόπωρο και χθες κάποια στιγμή το απόγευμα έβλεπα που λες στο Καλτσά κατά τις 4.30-5 παρά που έσκασε η πρώτη συννεφιά, ο προπομπός αυτής που βλέπουμε τώρα, μια πίσα, ένα σκοτάδι, ένα μην το συζητάς ό,τι να είναι, και λέω όπα, κάτι από χειμώνα μου θυμίζει αυτό.
1: Ναι. Παρόλα αυτά, χθες ήταν και γλυκιά η θερμοκρασία. Σήμερα έπεσε και η θερμοκρασία σε συνδυασμό με τη συννεφιά.
0: Ναι, αυτό είναι αλήθεια. Αλλά τέλος πάντων, μια πρώτη γεύση πήραμε.
1: Βέβαια.
0: Μια χαρά. Άντε και ισανότερα.
1: Εσύ νομίζεις πως το να βρεις τη δουλειά που σου ταιριάζει είναι θέμα τύχης? Όχι, αν ξέρεις πού να την αναζητήσεις. Στο jobfind.gr, ένα από τα κορυφαία site έβρεσης εργασίας στην Ελλάδα, μπορείς να βρεις την ιδανική θέση για σένα ανάμεσα σε χιλιάδες επαγγελματικές ευκαιρίες σε όλη την Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό. Πώς? Είναι απλό. Μπες στο jobfind.gr, ανέβασε το βιογραφικό σου και ξεκίνα άμεσα την αναζήτηση. Επιλέγεις τον κλάδο και την ειδικότητα που σε ενδιαφέρουν και βλέπεις όλες τις διαθέσιμες θέσεις. Η επόμενη δουλειά σου είναι εδώ. jobfind.gr. Βρες τη δουλειά που αγαπάς.

Μη μένεις τα ίδια, ήρθε η ώρα να ξεχωρίσεις. Γίνε εσύ ο ηγέτης του αύριο με σπουδές που έχουν ουσία και προοπτική. Το Πανεπιστήμιο Φίλιπς είναι δίπλα σου για να σε προετοιμάσει σωστά για μια καριέρα με μέλλον. Σπούδασε εξ αποστάσεως ή διαζώσεις, επιλέγοντας σύγχρονες και περιζήτητες ειδικότητες όπως η λογιστική και τα χρηματοοικονομικά, η νομική, η νοσηλευτική και πολλές ακόμη σε προπτυχιακό επίπεδο. Και αν σκέφτεσαι να συνεχίσεις τις σπουδές σου, το Πανεπιστήμιο Φίλιπς προσφέρει μοναδικά εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα, όπως η ειδική αγωγή και εκπαίδευση, η παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια, η συμβουλευτική στον τομέα των εξαρτήσεων, η αηφόρος διαχείριση αποβλήτων και άλλα. Όλα τα προγράμματα του Πανεπιστημίου Φίλιπς είναι πλήρως αναγνωρισμένα από τον ΔΟΑΤΑΠ και οι τίτλοι σπουδών αποδεκτοί από το ΑΣΕΠ. Το μέλλον ξεκλειδώνεται με γνώση και η αρχή γίνεται στο Πανεπιστήμιο Φίλιπς. Για να ενημερωθείς, επισκέψου τα γραφεία του Πανεπιστημίου στη Θεσσαλονίκη, Καρατάσου 7 στο λιμάνι, τηλεφώνησε 2310-545-507 και 542-777 ή μπες στο philipsuni.gr. Πανεπιστήμιο Φίλιπς. Your University, Your Choice.

Σπύρος μου λέει ότι αν θέλω καλό καιρό πρέπει να πάω στην Καλαμάτα. Γιατί να μου το λέει άραγε? Εμένα το μυαλό μου πήγε στο τραγούδι «Σαν πας στην Καλαμάτα και ερθείς με το καλό».

0: Παρεμπιπτόντως, καλό καιρό στην Καλαμάτα σήμερα. Μια που το αναφέραμε τώρα. Αδερφέ, εμείς ασπρόμαυρα να βλέπουμε να πονάνε τα μυαλά μας. Μαύρη θύελα. Εντάξει. Δική μας είναι να. Δεν πειράζει, εμένα μου αρέσουν αυτά. Είναι τα λεγόμενα προσγνώση και συμμόρφωση. Αρκεί να μην πηγαίνουν στράφη. Εν μεταξύ, με τις δύο ομάδες μου σε 24 ώρες 6 γκολ μάζεψα. Μια καραβιά, καλά το πήγαμε. Μια χαρά, άμα είναι να ψωνίσεις, να ψωνίσεις χονδρική, μην πηγαίνω έρχεσαι συνέχεια. Μια και έξω. Πώς πάμε στο σούπερ μάρκετ και ψωνίζουμε μια και έξω. Έτσι, για να το τερματίσω λίγο το αστείο. Παλιά αυτά που πηγαίναμε, κυκλοφορούσαμε στους διαδρόμους γιατί δεν είχαμε τι να κάναμε και παίζαμε μπάσκετ. Ό,τι βλέπαμε το ρίχναμε στο καλάθι. Μπαμ,
1: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική.
2: Αγάπη, πάμε στον Γκαλιούρι μεθαύριο.
3: Γιατί, πού τραγουδάει?
2: Καλά δεν τα έμαθες. Έχει ανοίξει ταβέρνα και γίνεται χαμός. Και στα μεγάλα κεφιά τραγουδάει κιόλας.
3: Παραδοσιακή ταβέρνα, το στέκι του Γκαλιούρι.
2: Ανοιχτά καθημερινά, με χειροποίητα κρεατικά, φρέσκο ψαράκι και πεντανόστιμα ορεκτικά.
3: Και Κυριακή από το πρωί, με ποικιλία σε ψάρια, θαλασσινά, ουζάκι και ουζομεζέδες.
2: Το στέκι του Γκαλιούρι. Μεγαλοχώρης Ερών.
3: Κρατήσεις 23-253-00408
2: και 69-44-62-13-68.
3: Και κάθε Τρίτη προσφορά. Μερίδα κοντοσούβλη χοιρινό, πασέτα σούβλας και κοτόπουλο σούβλας, συνοδεία με χειροποίητες πατάτες, μόνο 5 ευρώ.
4: Στην Κίμηση η γεύση έχει όνομα.
5: Κούκος Greenhouse.
4: Εκεί που κάθε μέρα ψήνεται η απόλαυση.
5: Όλα τα ψητά της ώρας, ζουμερά και φρεσκοψημένα.
4: Πλούσιες σαλάτες, μοναδικό κοντοσούβλι, λαχταριστή γαρίδο μακαρονάδα, αυθεντικό φιλέτο στρογγανόφ και φυσικά χάμπουργκερ, τσίσμπεργκερ και τσίκεν μπέργκερ που θα σου μείνουν αξέχαστα.
5: Ανοιχτά κάθε μέρα εκτός Δευτέρας.
4: Κούκος Greenhouse στην Κίμηση.
5: Τηλέφωνο 2325 111 055.
6: New Holland. Η δύναμη της αγροτικής παραγωγής στα χέρια σας. Γεωργικά μηχανήματα Παπάς Πασχάλης και Υιός. Υποστήριξη ανταλλακτικών σε τρακτέρ και μηχανήματα. Λιπαντικά όλων των τύπων και ανταλλακτικά. Αντιπρόσωπος των τρακτέρ New Holland. Αντιπρόσωπος για όλη την Ελλάδα στα ιταλικά μηχανήματα ACMA. Βρείτε ό,τι χρειάζεστε για τον αγροτικό σας εξοπλισμό με την εμπειρία και την αξιοπιστία που αξίζετε. Παπάς Πασχάλης και Υιός. Στο πρώτο χιλιόμετρο Ηράκλεια Σερών. Τηλέφωνο 2325-0-24-579. Γεωργικά μηχανήματα Παπάς Πασχάλης και Υιός. Ο αξιόπιστος συνεργάτης κάθε αγρότη.
7: Και εκεί που πήγαινα προχτές, να σου μια τουρίστρια. Hey, you, της λέω. Do you know Ακρόπολης?
8: No, no.
7: Do you know Λευκός Πύργος?
8: No, no, what is this?
7: Μωρέ, do you know Χριστόπουλος?
8: Oh, yes. Έπιπλα.
7: Έπιπλα Χριστόπουλος. Για το σαλόνι, την κρεβατοκάμαρα και το παιδικό σας δωμάτιο.
8: Με μεγάλη ποικιλία στρωμάτων σε ασυναγώνιστες τιμές.
7: Όλα μας τα έπιπλα προσαρμόζονται στις ανάγκες του χώρου σας.
8: Θα μας βρείτε στο Χριστός Ερών έναντι VIPE. Στην ιστοσελίδα μας και στο Facebook πληκτρολογώντας Έπιπλο Χριστόπουλος.
7: Τηλέφωνο 2321-078-281.
9: Εδώ η παράδοση στρώνει τραπέζι.
10: Οικογενειακή ταβέρνα Ο Σάκης στο Γεφυρούδι.
9: Απόλαυση που περνάει από γενιά σε γενιά.
10: Ελάτε να απολαύσετε εξαιρετικά ψητά και πεντανόστιμα θαλασσινά.
9: Με επιλεγμένες πρώτες ύλες και μεράκι στο μαγείρεμα, σας σερβίρουμε εκλεκτά πιάτα που τιμούν την ελληνική κουζίνα.
10: Είμαστε ανοιχτά καθημερινά από τις 7 το απόγευμα μέχρι τη 1 το βράδυ και τις Κυριακές από τις 12 το πρωί.
9: Αναλαμβάνουμε επίσης την κάλυψη κοινωνικών εκδηλώσεων όπως γάμους και βαπτίσεις.
10: Οικογενειακή ταβέρνα Ο Σάκης στο Γεφυρούδι.
9: Τηλέφωνο για κρατήσεις 2323-051-325.
10: Οικογενειακή ταβέρνα Ο Σάκης.
9: Τρεις γενιές παράδοση στη γεύση.
11: Φανταστείτε έναν κόσμο γεμάτο χρώμα. Τώρα φανταστείτε ότι όλα αυτά τα χρώματα τα φτιάχνουμε εμείς. Χρώματα εσωτερικής χρήσης, χρώματα εξωτερικής χρήσης 100% ακριλικά, μονοτικά, αστάρια, βερνίκια. Χρώματα Νικάλ. Με εξαγωγές στη Βουλγαρία και τη Ρουμανία, αλλά και πανελλαδική παρουσία με σημεία πώληση σε κεντρική και δυτική Μακεδονία, Θράκη, Ήπειρο και Θεσσαλία. Το εργοστάσιο χρωμάτων Νικάλ λειτουργεί με ISO 9001, με τις αυστηρότερες προδιαγραφές ασφάλειας και ποιότητας και φέρνει χρώματα που ξεχωρίζουν και εντυπωσιάζουν. Καλέστε μας στο 23 23 0 25 464 ή 694 570 2469. Νικάλ. Χρώμα που ζωντανεύει κάθε χώρο.
12: Έχω που λέτε εκεί στα Σέρας μια ξαδέρφη που την περιμένω τώρα, από στιγμή σε στιγμή. Με ρώτησε αν θέλω να με φέρει τίποτα. Ένα κατητής που με έχει λείψει καιρό. Τυρά θέλω, βρε ξαδέρφη, κοψίδια θέλω. Μα θα έρθεις από τα Σέρας και δεν θα με φέρεις κρέατα από το Σεραϊκό. Είναι δυνατόν. Έχω δοκιμάσει και έχω δοκιμάσει τέτοια κρέατα εκλεκτά, τρυφερά, νόστιμα, βρε παιδί μου. Δεν έχω βρει πουθενά αλλού παρά μόνο στο Σεραϊκό. Ή έφτασε! Βρε καλό στο σουτζουκά. Καλό στην ξαδέλφη μου, βρε!
13: Σεραϊκό Κρεοπωλείο. 40 χρόνια εμπειρίας. 40 χρόνια αγάπης για το καλό κρέας, για το τραπέζι και την οικογένεια. Στο κέντρο της Ηράκλειας και τώρα και στο Σιδηρόκαστρο, πλατεία Ελευθερίας 13. Τηλέφωνο 23 23 0 25 148. Υπεύθυνος καταστήματος Πάγκαλος Νικόλαος.
12: Σεραϊκό Κρεοπωλείο. Νόστιμο κρέας, βρε παιδί μου.
14: Τι πονάει μέσα σου?
15: Αφού δεν κοιμάσαι καλά, πάρε Πριμοστρόμ και θα με θυμηθείς. Ανατομικό, ορθοπαιδικό, οικολογικό στρώμα.
14: Καλά, όλο που σκέφτηκα το Πριμοστρόμ, νίσταξα.
16: Πριμοστρόμ, Παπαναστασίου 91 Χαριλάου, Δημητρίου Καραουλή 11 στον Εύωσμο και Βιπέθ Σύνδου.
15: Πριμοστρόμ, πολυτέλεια που δεν κοστίζει ακριβά.
17: Ό,τι και αν χρειάζεστε, υπάρχει ένα όνομα που έχει τη λύση. Ζαφυράκης Βίδες, η πηγή της βίδας από το 1970. Με πάνω από 50.000 είδη άμεσα διαθέσιμα σε βίδες, εργαλεία, βιομηχανικά, ναυτιλιακά, γεωργικά και είδη προστασίας. Ζαφυράκης Βίδες, ένας προμηθευτής για όλες τις ανάγκες, άμεσα και αξιόπιστα. Δεμέστιχα 9 Θεσσαλονίκη, Κοριτσάς 18 Καλοχώρη και στον Πειραιά. Δείτε περισσότερα στο zaf.gr.
18: Μέση, όμοι, γόνατα. Όταν οι αρθρώσεις ειδοποιούν, σειρά Osteoflex της Health Aid. Συμβάλλει στην καλή λειτουργία χόνδρων και αρθρώσεων. Health Aid συμπληρώνει την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
0: Καλή σας μέρα. Καλή Τρίτη να έχουμε. Είναι 13 Οκτωβρίου. Δεν φαντάζομαι να έχετε τίποτα ζητήματα με προλήψεις. Έχετε τέτοια θέματα, κύριε Διαμαντίδη? Όχι, έτσι.
19: Καλή σας ημέρα. Προλήψεις γιατί?
0: Τώρα Τρίτη και 13 δεν έχετε καμιά σχέση με δυσιδαιμονίες εσείς?
19: Ούτε καν το πρόσεξα.
0: Ούτε οι μαύρες γάτες σας ενοχλούν?

Σιγά σιγά παιδιά, σιγά σιγά, μην έχουμε μπλεξίματα πρωί πρωί. Δεν καλή παρέα αυτό το ψηλόβροχο στην ευρύτερη περιοχή. Εν τω μεταξύ, σαν να πηγαίνει αργά το σύστημα στην περιφερειακή. Συμβαίνει τίποτα ή είναι η διαφορετική οδήγηση λόγω καιρικών συνθήκων? Ανοίγω τις γραμμές, αν βλέπετε κάτι και επ' ευκαιρία λέμε και μια καλημέρα. 2-3-10-2-67 και 3-8 και 2-3-10-2-43-900.

Αλέξανδρε μου, παρόλο που ο καιρός είναι για ύπνο, έτσι όπως είναι, είναι αυτό το καλημέρα και καληνύχτα που λέγαμε προηγουμένως, δεν σε ζηλεύω, γιατί να έχεις κάνει ένα ξενύχτη στη δουλειά δεν είναι και ότι καλύτερο. Πήγε τον μικρό στο σχολείο Αλέξανδρος, θα πάει να προσπαθήσει να αναπληρώσει μερικά κύτταρα από τον οργανισμό του τώρα, όσο μπορέσει να τα καταφέρει.

0: Ερχόμενος νωρίτερα στο ραδιόφωνο, πέρασα κλασικά από την Μουδανιών και έβλεπα πάλι αυτό το χάλι το μαύρο σε αυτόν τον δρόμο τον οποίο τον έχουμε βαφτίσει και Εθνική Οδό. Δεν τρεπόμαστε λίγο. Και μέσα σε όλα τα άλλα βέβαια, το πετιέμαι από όπου να είναι, μπαίνω επί της Εθνικής Οδού, βγαίνω από την Εθνική Οδό, από πάνω, από κάτω, από δεξιά, από αριστερά, είδα και το κλασικό ξεχυλισμένο κόμβο θέρμης και κατηλημένη τη δεξιά λωρίδα φουλ με κατεύθυνση Χαλκιδική. Και από τη μια με ερχόταν να βάλω τα γέλια, από την άλλη με ερχόταν να βάλω τα κλάματα. Δηλαδή έχουμε κάτι παγκόσμιες πρωτοτυπίες εν Ελλάδη, οι οποίες είναι πραγματικά, τι να σας πω, αξιοθέατο. Απ' τη μια λες τι θα γίνει, απ' την άλλη λέω μήπως να τα κάνουμε ατραξιόν, να τραβάμε περισσότερο κόσμο, να έχετε και να τα βλέπει, να μας καμαρώνει. Δηλαδή σκεφτείτε τώρα, είσαι σε ένα δρόμο με όριο ταχύτητας 90, δρόμος ο οποίος συνδέει δύο νομούς, τη Θεσσαλονίκη με τη Χαλκιδική, ο οποίος από κυκλοφορία μην το συζητάμε, ειδικά κανένα τετράμινο, πεντάμινο, σφίζει. Μπορεί να είναι με την μεγαλύτερη κυκλοφορία στα Βαλκάνια. Και έχουμε τα πάντα όλα. Ό,τι ανοησία μπορεί να υπάρξει, να έχει γίνει ή να έχει αφαιθεί να συμβαίνει, είναι σε αυτό το δρόμο. Απ' αλλού, όπου γουστάρεις μπαίνεις, όπου γουστάρεις βγαίνεις. Πετιέται ένας από εδώ, πέντε από εκεί, τρεις παραπέρα. Και ενώ το λούζεσαι όλο αυτό στη διαδρομή και αρχίζεις να συνειδητοποιείς σε τι μπανανία βρίσκεσαι, βλέπεις και εκείνο το ξεχειρισμένο κόμβο της θέρμης, δηλαδή βγαίνεις από Εθνική Οδό, μπαίνεις σε κόμβο, εκεί, μέχρι εκεί καλά το είχαμε πάει, μας έκοψε να κάνουμε κόμβο, ο κόμβος πέφτει σε φανάρι. Ξεχυλίζει λοιπόν το φανάρι και ο κόμβος και βγαίνουν όλοι πάλι στην Εθνική Οδό και καταργούν τη μια λωρίδα. Δηλαδή, αν μου πείτε ότι συμβαίνει και αλλού, θα με εξυπηρετούσε πάρα πολύ. Δηλαδή, θα με κάνετε να αισθανθώ καλά. Αλλού, όταν λέω σε άλλη χώρα, ρε παιδί μου, έτσι μην μου πείτε ότι γίνεται σε άλλο νομό ή σε άλλη περιοχή. Πείτε μου, ρε παιδί μου, το κάνουν και στη Γερμανία αυτό.
1: Φαντάζομαι,
0: το κάνουν και στην Ισπανία.
1: Φαντάζομαι, το κάνουν κι άλλο.
0: Δεν μπορεί, ρε Δημήτρη. Δηλαδή, τουλάχιστον να με μην ικανοποιήσει ότι το κάνουμε μόνο εμείς. Ότι είμαστε μοναδικοί. Τι φοβερό πράγμα, δηλαδή μπράβο μας, θερμά συγχαρητήρια. Βγαίνεις έξω, δεν το έχουμε συνειδητοποιήσει. Ξέρετε, άμα ψάξετε την κανονικότητα και δείτε πώς κυκλοφορούμε, σε μεγάλο βαθμό παίζουμε τα κεφάλια μας εδώ, κάθε μέρα. Δεν έχει, ρε παιδί μου, πουθενά αλλού κανένα τέτοιο. Παντού μας ακούτε τώρα, σε όλο τον πλανήτη. Δεν έχει πουθενά κάτι τέτοιο. Βγαίνεις από Εθνική Οδό και πέφτεις σε κόμβο με φανάρι. Ή μια Εθνική Οδό που μπαινοβγαίνεις από όπου θέλεις. Όπου γουστάρεις, παιδί μου. Εδώ με βολεύει, εδώ μπαίνω. Εδώ θέλω, εδώ βγαίνω. Ας το κάνω. Δεν έχει, Καλημέρα.

0: τις περίμενες, Πέτρο, τώρα που έχεις στη Στουτγκάρδη.
1: Βεβαίως.
0: Για πες.
1: Όταν πηγαίνεις από την Πέτρος Βάντης, την Εθνική Οδό, Επαρχιακή Οδό 27, για να πείσουμε στο κέντρο της Στουτγκάρδης.
0: Τι γίνεται,
1: έχει,
0: για πες.
1: Φανάρι, κόμβο και φανάρι. Και δημιουργείται μέχρι από 10 μέχρι 15 χιλιόμετρα μποτιλιάρισμα. Στάου το λένε εκεί.
0: Α, ναι.
1: Επίσης, όταν μπαίνεις από την 81 για τη Στουτγκάρδη, την άουτο από την 81, 20 χιλιόμετρα στάου μποτιλιάρισμα. Κάθε πρωί.
0: Εμείς τίποτα εδώ, σιγά να είχαμε να λέγαμε τώρα. Γατάκια.
1: Έχει παντού πολλά τροχοφόρα, αδερφέ, πολλά τροχοφόρα.
0: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά.
1: Καλή
0: αυτός...
1: σας μέρα,
0: καλημέρα.
1: Είμαι στην κίνηση.
0: Καλημέρα, γεια σου Πέτρο μου, καλημέρα. Αυτός που το έφτιαξε, ρε παιδί μου, δηλαδή δεν το έκοψε λίγο να πει ρε εσύ, τώρα όλους αυτούς που θα τους βγάζω από εδώ και θα πέφτουν στα φρένα και θα διαλύσω την Εθνική Οδό. Αλλά βέβαια θα μου πεις, αυτό το κάνουν και στο Στουτγκάρδη. Μπορεί να ήταν ταξιδεμένος εκεί και να έπαιγε να το κάνουν οι Γερμανοί που είναι πολύ ψήρες σε τέτοια. Αυτό θα είναι το σωστό.
2: Είπε ο άνθρωπος, πολλά τροχοφόρα.
0: Ναι. Ναι, άμα δεν είχε φανάρι όμως, δεν θα ήταν πολλά τα τροχοφόρα. Θα προχωρούσαν τα τροχοφόρα, παρακαλώ.
3: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
3: Εγώ από Ολλανδία, έχει και στην Ολλανδία.
0: Και στην Ολλανδία.
3: Στην Λάσσα 16, βγαίνοντας από τον Τόντρε. Και είναι... πού άλλο θέλεις για το πόσο.
0: Κάτσε, θέλω... γιατί θέλω και λεπτομέρειες.
3: Και φωτογραφίες τώρα.
0: Είναι, να μου στείλεις, είναι εθνική οδός αυτό δηλαδή.
3: Εθνική οδός είναι.
0: Ναι, και τι γίνεται.
3: Με τρεις λωρίδες πήγαινε και άλλες τρεις έλα.
0: Και εκεί που είσαι, ξέρω εγώ, με καμιά, τι όριο έχει εκεί, 110, 100...
3: 100 έχει.
0: 100. Και εκεί που πηγαίνεις με 100, ξαφνικά βλέπεις όλοι στα φρένα.
3: Όλοι στα φρένα. Αυτή τη στιγμή είμαι στην Α15,
0: ναι,
3: που έχει και εδώ, και έχω μποτιλιάρισμα μπροστά μου όπου βλέπει το μάτι.
0: Για να βγουν στον κόμβο που έχει φανάρι.
3: Μπράβο. Για να βγούμε στην Α27.
0: Δόξα τω Θεώ, δηλαδή δεν μας δέρνει μόνο εμάς η βλακεία. Ό, έχει και αλλού. Μάλιστα. Μπράβο. Τι λέει, από καιρό πώς είστε?
3: Αυτή τη στιγμή έχει 15 βαθμούς, είναι καλά.
0: Mm-hmm.
3: Με αίσθηση γύρω στους 20.
0: Ναι.
3: Δόξα τω Θεώ.
0: Εντάξει, μια χαρά. Περνάς καλά εκεί?
3: Πολύ καλά.
0: Δουλειές έχει? Δουλειές έχει?
3: Δουλειές έχει. Σήμερα είσαι άνεργος, αύριο δουλεύεις.
0: Μπράβο, ωραία. Κάναν και τη βλακεία οι Άγγλοι με το Brexit. Τους φάγατε και όλη την εκπαιδευτική βιομηχανία τώρα, όλοι για να σπουδάσουν Ολλανδία πηγαίνουν. Χαμός στην Ολλανδία.
3: Χαμός όντως.
0: Αυτό είναι.
3: Χαμός.
0: Αυτό είναι. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
3: Και εγώ.
0: Καλημέρα. Καλημέρα στην Ολλανδία, παρακαλώ.
4: Μέρα.
0: Καλημέρα.
4: Σαγκή,
0: ναι.
4: Εγώ από εμπειρία που έχω στην Ευρώπη, επειδή οδηγούσα πολλά χρόνια εκτροστικά λεωφορεία, mm-hmm, ακριβώς συμφωνώ με τους φίλους. Εγώ τώρα θα σου κάνω και μια πρόβλεψη, θα το πάω και λίγο πιο πέρα. Γιατί είμαι τώρα μέσα στον περιφερειακό μποτιλιαρισμένος και βλέπω τα έργα, την εξέλιξη, βλέπω πώς τεχνικά θα γίνει το έργο και είναι εντυπωσιακό, η αλήθεια είναι. Αλλά όλα αυτά τα αυτοκίνητα που θα βγαίνουν στο flyover από το Παπαγεωργίου, ας πούμε, από εκεί που ξεκινάει, και θα καταλήγουν λίγο πριν από τον κόμβο του πανοράματος να ενώνονται με την εσωτερική περιφερειακή,
0: ναι,
4: και θα πρέπει όλοι αυτοί τώρα το πρωί, ας πούμε, εμείς που κάνουμε σχολικά εκεί, Ανατόλια, Αγίος Πάμπλος, στο πανόραμα που είναι, ξέρεις τι θα γίνεται εκεί. Γιατί εκεί ο κόμβος, ό,τι και να κάνει, θα έχει φανάρι. Άρα και εκεί, όλος αυτός ο όγκος των αυτοκινήτων που θα πάει γρήγορα, πάλι θα ξεχυλίζει μέσα στην περιφερειακή.
0: Θα γίνουν roundabout εκεί, δεν θα έχει φανάρι.
4: Όσο και να γίνουν. Δηλαδή θα έρχεται η πλαστήρα από κάτω και δεν θα έχει φανάρι.
0: Θα έρχεται η πλαστήρα και δεν θα έχει φανάρι, ναι. Θα έχει δύο νομίζω. Roundabout στο roundabout.
4: Μακάρι. Αλλά ωραία. Και πώς μετά από το Αριστοτέλειο Κολέγιο, πώς πάλι έχει φανάρι. Δεν νομίζω.
0: Καλά, δεν τα κάνουμε όλα.
4: Αυτόν τον καιρό θα σου πω κάτι.
0: Ναι.
4: Αυτόν τον καιρό ερχόταν τροχαία εκεί λίγο πριν το Ανατόλια, γιατί υπήρχαν τόσο πολλά αυτοκίνητα που ήταν η μία γέφυρα, αν θυμάσαι, πριν δώσουν για τις δύο, για να γίνεται λίγο αποσυμφόρηση,
0: ναι,
4: στο ποτηλιάρισμα. Τώρα που δεν έχετε τροχονόμος, γίνεται χαμός κάθε μέρα.
0: Ναι.
4: Δηλαδή αν δεν υπάρξει μια ρύθμιση, όχι βέβαια να έχετε τροχονόμος, γιατί δεν είναι δυνατόν. Αν δεν υπάρξει μικρότερος όγκος αυτοκινήτων, ό,τι και να κάνουμε, αυτό θα συμβαίνει στις ώρες αιχμής.
0: Ναι, πάρτε και κανένα μετρό, ρε παιδιά. Τι πράγμα είναι αυτό.
4: Έλατε.
0: Δηλαδή.
4: Να ξέρεις ότι θα λυθεί εν μέρη το πρόβλημα. Αυτοί, ας πούμε, που θέλουν να φεύγουν και να αποφεύγουν την περιφερειακή και έρχονται από Παπαγεωργίου και πάνε Χαλκιδική, ναι, μια χαρά θα είναι. Αυτοί όντως θα φεύγουν,
0: ναι,
4: γρήγορα.
0: Σωστά,
4: οι υπόλοιποι, που θα είμαστε μέσα εσωτερικά, όταν θα θέλουμε να βγούμε από τον κόμπο από οπουδήποτε, θα έχουμε πρόβλημα. Ναι. Δεν υπάρχει περίπτωση.
0: Θα πηγαίνουμε από flyover, και θα γυρνάμε από την άλλη μεριά.
4: Κάπως έτσι. Περίεργο, μη σου φαίνεται.
0: Καλημέρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ και για τα λόγια παρηγοριά σου ότι συμβαίνουν και αλλού αυτά τα πράγματα. Παρακαλώ.
2: Καλημέρα, Φάκη.
0: Καλημέρα.
2: Εκεί στο εξωτερικό όμως δεν έχουν τετράποδα στο δρόμο να ζηλεύουν. Εμείς δεν έχουμε τετράποδα που ποτέ έχουμε ασχοληθούμε.
0: Θα έχουνε, δεν μπορεί. Εννοείς αγριογούρουνα, λύκους, τσακάλια.
2: Όχι, όχι. Κομμάτια δεν γινόμασταν τώρα. Κατεβαίνω από σκοδάρι, τρίλοφο, για μηδέν.
0: Ναι, εντάξει, εκεί δεν είναι όμως εθνική οδός, επαρχιακή οδός.
2: Μια εθνικιά μάλλον σε Ίστρο, από πίσω 5-6 σαν γαϊνούντα φεστιά, καλά που άκουσε τα μάτια στην Κιτενούργια. Θα γινόμασταν τώρα.
0: Ναι.
2: Μάλιστα. Δεν είναι, εντάξει.
0: Κατάλαβα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή σου μέρα. Είσαι σε επαρχιακή οδό όμως. Όταν είσαι σε επαρχιακή οδό, σε επαρχία δηλαδή, η επαρχία έχει και τέτοια. Δεν θυμάσαι που έχει και πινακίδες προσοχή αγελάδες. Τώρα έχουμε διάφορα. Προσοχή αγριογούρουνα, προσοχή. Το θέμα δεν είναι αυτό. Το θέμα είναι ότι αυτά συμβαίνουν και σε εθνικές οδούς και σε μεγάλες και σε αυτοκινητοδρόμους. Εκεί είναι το ζήτημα. Αν είναι σε επαρχιακή οδό, πρέπει να είσαι υποψιασμένος. Παρακαλώ. Καλημέρα.
5: Καλησθένης.
0: Γεια σου, Καλησθένη.
5: Το θέμα είναι αυτό, με κάλυψες βέβαια προηγουμένως, είναι ότι έχουμε ταμπέλες εμείς παντού. Αρκούδες, αγριογούρνα, αγελάδες, εμείς να προσέξουμε.
0: Δεν λύνεις το πρόβλημα, κοτσάρεις μια ταμπέλα, κατάλαβες. Και λες εγώ στόπα. Εγώ αδερφέ στόπα.
5: Πώς το περνάνε.
0: Βέβαια.
5: Δηλαδή έχουμε φτάσει, αυτά τα πράγματα τα βλέπουμε, όσο και γελία να είναι, ρε παιδί μου, να τα βλέπουμε πλέον ότι ναι, πραγματικά πρέπει να προσέχουμε εμείς.
0: Ναι, φυσικά. Είναι σαν αυτό τώρα με τα social media για τα πιτσιρίκια.
5: Ναι, λες και δεν έχουν βρει τις λύσεις ήδη τα
0: πιτσιρίκια. Ναι, ρε παιδί μου, αλλά σου λέει, κοίταξε να δεις, γονιός είσαι, κάνουν στην πορεία σου. Α, εγώ ας σου δώσω κανένα δυο εργαλεία, θα πω και στην πλατφόρμα να έχει το νου της, αλλά δικό σου είναι το παιδί.
5: Να προτείνουμε πάντως στο Υπουργείο Συγκοινωνιών να αλλάξει τις ταμπέλες τα προσοχή με τα τετράποδα που περνάνε και αγριογούρνα και τα αυτά και να το κάνει διάβαση. Άντε, καλημέρα.
0: Σωστά, και δίνεις και προτεραιότητα έτσι. Ναι. Πάντως ξέρετε πόσο καλό μου κάνατε με αυτά τα τηλέφωνα από Ολλανδία και Γερμανία. Να είστε καλά, ρε παιδιά. Αισθάνθηκα καλύτερα τώρα.

0: θα μου επιτρέψετε να επιμείνω ότι εμείς είμαστε πολύ καλύτεροι. Δηλαδή, ακόμη κι αν εισήχθη η τεχνολογία από την αλλοδαπή, εμείς τη βελτιώσαμε τόσο που πάλι την καταστήσαμε παγκόσμια πρωτοτυπία και εξηγούμε. Μπορεί να υπάρχει κι αλλού το από εθνική βγαίνω σε κόμβο με φανάρι, αλλά έχει στην Ολλανδία, στη Γερμανία ή όπου αλλού φτιάχνω μια καινούργια περιοχή, τη βάζω στο σχέδιο πόλεως, τη χτίζω όλη για τη Θέρμιλο. Και επειδή κάποια στιγμή αφού την έχτισα όλη και τα πούλησα 3-4 χιλιάδες το μέτρο και λέω τώρα όλοι αυτοί εδώ από πού θα βγούνε. Λέω δεν τους βγάζω πάνω στη Μουδανιών. Κουτουρού. Έχει και μια ζεύρα εκεί. Ξέρετε αυτή τη διαγράμμιση. Αλλά βγαίνει και πάνω.
1: Αυτή είναι μια πάγια λογική και σε επεκτάσεις των σχεδίων πόλεως και γενικότερα σε περιοχές οι οποίες ανοικοδομούνται. Δηλαδή δεν υπάρχει δεν υπάρχουν δίκτυα είτε δρόμων είτε άλλα δίκτυα. Δεν υπάρχει πρόβλεψη πώς θα κινούνται οι κάτοικοι, αυτοί που έρχονται οι καινούργοι και τα λοιπά. Αυτή είναι η Ελλάδα, ρε παιδάκι μου.
0: Πας σε ένα σπίτι, δίνεις 3-4 χιλιάδες το μέτρο και μετά λες εσύ, εγώ θα τραβάω και καζανάκι εδώ πέρα, πού θα πάνε αυτά. Μετά λες, άμα αν έχω και 2 παιδιά, τι θα κάνω τώρα, σε ποιο σχολείο θα πάνε. Ψάχνει να βρει σχολείο. Τα νερά φτάνουν, έχω και δεύτερο αυτοκίνητο. Πάω το βάλω στο κεφάλι μου, στο σαλόνι θα το βάλω. Αλλά και ψάχνεσαι μετά τι να κάνω. Και αρχίζεις μετά. Πού είναι ο Δήμος, πού είναι το κράτος κλπ. Αλλά στο σχέδιο μπήκε.
1: Έχεις μια λογική η οποία δεν συνάδει με την χώρα εδώ πέρα.
0: Σε λάθος χώρα είμαι.
1: Έμα τώρα.
0: Ναι, όχι, γιατί πήγαν να μας τη βγουν από την Ολλανδία και τη Γερμανία, κατάλαβες. Έχει, λέει και εδώ. Εκεί έχει. Αλλά εκεί βγαίνει ολόκληρη περιοχή πάνω στην εθνική, έτσι. Δηλαδή, άμα πεινάσεις, έχει μια καντίνα να την κόψεις δεξιά, ας πούμε, να φας πάνω στην εθνική και μετά ξαναμπείς μέσα. Άμα θες, ας πούμε, κάτι και πεις, α, τώρα το θυμήθηκα, τάγκ, μπορείς να κόψεις δεξιά ή να βγεις επάνω. Δεν μπορείς. Ένα κόμβο έχετε κάνει όλο και όλο. Άκουσε εκεί.

0: οι αεκτήδες. Μου το έστειλε ο Συρμάτσης. Βάζουν την ομάδα του ΠΑΟΚ μέσα στο γήπεδο να χορεύει Καλαματιανό. Τώρα βέβαια εντάξει, τελευταίοι που δικαιούνται διανόμιλουν οι αεκτσίδες, αλλά τέλος πάντων δεν μου αρέσουν αυτά. Είμαι της παλιάς λογικής. Κύριε Καλτσά, παίζουμε μαζί την Κυριακή.
1: Ναι,
0: ναι.
1: Παίζουμε μαζί.
0: Α, ωραία. Κοίταξε, και να χάσουμε πάλι, εμείς με την πόλη είμαστε. Δηλαδή, εδώ θα μείνει.
1: Βέβαια. Βέβαια. Πάντως, αν το παλιό σας αυτοκίνητο δεν σας αφήνει ήσυχους, αφήστε το στους ειδικούς. 18133 Αφή Κωνσταντινίδη. Οριστική διαγραφή και ανταλλακτικά με τις καλύτερες τιμές της αγοράς. Εμπειρία, συνέπεια και άμεση εξυπηρέτηση όλα σε ένα τηλεφώνημα. 18133 και άξα με καπασί.
2: Η ώρα είναι 9 και η ζωή είναι ωραία.
3: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική.
4: Γαλαξίας 92,1. Από τη Συντική για όλες τις αίρες. Μουσικά γαλαξιακά.
5: Για την αποτρίχωσή σου έχεις αρκετές επιλογές.
6: Εμείς θα σε ενημερώσουμε για την καλύτερη.
5: Λέιζερ αποτρίχωση Αλεξανδρίτη με το κορυφαίο μηχάνημα αμερικάνικης εταιρείας, αποκλειστικά στο Ινστιτούτο Αισθητικής Κάτια Βυζιώτου στην Ηράκλεια.
6: Η τεχνολογία Αλεξανδρίτη με τη χρήση κρύου αέρα εγγυάται αποτελέσματα υψηλής ποιότητας, εξαλείφοντας την ανεπιθύμητη τριχοφία με απόλυτη αποτελεσματικότητα, γρήγορα και ανώδυνα.
5: Κατάλληλο για γυναίκες και άνδρες σε πρόσωπο και σώμα.
6: Ανάδειξε τη φυσική σου ομορφιά και απόκτησε μια αίσθηση αυτοπεποίθησης που διαρκεί.
5: Ινστιτούτο Αισθητικής Κάτια Βυζιώτου στην Ηράκλεια. Τηλέφωνο 23 25 0 23 092.
6: Ινστιτούτο Αισθητικής Κάτια Βυζιώτου.
5: Το απόλυτο αποτέλεσμα με την απόλυτη άνεση.
7: Οι σημαντικές μέρες της ζωής σου αξίζουν την καλύτερη μουσική. DJ DeMoro. Μοναδικές δεξιώσεις γάμου και βάπτισης, ατμοσφαιρικά πάρτι και ξεχωριστά εταιρικά events. DJ DeMoro. Από το Σιδηρόκαστρο Σερών, σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6930-532055. DJ DeMoro. Δίνει τις στιγμές σου με τις πιο όμορφες μελωδίες.
8: Du sprichst Deutsch.
9: Ψάχνεις δουλειά με σταθερό μηνιαίο μισθό και ασφάλεια υγείας και ζωής?
8: Come to Regiocom.
9: Πλήρως αμοιβόμενη εκπαίδευση, εξαιρετικά ελκυστικά μπόνους πωλήσεων και δυνατότητα μερικής απασχόλησης σε μία από τις μεγαλύτερες εταιρείες στην εξυπηρέτηση πελατών. Regiocom. Πάνω από 25 χρόνια με περισσότερους από 6.000 υπαλλήλους σε ολόκληρη την Ευρώπη και με καινοτόμες αξιόπιστες υπηρεσίες, άνοιξε τα γραφεία της στις Σέρες και σε περιμένει. Επικοινώνησε σήμερα με την Regiocom στο 6993-211-019.
8: Bewirb dich jetzt. Wir freuen uns auf dich.
10: Η κατασκευή ενός έργου ξεκινά με σωστή μελέτη. Η GA Design and Construction, πριν την υλοποίηση κάθε κατασκευής ή ανακαίνησης, σας παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες.
11: 3D σχεδίαση, μελέτες μηχανικού, ενεργειακά πιστοποιητικά, έκδοση αδειών, συμβουλευτική και διαχείριση επιδοτούμενων προγραμμάτων ΕΣΠΑ και εξοικονομώ.
10: Για τον ιδιώτη, όσο και για την επιχείρηση. Με πολυετή εμπειρία, τεχνογνωσία και υπευθυνότητα, υλοποιούμε έργα που αντέχουν στον χρόνο και ξεχωρίζουν για την ποιότητά τους. Τεχνική υποστήριξη, συνέπεια και αποτέλεσμα από την ιδέα ως την υλοποίηση.
11: Μην ψάχνεις αλλού. Εμπιστεύσου την εμπειρία, το όραμα και την ποιότητα της GA Design and Construction.
10: Επικοινωνήστε σήμερα με την GA Design and Construction. Καλέστε στο 23210-37107 ή βρείτε μας στο site gadc.gr.
12: Επειδή με την ασφάλεια στους δρόμους δεν παίζουμε, γιατί ό,τι και αν γίνει πρέπει να είστε αλλά και να νιώθετε ασφαλείς.
13: Ασφάλειες Θέμης Γκολιάς.
14: Τώρα, ο Θέμης Γκολιάς, ως ασφαλιστικός σύμβουλος, σε συνεργασία με τη μεγαλύτερη μεσητική εταιρεία της Ελλάδος, τη Mega Brokers, σας προσφέρουν τις καλύτερες και τις πιο αξιόπιστες υπηρεσίες με τις ανταγωνιστικότερες τιμές της ασφαλιστικής αγοράς. Με διαφορά.
12: Ασφάλειες Θέμης Γκολιάς. Ασφάλειες αυτοκινήτων, υγείας, ζωής, πυρός,
15: γεωργικών μηχανημάτων, αστικής ευθύνης σε συνεργασία με όλες τις ελληνικές ασφαλιστικές εταιρείες.
16: Ρωτήστε μας για το δικό σας όχημα και επωφεληθείτε από τις μεγάλες προσφορές στις ασφάλειές μας. Επιβατικά από 68 ευρώ, φορτηγά από 99 ευρώ, φορτηγά αγροτικά από 65 ευρώ, δίκυκλα από 20 ευρώ, τρακτέρ από 30 ευρώ, σκάφη από 40 ευρώ.
17: Ασφάλειες Θέμης Γκολιάς.
18: Πρίγκιπος Χριστοφόρου 21, παραπλεύρος Ικασερών. Τηλέφωνο 2321-064610, κινητό 6977-686688.
19: Ασφάλειες Θέμης Γκολιάς. Η πιο σίγουρη επιλογή για την ασφάλειά σας, με διαφορά.
20: Μεγάλη καλοκαιρινή προσφορά για τους λάτρεις των μηχανών. Φέρτε μας το συμβόλαιό σας και σας κάνουμε δώρο την οδική βοήθεια.
21: Επιστρέψαμε ανανεωμένοι για να βγάλουμε το καλύτερο από τη σοδιά σας. Ελαιοτριβή Οχυμάρου. Μετά από ένα χρόνο απουσίας, είμαστε και πάλι δυναμικά δίπλα στους παραγωγούς για τη νέα ελαιοκομική περίοδο. Θα μας βρείτε ακριβώς στο ίδιο γνώριμο σημείο στο Χύμαρο Σερών, αλλά με πλήρως ανακαινισμένες εγκαταστάσεις υψηλών προδιαγραφών. Συνδυάζοντας την πολυετή εμπειρία μας με τα πλέον σύγχρονα μηχανήματα, εγγυόμαστε την άριστη επεξεργασία του καρπού σας. Ελαιοτριβή Οχυμάρου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 694-8273-557. Ελαιοτριβή Οχυμάρου. Για μέγιστη απόδοση και κορυφαία ποιότητα.
22: Εργοστάσιο χρωμάτων Νικάλ. Χρώμα που ζωντανεύει κάθε χώρο. Τέταρτο χιλιόμετρο σιδηροκάστρου Προμαχώνα, γέφυρα Τριμονοχωρίου. Καλέστε τώρα 23230-25464 και 694-570-2469.
23: Κάποιοι βλέπουν το ποτήρι μισογεμάτο. Άλλοι βλέπουν το ποτήρι μισοάδιο. Εμείς είμαστε εδώ για να το βλέπετε όλοι πραγματικά γεμάτο. Δημοτική επιχείρηση ίδρυυσης αποχέτευσης Συνδικής. Κοντά στον πολίτη με νέο σχέδιο βελτίωσης του δικτύου. Δημοτική επιχείρηση ίδρυυσης αποχέτευσης Συνδικής. Ζητάμε τη συνέπειά σας για να μπορούμε να ανταποκριθούμε στις απαιτήσεις του Δήμου μας. ΔΕΙΑΣΥ. Κοντά στον πολίτη καθημερινά.
24: Ξεκίνα την ημέρα σου με φρεσκάδα και γεύση που τη νιώθεις. Πτηνοτροφείο Κωνσταντινάκη στους πρόποδες του Μπέλες. Αυγά από κότες ελευθέρας βοσκής γεμάτα αρώματα. Πλούσια πηγή πρωτεΐνης για κάθε γεύμα σου. Πτηνοτροφείο Κωνσταντινάκη. Διανομή κατοίκων με ένα τηλεφώνημα στο 698-010-6099. Άμεση εξυπηρέτηση σε Δήμο Συνδικής, Δήμο Ηράκλειας, Σέρες, Θεσσαλονίκη. Πτηνοτροφείο Κωνσταντινάκη. Φρέσκα, ποιοτικά, δικά σου.
25: Μέχρι το τέλος του χρόνου το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους σε χιλιάδες κωδικούς προϊόντων στα σούπερ μάρκετ έκανε γνωστό ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος μιλώντας στην ΕΡΤ.
26: Σεπτέμβριο και Οκτώβριο έχει κλείσει ότι είναι αυτά τα 1740 κωδικοί. Ήδη η επικεφαλής της ανεξάρτητης αρχής συγκεντρώνει τους κωδικούς που είναι ήδη εκατοντάδες κωδικοί οι οποίοι θα πάνε μέχρι το τέλος του χρόνου και τη ζήτησα... Οι οποίοι είτε θα συνεχίσουν
27: είτε
26: θα μπουν νέοι κωδικοί.
25: Προανήγγειλε πιο ενισχυμένο εορταστικό πακέτο για τη στήριξη των καταναλωτών.
26: Σε έχω ζητήσει να προχωρήσουμε σε μια εκτεταμένη συνεργασία με την αγορά, ώστε κοντά στις γιορτές να υπάρξει και ένα ακόμα μεγαλύτερο πακέτο με βασικά προϊόντα που όλοι χρησιμοποιούμε τις γιορτινές ημέρες των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς.
28: Θα το καλάσω
26: ώστε να μην υπάρχει.
27: Μέχρι πού μπορεί να πάει η έκπτωση.
28: Και είναι η περίοδος σύγκρισης.
26: Εκεί ο στόχος είναι να πάμε σε ακόμα μεγαλύτερες εκπτώσεις, σε καλύτερες τιμές, για να μπορέσει να εξυπηρετηθεί όσο είναι
27: μπορεί
26: δυνατόν.
27: Μπορεί να είναι 25%.
26: Σε κάποια προϊόντα, ναι, θα φτάσει και το 25% και μπορεί να είναι και αρκετά αυτά τα προϊόντα.
25: Στην Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα και επίσημα ο Κώστας Ζαχαριάδης, ο πρώην εκπρόσωπος τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, είχε αποχωρήσει από την Κουμουνδούρου μετά την ίδρυση της Ελλάς. Προσπάθεια να πέσουν οι τόνοι στην αντιπαράθεση Ελλάς Πασόκ από τον Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος πραγματοποιεί επίσκεψη στην Κρήτη. Είμαστε ανταγωνιστές, όχι αντίπαλοι με τις προοδευτικές δυνάμεις, δήλωσε μιλώντας στο Κρήτη TV, επισημένοντας ότι ο ίδιος δεν έχει επιτεθεί στον Νίκο Ανδρουλάκη.
29: Σήμερα βεβαίως θα είμαστε σε τζαλτζαρίσματα, γιατί, να το πω έτσι, είμαστε ανταγωνιστές, αλλά δεν πρέπει να αναπαράγουμε μια λογική ότι είμαστε οι βασικοί αντίπαλοι.
30: Πάντως,
29: αντίπαλος δικός μου δεν είναι ο Ανδρουλάκης. Αντίπαλος δικός μου είναι ο Μητσοτάκης. Εγώ σέβομαι το Πασόκ. Όπως σέβομαι και το ΚΚΕ, όπως σέβομαι και τον ΣΥΡΙΖΑ που θέλει να διατηρήσει την παρουσία του. Δεν επιτέθηκα εγώ να τους ξεκλειδίσω, να τους διαλύσω. Ποτέ σε κανέναν. Εγώ σέβομαι όλες τις προοδευτικές δυνάμεις, την αυτονομία τους, τη δυνατότητα να υπάρχουν, είναι χρήσιμες. Προφανώς είμαστε ανταγωνιστές, αλλά ο ανταγωνισμός μας πρέπει να είναι στο πώς θα παράγουμε καλύτερη πολιτική για να πείσουμε τους πολίτες. Πώς θα αντιπολιτευτούμε καλύτερα τη Νέα Δημοκρατία. Όχι πώς θα ασχολούμαστε καθημερινά, πώς θα βγάζουμε ένα στα μάτια του αλληλού.
25: Πρώτη η Νέα Δημοκρατία με 27% στην πρόθεση ψήφου, σύμφωνα με δημοσκόπηση της Interview για λογαριασμό του Political. Ακολουθεί η Ελλάς με 14,3% και το Πασόκ με 13,3%. Τέταρτη είναι η Ελληνική Λύση με 6,9%, το ΚΚΕ 5,6%, η Ελπίδα για τη Δημοκρατία λαμβάνει 3,9% και από 3,4% η Φωνή Λογικής και η Συμμαχία Ελλήνων. Στην ερώτηση ποιο κόμμα ασκεί πιο αξιόπιστη αντιπολίτευση, το 24% απαντά το Πασόκ, το 15% η Ελλάς και το 61% κανένα από τα δύο. Ανοιχτό άφησε ο Ντόναλντ Τραμπ το ενδεχόμενο αποπομπής της Kimberly Guilfoyle από την θέση της πρέσβυρας των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελλάδα, εκφράζοντας δημόσια τη δυσαρέσκειά του. Το εξετάζουμε, δεν είμαστε ευχαριστημένοι, δήλωσε χαρακτηριστικά εξερχόμενος του Λευκού Οίκου. Προηγήθηκαν σειρά δημοσιευμάτων της Wall Street Journal για φερόμενες παρατυπίες πριν και μετά την ανάληψη των διπλωματικών της καθηκόντων για οικονομικές διευκολύνσεις και προώθηση ιδιωτικών συμφερόντων. Σήμερα εισάγεται στη Βουλή το νομοσχέδιο για τον κόφτη της πρόσβασης των ανηλίκων κάτω των 15 ετών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Στις 22 Οκτωβρίου η ψήφισή του από την Ολομέλεια. Η επαλήθευση της ηλικίας θα γίνεται μέσω του wallet, χωρίς κοινοποίηση προσωπικών δεδομένων. Στόχος η προστασία των παιδιών από τον ψηφιακό εθισμό. Δείτε περισσότερα στο arthes.gr.

0: Γενικά έθριος ο καιρός, με συγχωρείτε, δεν είναι γενικά έθριος ο καιρός. Έχουμε συννεφιά, έχουμε αστάθεια με βροχές, κατά τόπους σποραδικές καταιγίδες. Τα πιο έντονα φαινόμενα μάλιστα αναμένονται σήμερα στην περιοχή της Χαλκιδικής. Θυελώδης ανέμιστα πελάγι, κατά τόπους και αναδιαστήματα θα φτάσουν μέχρι και τα 10 μποφόρ. Η θερμοκρασία στη Δυτική Μακεδονία σήμερα δεν θα ξεπεράσει τους 12 βαθμούς, στις υπόλοιπες περιοχές της Βόρειας Ελλάδας τους 19.
1: Ό,τι καιρό και αν κάνει, τα σούπερ μάρκετ Αφροδίτη είναι κάθε μέρα κοντά σας με ποιότητα και οικονομία. Τα top 6 της Αφροδίτης ήρθαν για να μείνουν. Εμείς θα διαλέγουμε, εσείς κερδίζετε. Coca-Cola 330 ml, πολυσυσκευασία 6 τεμαχίων, μόνο 3,99. Ιον νουαζέτα, σοκολατάκια 220 γραμμάρια, μόνο 3,99. Σπιτική ζύμη, στριφτητή ρόπιτα, 800 γραμμάρια, 1-1 δώρο. Ελωμάς χαρτί κουζίνας, τρίφυλλο, μόνο 1,98. Αβά περλέ λέμον, υγρό πιάτων, 900 ml, μόνο 1,75. Και αγοράζοντας ένα κλασικό ελαιόλαδο χρυσελιά, ενός λίτρου, παίρνετε μία πασάτα γκρέκα, 500 γραμμάρια, δώρο. Σούπερ μάρκετ Αφροδίτη, κάθε μέρα, κοντά σας.
2: Τα χείλη της έκαιγαν από επιθυμία. Με τα λεπτά της δάχτυλα άνοιξε το Box Up. Παρήγγειλε κοντοσούβλι από την ψησταριά ο Τρίχυλας. Εξαπλάσιους πόντους από το Explore. 50% έκπτωση στα ψητά. Χαμήλωσε τα φώτα και περίμενε. Ήταν εκείνος. Ψηλός, ντυμένος στα πορτοκαλί. Της έδωσε τη χαρτίνη σακούλα. Η Κλαούντια δεν μπόρεσε να αντισταθεί. Έπεσε πάνω του και τον γέμισε με φιλιά. Στο μέτωπο, στο λαιμό, στο κράνος.
3: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκτόσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box.

0: www.showroom.gr.
1: Βιδώστε, μπούλε, τρυπήστε, μπούλε, σκάψτε, μπούλε, κόψτε, μπούλε, τροχίστε, μπούλε, τρίψτε, μπούλε, βάψτε, μπούλε, καθαρίστε, μπούλε, μπούλε. Δυνατά εργαλεία υψηλής ποιότητας και αντοχής σε τιμές που δεν θα τις πιστεύεις. Μπούλε και είσαι έτοιμος για όλα. Με την εγγύηση της Unimac.
2: Μαρία, τι έκανες στα μαλλιά σου και πύκνωσαν ξανά τόσο όμορφα και τόσο φυσικά?
3: Πήγα στο Pap Center, στους καλύτερους. Μέσα σε λίγες ώρες άλλαξε όλη μου η ζωή. Ξανά νιώσα. Μην κάθεσαι, σειρά σου τώρα.
4: Κέντρο πρόληψης και προσθετικής μαλλιών Pap Center.
5: Γρήγορα, ανώδυνα, αποτελεσματικά. Pap Center, Μητροπόλεως 24 Θεσσαλονίκη. Τηλέφωνο 22 64 54.
6: Νιώθω πως δεν με ακούς. Θέλω η κεραμοσκεπή μας να ξεχωρίζει.
7: Κι εγώ αγάπη μου, αλλά να αντέχει κιόλας, ε.
6: Μας τώρα, βοήθεια.
8: Μάλιστα. Λοιπόν, κλασική περίπτωση κεραμοσκεπικής ασυμβατότητας. Κεραμίδια κέβε δοκιμάσατε?
7: Κέβε, ρε μάστορα, αξίζουν?
8: Εγγύηση. Δεν τραβάνε νερό, δεν ξεβάφουν και αντέχουν στον χρόνο.
7: Κέβε, εγγύηση, ε. Αγάπη, διάλεξε όποιο χρώμα και στυλ κεραμιδιού θέλεις.
6: Έτσι, μπράβο. Ετοιμάσου για κεραμοσκεπή έργο τέχνης.
8: Με την ομορφιά της και την ασφάλειά της. Κέβε, ο κόσμος μας δομικά καλύτερος. Περισσότερα στο kebe.pavlaessay.gr.
9: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διτητή?
10: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
11: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1 Go Retail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail, με την αξιοπιστία της Centersoft One.
12: Ομόντα Τζαϊκού, Hybrid Days, 17 και 18 Οκτωβρίου, 10 με 6 στην Northern Star, στην Πηλαία. Έλα για test drive και διεκδίκησε ένα Τζαϊκού 5 για 6 μήνες.
13: Να δω πως θα πάμε στις μαμάς το Σαββατοκύριακο. Σπίτι είναι αυτό. Το χειμώνα κρύο και υγρασία και το καλοκαίρι βράζει ο τόπος.
14: Γιατί οι λογαριασμοί του ηλεκτρικού, το πετρέλαιο, δεν τα σκέφτεται η μαμά. Εγώ τα λέω. Και όχι μόνο εγώ, και ο χρωματοπόλης μας. Τώρα που είναι καιρός, να στεγανώσει με ντουροστίκ. Με το HydroStop EU. Το υβριδικό στεγανωτικό με τα πολλά χρόνια εγγύηση και να ξενιάσει.
13: Πού να τρέχει τώρα, δεν τη λυπάσαι?
14: Σιγά το τρέξιμο. Θα τη προτείνει και ο χρωματοπόλης ένα καλό μάστορα και σώθηκε.
15: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostik.gr.
14: Durostik. Προϊόντα λύσεις για μεγάλες απαιτήσεις.

0: Σήμερα εισάγεται στη Βουλή το νομοσχέδιο που παρουσίασαν χθες οι συναρμόδιοι υπουργοί για το φρένο στη χρήση social media από παιδιά κάτω των 15 ετών, άντε να μην παρεξηγηθούν, γιατί άμα τα λες παιδιά παρεξηγούνται κιόλας, από νέους, νέες, εφήβους κάτω των 15 ετών. Θα συζητηθεί στις αρμόδιες επιτροπές από σήμερα και προγραμματισμένο να ψηφιστεί είναι στις 22 τρέχοντος, 22 Οκτωβρίου. Για το αν μπορεί τελικά να μπει φρένο, να υψωθεί τείχος στην είσοδο των νεαρών στις πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης, θα συνομιλήσουμε στα επόμενα λεπτά με τον Γιώργο Παπαπροδρόμου, τον αντιστράτηγο της ελληνικής αστυνομίας, πρώην διευθυντή στην δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος. Κύριε Παπαπροδρόμου, καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα κύριε Μόση, κύριε Διαμαντή. Καλημέρα στους φίλους και φίλες που μας ακούν.
0: Θα μείνω μόνο στο πρακτικό σκέλος για να γίνουμε χρήσιμοι που λένε. Λοιπόν, εδώ από τη μία πλευρά βλέπω ότι θα υπάρχουν και ήδη υπάρχουν κάποια εργαλεία για να ελέγχουν οι γονείς. Αυτό είναι το ένα σκέλος. Το δεύτερο σκέλος είναι μεταφορά ευθύνης και στις πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης με εργαλεία τα οποία υπάρχουν, εσείς θα μας πείτε, τους υποχρεώνουν να βρουν, αλλά τέλος πάντων πρέπει να υπάρξει μια συνεργασία και από τις δύο πλευρές για να υψωθεί αυτό το τείχος στους κάτω των 15.
1: Εγώ θα έλεγα λίγο και για να ευθυμίσουμε λίγο, θα έλεγα ότι μια τεχνική δυσκολία ακόμη πρόσθετη είναι ότι εισάγεται Τρίτη και 13.
0: Ναι.
1: Θα μπορούσαμε να το πούμε και
0: πρέπει να βγάλουμε λοιπόν κάποιο συμπέρασμα από αυτό δηλαδή.
1: Όχι από αυτό, όχι, δεν θα βγάλουμε αυτό, το κρατάμε σαν σημειολογικά όμως.
0: Ναι.
1: Θα έλεγα είναι ένα ταγκό το οποίο χορεύεται από δύο, πολύ σωστά από δύο έτσι πάντοτε. Από τη μία είναι η πολιτεία με τα όργανα που διαθέτει, τους μηχανισμούς, τα εργαλεία που διαθέτει, και από την άλλη οι ίδιες οι πλατφόρμες που είναι οι αποδέκτες ουσιαστικά και αυτοί που αν δεν συμμετέχουν ενεργά στην κατεύθυνση αυτή, κανένα από τα μέτρα αυτά δεν θα πρόκειται να υλοποιηθεί. Τώρα, το εργαλείο που προτείνει η χώρα μας είναι αυτό που ήδη υπάρχει. Υπάρχει και σελίδα και καλό είναι στους φίλους που μας ακούνε να την επισκεφθούν για το Kids Wallet. Αυτή η πρωτοβουλία φυσικά πάντοτε θα γίνεται με πρωτοβουλία των γονέων, έτσι, αυτή την διαδικασία επαλήθευσης και λοιπά θα την ενεργοποιούν οι γονείς.
0: Το Kids Wallet τώρα είναι για να ταυτοποιεί τα στοιχεία ο γονιός, έτσι.
1: Ακριβώς. Δεν είναι θέμα του παιδί, είναι θέμα του γονιού και των δύο γονιών, έτσι να το βάλω στη σωστή βάση. Αυτό το μέτρο θα εφαρμοστεί από 1η-1η του 27, σύμφωνα και με τη ρύθμιση που θα το προβλέπει αυτό, που σημαίνει για τα παιδιά που γεννήθηκαν το 12. Αυτό σημαίνει πρακτικά, έτσι να το δούμε.
0: Από το 2012, έτσι, και πίσω.
1: Έτσι. Λοιπόν, από την άλλη θα υπάρχει και η διαδικασία από τις πλατφόρμες που και αυτές μπορούν να χρησιμοποιήσουν δικά τους εργαλεία, για παράδειγμα τεχνολογίες αναγνώρισης προσώπου, δηλαδή να προσδιορισμού της ηλικίας βάσης των χαρακτηριστικών, εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης και όχι μόνο, που μπορούν να χρησιμοποιήσουν μια σειρά από εργαλεία, έτσι ώστε να έρθει το μεγαλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί όταν μιλάμε τώρα για τεχνολογίες γενικότερα και στην εποχή που ζούμε, κύριε Μόση, είναι ότι οι τεχνολογίες αυτές έχουν ένα δυναμικό χαρακτήρα που σημαίνει ξεπερνούν τον εαυτό τους. Και δεν μπορεί να είμαστε απόλυτοι ότι αυτά τα πράγματα θα στο 100% θα στεγανοποιήσουν αυτό το περιβάλλον. Θα σας πω, θα επικαλεστώ επίσης το παράδειγμα χώρας που ήδη εφαρμόζει το μέτρο.
0: Αυστραλία.
1: Που είναι η κοντινή μας Αυστραλία, θα λέγα, έτσι,
0: ναι,
1: σε επίπεδο.
0: Η οποία τι αποτελέσματα έχει φέρει?
1: Ακριβώς αυτό θέλω να πω, ότι δεν έχει γίνει μια πλήρης αποτίμηση, έτσι ώστε να δούμε, και εκεί έχουν εκφραστεί αυτοί οι προβληματισμοί και οι παρακάμψεις που ενδεχομένως έχουν γίνει ή δεν έχουν γίνει σε έναν βαθμό. Σίγουρα όμως βοηθάει στην καλύτερη διαχείριση του θέματος. Όμως εκείνο στο οποίο θέλω να σταθώ πέρα από το τεχνικό κομμάτι, να κοιτάμε την ουσία των πραγμάτων. Και η ουσία των πραγμάτων είναι αποδέκτες που είμαστε εμείς οι γονείς. Θα πρέπει εμείς να δούμε τα πράγματα και να μην επαναπαυόμαστε μόνο στο μέτρο αυτό. Θεωρώ ότι χρειάζεται μια πιο συνολική και πιο ολιστική προσέγγιση του θέματος. Και θα ξεκινούσα από το γεγονός αν αποτελούμε ένα καλό παράδειγμα για τα παιδιά μας.
0: Άρα να αφήσουμε εμείς το κινητό από τα χέρια μας όταν είμαστε στο σπίτι και να μην κάνουμε σαν τους γιατρούς που με το τσιγάρο στο χέρι λένε κόψ' τον αυτό το διάολο, θα πεθάνεις.
1: Έτσι. Ναι. Και δάσκαλοι που δίδασκε και νόμο δεν έκατσε. Λοιπόν, ναι, αυτό είναι το ζητούμενο, απλά με απλά λόγια να το πούμε.
0: Ναι, αυτό είναι, αυτό να είναι στη λογική, κύριε Παπαδροδρόμου, ότι τα παιδιά δεν ακούν κήρυγμα, κάνουν αυτό που βλέπουν.
1: Ακριβώς, ναι. Ακριβώς. Αυτό που υπάρχει και ένα ρητό παλιότερο που έλεγε νούλη συν βέρμπα, δηλαδή μη πιστεύετε στα λόγια, κοιτάξτε τι γίνεται.
0: Βλέπω μια τεχνολογία, πάω λίγο στις πλατφόρμες, μια πρόταση EU Kids Act για απόδειξη, τεχνολογία απόδειξης μηδενικής γνώσης, είναι μια τεχνολογία Zero Knowledge Proof. Περί τίνος πρόκειται, ή θα το δούμε στην αμέσως επόμενη φάση?
1: Καταρχήν αυτό που αναφέρατε, πριν 2-3 εβδομάδες ανακοινώθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εδώ τώρα παρουσιάζεται ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον το εξής σημείο στην EU Kids Act, δηλαδή στην πράξη για που αφορά τα θέματα των παιδιών και τα social media, που σημαίνει είναι μια πρωτοβουλία νομοθετική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για όλες τις χώρες μέλη, για τις 27 χώρες μέλη. Εκεί ποια είναι η ειδοποιώς διαφορά? Εκεί μιλάει για ηλικία 13 ετών και κάτω. Ενώ η νομοθετική πρωτοβουλία εδώ στην Ελλάδα, στη χώρα μας, αυτό που η κυβέρνηση εξήγηλε, ας πούμε, είναι για 15 και κάτω. Ένα ερώτημα το οποίο εύλογο μπορεί να τίθεται στους ανθρώπους που μας ακούνε είναι ότι εφαρμόζεται αυτή η νομοθεσία το επόμενο διάστημα, έτσι, υλοποιείται. Τι θα γίνει αν υπάρχει διαφορετική ρύθμιση? Θα εφαρμοστεί αυτό που ενιαία θα πρέπει να εφαρμόζεται σε όλες τις χώρες μέλη? Έτσι.
0: Ναι, οπότε, το 13 ή το 15, ναι.
1: Ακριβώς. Σωστά. Εδώ τώρα τι παρουσιάζει ενδιαφέρον. Αν δούμε το χρονικό ορίζοντα πριν τα μέτρα αυτά που έχουν υποθεί, οι πλατφόρμες στο πλαίσιο της αυτορύθμισης, δηλαδή με δική τους πρωτοβουλία, υπόσχονταν σε όλους ότι δεν επιτρέπουν την πρόσβαση σε ηλικία 13 ετών και κάτω. Στην πράξη όμως είδαμε ότι αυτό δεν ίσχυσε. Και αυτό δείχνει την αναποτελεσματικότητα που είχαν δείξει μέχρι τώρα οι πλατφόρμες. Εύλογο είναι το ερώτημα, γιατί ταυτίζεται η Ευρωπαϊκή Ένωση με αυτό που οι πλατφόρμες έχουν βάλει? Και εδώ μην ξεχνούμε ότι οι αποφάσεις παίρνονται στις Βρυξέλλες. Στις Βρυξέλλες φιλοξενούνται και τα κέντρα αποφάσεων και των λόμπις που υπάρχουν εκεί από τις μεγάλες πλατφόρμες. Μιλάμε για τεράστιους κολοσσούς, μιλάμε για υπερδυνάμεις της υπερδυνάμεις, κύριε Μόσχη, και οι συσχετισμοί δεν είναι το ίδιο όταν διαπραγματεύεται είτε ένα κράτος, ναι, είτε μια ένωση κρατών.
0: Υποψιάζεστε ότι έχει πέσει νερό στο κρασί?
1: Το λέω έτσι πιο κομψά, είναι πιο κοντά στη διαμόρφωση της λήψης των αποφάσεων σε σχέση με τις πλειοψηφίες που είμαστε μισοί αποδέκτες και ακολουθούμε. Μην ξεχνάμε ότι με τον τρόπο αυτό περιορίζεται η πελατεία τους, άρα ένα κομμάτι των κερδών τους. Επίσης, εδώ απαντά στο κομμάτι του σχεδιασμού, πώς σχεδιάζουν οι πλατφόρμες και πόσο εθιστικές έχουν καταντήσει, πολλό δε μάλλον για τα παιδιά που δεν μπορούν να το διαχειριστούν αυτό και οι γονείς σε ένα πλαίσιο. Επίσης, από τη συνάντηση τη χθεσινή των τριών υπουργών, θα περίμενα να βρίσκεται στη συνάντηση και υπουργός Παιδείας και υπουργός Πολιτισμού και υπουργός Αθλητισμού. Δηλαδή, τι προτείνουμε στα παιδιά μετά την κατάσταση αυτή?
0: Ναι. Δηλαδή, να μου πάρετε το κινητό από το χέρι και μετά.
1: Το θεωρώ το θέμα διεπιστημονικό. Δεν είναι μόνο, ναι, να απαγορεύουμε. Το θέμα, ναι, είναι να συζητούμε με τα παιδιά, να έχουμε διάλογο και είπα προηγουμένως για την πράξη και τη συνέπεια. Αν τα παιδιά μας εισπράττουν ασυνέπεια από εμάς τους μεγαλύτερους, δεν νομίζω ότι περνάμε το καλύτερο δυνατό μήνυμα. Mm-hmm.
0: Έλεγε, επειδή ξεκινήσαμε χαριτολογώντας τη συζήτηση, ας την κλείσουμε έτσι. Έλεγε χθες ένας φίλος συζητώντας. Είναι ένα πολύ ωραίο κίνητρο για να κάνουμε ακόμη πιο ειδικά τα παιδιά μας στο να ξεπερνούν εμπόδια, δηλαδή να τα εκπαιδεύσουμε ακόμη περισσότερο στην τεχνολογία, να βρουν τρόπους δηλαδή πώς θα ξεπεράσουν και το συγκεκριμένο σύστημα.
1: Πάντοτε θα έλεγα ότι τα εμπόδια στους ανθρώπους λειτουργούν ως πηγή καινοτομίας και εξεύρεση λύσεων.
0: Ναι, έτσι, σωστά.
1: Έτσι, εάν δεν υπάρχει δυσκολία, δεν είναι τόσο αυτό. Θεωρώ ότι ό,τι έχει προκύψει στην ανθρωπότητα για καλό ήταν μέσα από εμπόδια.
0: Ναι. Άρα κρατάμε, και είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό που είπατε, τι αντιπροτείνουμε, και ναι μεν καλά είναι όλα τα εργαλεία, αλλά είναι και ζήτημα πράξεων και όχι απαγορεύσεων. Μάλλον είναι πιο βασικό το ζήτημα πράξεων και αντιπροτάσεων παρά το ζήτημα των απαγορεύσεων. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Παράλληλα θα περίμενα και από τη Βουλή να επικυρωθεί και η σύμβαση για τα φάρμακα που διακινούνται παράνομα στο διαδίκτυο και κρεμεί εδώ και χρόνια, που αφορά και τα παιδιά μας και την υγεία των παιδιών μας. Mm-hmm. Άρα θεωρώ ότι η προσέγγιση δεν πρέπει να είναι αλακάρτ, αλλά πρέπει να είναι ολιστική και συνολική με συνέπεια.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Εγώ. Καλή σας μέρα. Ο Γιώργος Παπαπροδρόμου, ο αντιστράτηγος της ελληνικής αστυνομίας, πρώην διευθυντής της δίωξης ηλεκτρονικού εγκλήματος.

0: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική.
1: Ανακύκλωση μετάλλων Scrap. Η οικολογική και οικονομική λύση για την ανακύκλωση των μετάλλων σας. Η Μάνδρα Ανακύκλωσης Μετάλλων Scrap προσφέρει γρήγορη και αξιόπιστη υπηρεσία αγοράς επιτόπου μετρητής. Απλά φέρτε τα μέταλλα ή επικοινωνήστε μαζί μας και θα έρθουμε εμείς στο χώρο σας για παραλαβή. Αναλαμβάνουμε καθαρισμούς και αποψηλώσεις εργοστασίων, ανακυκλώνουμε παλιά αυτοκίνητα, τρακτέρ, μηχανές και άλλα μεταλλικά αντικείμενα. Εμπιστευτείτε μας για μια περιβαλλοντικά υπεύθυνη και οικονομικά αποδοτική διαχείριση των μεταλλικών σας αποβλήτων. Μάνδρα Ανακύκλωσης Μετάλλων Scrap στο Ποντισμένο. Τηλέφωνο 6945 528 148. Υπεύθυνος Αθανάσιος Ραϊφόγλου. Κάνει καλό στο περιβάλλον και στην τσέπη σας.
2: Θέλετε ο χώρος σας να αντανακλά αισθητική? Alpha Construction Art and Design. Επαναπροσδιορίστε τον εσωτερικό ή εξωτερικό σας χώρο στο σπίτι ή την επιχείρησή σας. Σας δίνουμε τις ιδέες και τις υλοποιούμε. Μελέτη, ανακαίνιση, γυψοσανίδα, βάψιμο, θερμοπρόσωψη, ιδιαίτερες τεχνικές διακοσμητικές κατασκευές με ρεμέτια. Τεχνικός διακοσμητής Μιχαλόπουλος Θεολόγος. Καλέστε στο 6940 155 595. Alpha Construction Art and Design. Γιατί η τελειότητα δεν είναι πολυτέλεια, είναι επιλογή.
3: Ανακαίνιση με το κλειδί στο χέρι.
4: Μινάς Ιωάννης.
3: Το μόνο γραφείο με ολοκληρωμένες υπηρεσίες ανακαίνισης παντός τύπου στη Συντική.
4: Παντός τύπου ανακαινήσεις Μινάς Ιωάννης.
3: Με πολυετή εμπειρία.
4: Έλα να σχεδιάσουμε μαζί την ανακαίνιση του χώρου σου.
3: Επίλεξε επιτόπου στη μεγάλη έκθεσή μας όλα όσα θέλεις να χρησιμοποιηθούν.
4: Από πλακάκια,
3: κουφώματα,
4: είδη γήινης,
3: υδραυλικά,
4: χρώματα
3: και άφησε την εκτέλεση όλων των εργασιών ανακαίνισης στην εξειδικευμένη ομάδα μας. Μινάς Ιωάννης, Βενιζέλου Ελευθέριου 55, Σιδηρόκαστρο. Τηλέφωνο 2323-0-28-274 και 6993-920-661.
4: Και ελιανική πώληση προϊόντων ανακαίνησης.
3: Παντός τύπου ανακαινήσεις, ολιστικά, με το κλειδί στο χέρι, Μινάς Ιωάννης.
4: Επίσημα,
3: μοναδικά,
4: με πολυετή εμπειρία.
5: Από εταιρεία ανακύκλωσης μετάλλων αναζητείτε λογιστής ή λογίστρια από Σιδηρόκαστρο, Ηράκλεια και τις γύρω περιοχές. Η θέση αφορά τετράωρη απασχόληση. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με το τηλέφωνο 6974-956-680. Υπεύθυνος Παναγιώτης Ζαΐμης.
6: Έλα και εσύ μαζί μας να ζήσουμε τη χαρά του αθλητισμού. Αθλητικός Σύλλογος Πρωτέα Σερών. Εδώ και 33 χρόνια πρωταγωνιστεί με αγάπη για τα παιδιά. Με προγράμματα για όλες τις ηλικίες σε ταεκβοντό, αυτοάμυνα, kickboxing, τένις, χορό. Με ιδιόκτητη αίθουσα οργάνων και με καταξιωμένο επιτελείο προπονητών γυμναστών σε ένα ασφαλές οικογενειακό περιβάλλον. Αθλητικός Σύλλογος Πρωτέα Σερών. Στις Σέρες, επί της Συνόπης 15, έναντι 4ου Γυμνασίου, στον Περιφερειακό και στη Μακεδονομάχων, όπισθεν 4ου Γυμνασίου Σερών. Ο Πρωτέας, τώρα και στο Σιδηρόκαστρο. Τηλέφωνα 6974-700-134 και 2321-0-35-375. Υπεύθυνος προγραμμάτων διδάκτορ καθηγητής φυσικής αγωγής Δανιηλίδης Παναγιώτης. Γιατί στα παιδιά μας αξίζουν τα καλύτερα.
7: Μα τι έκανες, το stop δεν το είδες?
8: Όπα, δίκιο έχεις. Θολωμένος ήμουν, φταίω.
7: Και τώρα, πού να τρέχω για μάστορες και ανταλλακτικά? Θα μείνω χωρίς αμάξι.
8: Ηρέμησε, πήγαινε στον Ράδο. Τα αναλαμβάνει όλα. Από την ασφαλιστική, την επισκευή και τα ανταλλακτικά μέχρι τη βαφή. Κέντρο Φανοποιίας Ράδος. Εξειδίκευση σε κάθε εργασία αμαξώματος. Από φανοποιία και βαφή μέχρι κλειδαριές, γρίλους παραθύρων και κάθε απαραίτητο εξάρτημα. Άμεση αποκατάσταση ζημιών και συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές. Παροχή αυτοκινήτου αντικατάστασης κατόπιν συνεννόησης. Κέντρο Φανοποιίας Ράδος. Τοποθεσία Σέρες έναντι Μουσικού Γυμνασίου. Υπεύθυνος Ράδος Χαράλαμπος. Τηλέφωνο 2310-3740-7.
9: Δημήτρη, δεν κατεβαίνει το παράθυρο του συνοδηγού?
10: Θα κόλλησε πάλι. Και το κλιματιστικό, σαν να μην αποδίδει καλά.
9: Πώς θα ξεκινήσουμε ταξίδι έτσι?
10: Μην αγχώνεσαι, το έχω φροντίσει. Ή μάλλον θα το φροντίσει ο ειδικός.
9: Ξέρω, για πάσης φύσεως βλάβη.
10: Σταθερά στον Ελευθεριάδη.
11: Ηλεκτρολογείο αυτοκινήτων Ελευθεριάδη.
12: Έλεγχος και διάγνωση βλαβών.
11: Ηλεκτρικά παράθυρα.
12: Κλειδαριές.
11: Φωτισμός.
12: Μπαταρίες.
11: Σέρβις κλιματιστικών. Πλέον το κατάστημά μας παρέχει και το καινούριο φρέον για τα νέα μοντέλα αυτοκινήτων.
12: Βασιλέως Κωνσταντίνου 52, Σιδηρόκαστρο.
11: Τηλέφωνο 2323 111 410.
12: Και για πάσης φύσεως βλάβη,
11: σταθερά στον Ελευθεριάδη.
13: 1999, κοντά σε ιδιώτες, επαγγελματίες, αλλά και στο δημόσιο, με όλες τις απαραίτητες περιβαλλοντολογικές άδειες. Οι καλύτερες τιμές χαλκού, σιδήρου και υπόλοιπων μετάλλων και με δωρεάν μεταφορά. Scrap Παρασκευάς Πέτρος, καθηγητή Ευρυγέννη 15. Τηλέφωνο 2310 327 618.
14: Η Παρασκευάς Πέτρος ήκε, μεγάλωσε. Σας περιμένουμε και στις νέες μας εγκαταστάσεις ΒΠΕ Νέας Ρεδεστού. Τηλέφωνο 23 1231 6794.
15: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
16: Θέλετε κήπο στην ταράτσα σας? Προσοχή! Αν βάλετε χώμα κατευθείαν στην πλάκα, οι ρίζες θα τρυπήσουν τα πάντα. Πριν την κατασκευή του κήπου, στεγανοποιήστε την επιφάνεια με Multigam Garden της B2Line. Ελαστοπλαστική μεμβράνη που δημιουργεί μια αδιαπέραστη θωράκιση σε ρίζες και υγρασία. Multigam Garden από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
17: Καλή σας μέρα! Είναι 3η 13 Οκτωβρίου και ακούτε Ράδιο Θεσσαλονίκη. Σήμερα στην Περιφερειακή, με το που ξεκλείδωσε η μέρα, σφιχτά πάμε, ακόμη και τώρα βλέπω. Σφιχτά, όχι απαγορευτικά.

0: Το τι μου στέλνετε το μεταξύ για τα χθεσινά δεν λέγεται. Με έχετε περιποιηθεί δε όντως. Δεκτό, δεν το συζητάω. Στην Καζούρα πρώτη είμαστε. Όταν τα κάνεις πρέπει να ξέρεις να τα δέχεσαι κιόλας. Εντάξει, μέσα σε όλα τα άλλα διαβάζω το μήνυμα του Θεόδωρου, ο οποίος λέει, παοξής είμαι, λέει, όχι φανατικός, η καταγωγή μου λέει είναι από την Καλαμάτα. Το τι κάζω, λέει, έφαγαν οι τέσσερις φανατικοί γη μου, δεν λέγεται. Λογικά, λέει, θα ξαναμιλήσουμε κατά την Παρασκευή που θα θέλουν χαρτζιλίκι.
1: Τώρα, συγγνώμη, αναφέρεσαι στο ΠΑΟΚ.
0: Ναι, στο χθεσινό παιχνίδι, ρε παιδί μου.
1: Γιατί προσπαθώ να καταλάβω σε τι αναφέρεσαι.
0: Στο χθεσινό παιχνίδι.
1: Μάλιστα.
0: Επειδή
1: έπαιζε χθες ο ΠΑΟΚ.
0: Επειδή δεν ξέρεις καν εσύ αν η μπάλα είναι στρογγυλή.
1: Έπαιζε χθες ο ΠΑΟΚ.
0: Έπαιζε ο ΠΑΟΚ με την Καλαμάτα και έχασε 3-1 εδώ μέσα.
1: Έχασε 3-1 από την Καλαμάτα που στην Τούμπα.
0: Στην Τούμπα, ναι. Και περιττό να σου πω ότι με έχουν κάνει φίλοι και γνωστοί από χθες. Με έχουν περιποιηθεί.
1: Γιατί είναι τεράστια απώλεια.
0: Γιατί είναι για να σου κάνουν κάζο, ρε παιδί μου. Μες στην έδρα σου να περνάει ο άλλος και ούτε καν να τον δεις. Εντάξει. Δεν και λίγο. Και με περιποιήθηκαν, κατάλαβες. Και με περιποιούνται ακόμα.

Τι ατύχημα είναι αυτό που μου λέει ο Δημήτρης. Περιφερειακή έξοδος από την Τριανδρία για Ανατολικά. Μάλιστα. Κάποιος βρήκε στις μπάρες και είναι κάθετα στον δρόμο. Ευχαριστώ πολύ, Δημήτρη. Έβγαινε κάποιος από την Τριανδρία για να κατευθυνθεί ανατολικά στην Περιφερειακή και χτύπησε στις μπάρες. Είναι κάθετα στον δρόμο. Τώρα με τέτοιο καιρό καταλαβαίνετε.

0: Αναφέρει ο Θανάσης στην περίπτωση των μαθητών του γυμνασίου εδώ στα Βασιλικά που έπεσαν σοβάδες από το ταβάνι και αναγκάστηκαν να κλείσουν τη σχολική μονάδα μέχρι την Παρασκευή για να αποκατασταθεί η όποια ζημιά. Προφανώς αυτά θα χρειαστούν ξύλωμα και από την αρχή. Δεν ξέρω αν φτάνουν οι μέρες, ελπίζω και εύχομαι. Και συζητάει για το περί τηλεεκπαίδευσης, δηλαδή ότι από τη μια τα παιδιά για τον Α ή τον Β λόγο τα έχουμε μέσα στους υπολογιστές και στο διαδίκτυο, και από την άλλη προσπαθούμε να φρενάρουμε τη χρήση του διαδικτύου όσον αφορά στο σκέλος των social media, δηλαδή πώς μπορούμε να παντρέψουμε αυτά τα δύο. Υπάρχει ένα ζήτημα προφανώς, δηλαδή είναι, τον έχεις μέσα στον πειρασμό κάποιον, δηλαδή τον έχεις στον υπολογιστή ή στο κινητό και του λες ότι είναι μόνο για επιστημονική χρήση, δηλαδή θα σερφάρει στο διαδίκτυο, θα συλλέγεις πληροφορίες ή ξέρω εγώ θα κάνεις μάθημα ή θα ψάχνεις κάτι για μια εργασία ή θα δεις ένα βίντεο στο YouTube. Το YouTube βέβαια έχει τα θέματα του, δεν είναι μόνο για να βλέπεις ιστορικό βίντεο. Το YouTube έχει και άλλα βίντεο μέσα, έχει και YouTubers. Το βλέπω να εξαιρείται, νομίζω δεν ισχύει για το YouTube η απαγόρευση. Και τώρα προσπαθείς να κάνεις ένα συγκερασμό πραγμάτων και να πείσεις κάποιον ο οποίος είναι σε φουλ εφηβεία και βλέπει να γίνεται πάρτι στο ηλικιακό του πεδίο, προσπαθείς να τον πείσεις ότι η χρήση του συγκεκριμένου εργαλείου θα είναι αλακάρτ. Ότι έχει ένα θέμα έχει, δεν το συζητάμε, δηλαδή έχεις δίκιο έτσι όπως το θέτεις, αλλά και πώς αλλιώς να γίνει, δεν ξέρω, πραγματικά δεν ξέρω. Δηλαδή ίσως και να ζητάμε πράγματα να τα καταπιούν, να τα κάνουν κτήμα τους άνθρωποι σε ηλικίες που είναι πάνω στη φούρια τους τη μεγάλη. Είναι δύσκολο να πείσεις. Δεν είναι ένας άνθρωπος σε προχωρημένη ηλικία που του λες κοίταξε να δεις, επιστράτευσε τη λογική σου, βάλ το μυαλό σου να δουλέψει για να καταλάβεις ότι...
1: Τέλος πάντων, αυτό το πράγμα επειδή πολύ συζητιέται...
0: Κρατάω και τις γραμμές ανοιχτές αν θέλετε να πείτε κάτι.
1: Θα έρθει από το τέλος του έτους και μετά, θα φανεί η εφαρμογή του και η επιτυχία του και το αποτέλεσμα στην πράξη. Αυτού του είδους τα μέτρα στη θεωρία είναι πολύ καλά. Το αν όμως η θεωρία συνάδει με την εφαρμογή, φαίνεται όταν αυτό ξεκινάει.
0: Ναι. Έτσι. Σωστά. Παρακαλώ.
2: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
2: Κύριε Μόση, καλημέρα, και κύριε Διαμαντίδη, καλημέρα.
0: Καλησπέρα. Σας πάμε
2: στο Αποστολίδη.
0: Ναι, κύριε Αποστολίδη.
2: Ήμουν την περασμένη εβδομάδα για κάποιες υποθέσεις δικαστικές στη Σουηδία. Η Σκανδιναβία, λοιπόν, με πρώτη την Νορβηγία, επαναφέρει τα βιβλία με αυστηρή σύσταση και στα σχολεία και στις τάξεις και στα παιδιά, μειώνοντας δραστικά τη χρήση των υπολογιστών. Συζήτησα με έναν καθηγητή γιατί γίνεται αυτό και μου είπαν ότι τα παιδιά έχουν συνηθίσει στο να προσλαμβάνουν εικόνες, να μην διαβάζουν το κείμενο, να μην αναπτύσσουν τη φαντασία και την εφευρετικότητά τους. Και έτσι λοιπόν οι Σκανδιναβοί σχεδόν, όχι απόλυτα, απαγορεύουν τη χρήση των υπολογιστών. Μιλάω για τις τάξεις της εφηβείας, έτσι, ναι, όχι τις πανεπιστημιακές.
0: Που ήταν οι πρώτοι διδάξαντες.
2: Ναι. Στη Σκανδιναβία λοιπόν γίνεται αυτό. Ας πάρει ο υπουργός μας εκεί την συνάδελφό της στην Σκανδιναβία για να βρει τη μέθοδο και να πάρει και πληροφορίες. Πάντως ότι οι Σκανδιναβοί με αυτόν τον τεχνολογικό πολιτισμό, μην ξεχνάμε ότι η Έριξον Σουηδικιά είναι, ξαναγυρίζει στα παλιά, κάτι σημαίνει, κάτι σημαίνει αυτό.
0: Ναι.
2: Αυτά είχα να σας πω.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, καλή σας μέρα. Ναι, σωστό είναι, έτσι είναι, οι γραμμές είναι ανοιχτές και στη διάθεσή σας και οι δύο. Ναι, ήταν οι πρώτοι διδάξαντες εισήγαγαν τη νέα τεχνολογία στην εκπαίδευση και βλέπουν ότι έχουν δημιουργήσει άλλου είδους προβλήματα και προσπαθούν να το μαζέψουν. Και προσπαθούν να ξαναγυρίσουν στο βιβλίο, να φύγουν από την οθόνη. Έχουμε πρακτικά ζητήματα, δεν ξέρω πώς θα το καταφέρουμε και δεν ξέρω πώς μπορούμε να πείσουμε τα παιδιά την ίδια στιγμή που δεν μπορούμε να πείσουμε τους εαυτούς μας. Δηλαδή μονίμως με ένα κινητό, ένα τάμπλετ, έναν υπολογιστή στο χέρι. Στην ίδια λογική, εγώ για δουλειά το έχω, καλά για δουλειά το έχεις, αλλά όλο και σκαλίζεις δεξιά και αριστερά. Και όπως έλεγε και ο κύριος Παπαπροδρόμου προηγουμένως, τα παιδιά δεν ακούνε, τα παιδιά βλέπουν. Και άμα βλέπουν, σε βλέπουν, μετά πώς γυρίζεις και λες όχι. Δεν είμαστε στην εποχή του γιατί έτσι, γιατί στο λέω εγώ, επειδή είμαι ο μπαμπάς σου ή η μαμά σου. Δεν ξέρω, πραγματικά, αλλά ότι έχει ξεφύγει η κατάσταση, αν μπείτε στη διαδικασία, δεν ξέρω αν από περιέργεια το κάνετε, φαντάζομαι αν δεν θέλετε να κρύβεστε πίσω από το δάχτυλό σας, θα βλέπετε ποια είναι η χρήση σε εβδομαδιαία βάση. Υπάρχουν αυτές οι εφαρμογές ενσωματωμένες στα κινητά που σου λένε την εβδομάδα που πέρασε το χρησιμοποίησες για τόσο. Φαντάζομαι βλέπουμε όλοι μας πόσο το χρησιμοποιούμε. Τώρα, το αν θα καταφέρουμε κάτι, τι να σας πω. Δεν ξέρω. Καλημέρα. Παρακαλώ, καλημέρα.
3: Καλημέρα, Ειρήνη από Χαριλάου Μαρτίου.
0: Ναι, να κλείσετε λίγο το ραδιόφωνο τελείως, να μην μικροφωνίζουμε. Σας ευχαριστώ πολύ.
3: Εγώ ήθελα να πω ότι συμφωνώ, έχω ακούσει και εγώ γι' αυτό για την... που έχει αλλάξει η τακτική του στη Σουηδία και ότι σε κάποιες χώρες, νομίζω στην Κίνα, υπάρχουν και κέντρα απεξάρτησης από το ίντερνετ σε παιδιά εφηβείας.
0: Ναι, υπάρχουν και εδώ.
3: Ναι.
0: Προγράμματα.
3: Συμφωνώ ότι είμαστε ο καθρέφτης τους, ότι δεν μπορείς να πεις στο παιδί μη το πάρεις, αλλά εντάξει, εγώ το έχω για δουλειά, αλλά θα είμαι και 3 ώρες πάνω από το κινητό.
0: Εσείς παραδείγματος χάρη πόση ώρα το χρησιμοποιείτε?
3: Εμένα η δικιά μου ευτυχώς ακόμα είναι 6.
0: Όχι για εσάς λέω, εσείς πόση ώρα χρησιμοποιείτε κινητό?
3: Όταν είμαστε μαζί δεν το χρησιμοποιώ, δεν το έχω και για δουλειά βέβαια. Mm-hmm. Όταν το ζητάει της εξηγώ ότι είναι για να μιλάμε. Ευτυχώς λέω είναι ακόμα μικρή εμένα.
0: Ναι, καλά, στα 6.
3: Στα 6, γιατί
0: στα 12 δεν θα μπορείτε να λέτε τα ίδια.
3: Στην προεφηβεία και εφηβεία. Αλλά ποιος θέλει για όλο αυτό, μήπως φταίμε εμείς οι γονείς?
0: Ναι, γι' αυτό βλέπετε επιμένω να ρωτάω πόση ώρα το χρησιμοποιείτε εσείς.
3: Τα παιδιά δεν
0: και όχι το
3: μιλή.
0: Παιδί, εσείς πόση ώρα είστε στο κινητό?
3: Εγώ όταν είμαι μαζί της προσπαθώ να μην το χρησιμοποιώ.
0: Ναι, τουλάχιστον να μην σας βλέπει δηλαδή.
3: Να με βλέπει να μιλάω.
0: Όχι, τουλάχιστον να μην σας βλέπει, να είστε συνεχώς ένα σερφάρισμα μέσα ναι. Στο διαδίκτυο και την ίδια στιγμή να πρέπει να λέτε είναι
3: καλά,
0: κακό
3: πέτσι,
0: αυτό, μην το κάνεις.
3: Κοιτάω το κινητό. Μαμά, έλα λίγο, ένα μισό λεπτό. Όχι, δεν υπάρχει αυτό. Είμαστε ο καθρέφτης τους σε όλους. Συμφωνώ με τον κύριο που είπε, δεν ακούει.
0: Ναι, προφανώς.
3: Όταν του πεις κάτι, μην το κάνεις, αλλά εσύ. Τώρα προχθές ήμασταν με παρέα, εντάξει και βαρέθηκε. Δηλαδή, εγώ είμαι το 81, δεν είμαι ούτε το 50, ούτε το 60. Εμείς τι κάνουμε όταν μας παίρνουν οι δικοί μας στις ταβέρνες, μια βόλτα? Ας ασχοληθούμε με κάτι άλλο, δηλαδή αυτό με το κινητό. Προχθές σε ένα μπουγατατζίδικο, 3,5 χρονών στο καρότσι, το έδωσε η μαμά του κινητό.
0: Για να μην κλαίει. Για να μην κλαίει και,
3: να
0: μπορέσει να περάσει με την ησυχία της.
3: Δεν συνδεόμαστε με τα παιδιά μας και μετά βλέπουμε τα αποτελέσματα. Είναι, εγώ το λέω και τη δικιά μου, λέω άσε το μαραφέτη, δεν θέλω ούτε, άσε το μαραφέτη, δεν θέλω. Το λέω μαραφέτη,
0: ναι.
3: Κατακατέστρεψε αυτά τα παιδιά άνω των 10-11 ή που λέει η άλλη μαμά, πώς θα το βρίσκω, εμάς πώς μας βρίσκανε. Πάρ' το κινητό να το βρίσκεις το παιδί, αλλά αυτά τα Instagram, TikTok, είναι καταστροφή.
0: Ναι.
3: Και για κοινωνικό.

0: ένα κινητό σε ένα παιδί για λόγους ασφαλείας και θέλεις να είναι GPS για να ξέρεις που είναι το παιδί και να έχεις το κεφάλι σου ήσυχο, θέλεις να το χρησιμοποιεί μόνο αν υπάρχει λόγος για κάποια εργασία για να συγκεντρώσεις πληροφορία, αλλά αυτό το μαραφέτη, όπως έλεγε η Ειρήνη, που έχει στα χέρια του, θα το πείσεις να μην το χρησιμοποιεί για να κινείται στα social media και να μην γυρνοβολάει στο YouTube και να βλέπει τον κάθε Απιθανόπουλο, τον κάθε wannabe star, ο οποίος μαζεύει views και τα εξαργυρώνει σε υγεία των κορόιδων. Εσύ δηλαδή χάνεις την ώρα σου, πετάς τα λεπτά σου στα σκουπίδια, εσύ πετάς λεπτά και αυτός κάνει λεφτά. Άντε τώρα να βρεις τέτοια φόρμουλα. Αν υπάρχει, κύριε Καλτσά, κύριε Διαμαντίδη, μου τη λέτε και εμένα. Να προηγηθεί ο Κροάτης ή η ακροάτρια, έτσι. Παρακαλώ.
1: Κύριε Μόσχη, καλημέρα.
0: Καλή σας μέρα.
1: Για να μην πάω στη δικιά μου, η Μαρία είμαι, για να μην πάω στη δικιά μου ηλικία για το τι κάναμε, διότι εμείς κεντούσαμε, έτσι, ή ο αδερφός μου έπαιζε με τα μπρεμίνια στο, ναι, στην αυλή.
0: Που είναι πολύ πιο παραγωγικό.
1: Όχι, όχι, θέλω να πω ότι κάπως φερούσαν την άγρα μας, έτσι.
0: Ναι, προφανώς.
1: Αλλά να μην πάμε τόσο μακριά, να πάω στα παιδιά μου, που εδώ που τα λέμε, όταν πηγαίναμε σε κάθε τέτοιο, γιατί δεν είναι 20 χρονών, έτσι, 22 και 25, όταν πηγαίναμε στις ταβέρνες, κουβαλούσαμε τα αυτοκινητάκια μας, κουβαλούσαμε τα μικρά επιτραπέζια ή παζλ για να παίξουν μεταξύ τους, χαρτιά, είχαν να παίξουν. Γιατί πρέπει τώρα τα παιδιά από τη μεριά της, από την αγκαλιά της μαμάς ακόμα, να πρέπει να κουβαλάνε κάτι το οποίο το βλέπουν και παίζουν με αυτό με ένα δάχτυλο?
0: Γιατί δεν πρόκειται να σε ενοχλήσει ποτέ. Άμα καρφωθεί στην οθόνη και πέσει, και πέσει σωστά, στα χέρια του διαδικτύου, δεν πρόκειται ούτε να πεινάσει, ούτε να κλάψει, ούτε τίποτα.
1: Ναι, και με τα αυτοκινητάκια μια χαρά παίζανε όμως. Και με τα στρατιωτάκια μια χαρά παίζανε.
0: Ναι, υπήρχε ο κίνδυνος να μαλώσει με το Γιαννάκι όμως και να σου έρθει κλαμμένο και να σου χαλάσει τη βραδιά. Καταλάβατε, ενώ τώρα δεν υπάρχει τέτοιος κίνδυνος.
1: Τώρα εντάξει, ναι.
0: Ναι, δηλαδή τα χάλια μας τα μαύρα.
1: Σωστά, το έχουμε παρατήσει και το έχουμε κάνει έπιπλο, έτσι.
0: Ναι.
1: Θέλω ένα έπιπλο.
0: Ναι.
1: Ναι. Εντάξει. Okay.
0: Πείτε το και έτσι.
1: Εμείς το επιλέγουμε.
0: Καλή σας μέρα, Μαρία. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Πείτε το και έτσι. Δηλαδή, θέλουμε παιδιά τα οποία δεν έχουν απαιτήσεις, αλλά θέλουμε να λέμε ότι έχουμε και παιδιά.
2: Υπάρχει δυνατότητα να αποκλείσεις τα παιδιά από την τεχνολογία και δεν μπορείς να αποκλείσεις τα παιδιά γενικά από οτιδήποτε καινούριο. Τα παιδιά δεν είναι φυλακισμένα μέσα σε σπίτια, ούτε είναι φυλακισμένα μέσα σε κλουβιά, κινούνται έξω, βλέπουν τα άλλα παιδιά, συναναστρέφονται, παίζουν και βλέπουν και κινητά. Δεν είναι μόνο το κινητό του μπαμπά τους και της μαμάς τους. Άρα είναι σαν να λες να καταργήσουμε τα αυτοκίνητα σε μία πόλη, ενώ γύρω γύρω από την πόλη αυτή κινούνται πάρα πολλά αυτοκίνητα. Δεν γίνεται.
0: Ναι, γι' αυτό σου λέω προσπαθούμε να τετραγωνίσουμε τον κύκλο τώρα. Παρακαλώ.
3: Σάκη μου.
0: Ορίστε.
3: Ξανά καλημέρα. Εγώ θα μιλήσω επώνυμα. Είμαι ο Αλέκος ο Κάιζερ.
0: Και άλλοι επώνυμα μίλησαν. Παρακαλώ.
3: Λοιπόν, ναι.
0: Το Κάιζερ είναι το επίθετο.
3: Ναι. Το Κάιζερ είναι από τα μεσαία.
0: Α, μάλιστα, γιατί λες επώνυμα και δεν σε βλέπω και πολύ επώνυμα.
3: Γιατί και η νύφη μου ακούει και η κόρη μου ακούει.
0: Μάλιστα. Καλά.
3: Όταν είναι μικρά παιδιά και δίνεις το τηλέφωνο στο παιδί για να πιεις τον καφέ σου με την ησυχία σου, κάπου και μόλις ακούν το φορτηγό και φτάνει στο σπίτι, αμάν αμάν ήρθε ο παππούς. Τρέχουν σαν τους τρελούς. Ακούν σαν τηλέφωνο.
0: Για πόσα λεπτά?
3: Λεπτά δεν ξέρω, εγώ στον δρόμο είμαι, αλλά ξέρω.
0: Ναι, ρε παιδί μου, θα δουν τον παππού και θα χαρούν. Αλλά για πόση ώρα θα χαρούν, δεν θα ξαναγυρίσουν στο κινητό μετά?
3: Δεν κατάλαβες, εγώ είμαι στην Διαμαντίδη. Δεν έχει. Είμαι εκεί, τέλος. Δεν υπάρχει τηλέφωνο στα χέρια του παιδιού.
0: Στην Διαμαντίδη.
3: Ναι.
0: Καλά σε είχα καταλάβει ότι είσαι χάλια.
3: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
3: Δεν ξέρω αν είναι μεγάλη.
0: Μπροστά είναι, εγώ μπροστά του τα λέω. Γεια σου, Αλέξανδρε, καλή σου μέρα. Ναι, Χρήστο.
4: Η τεχνολογία είναι μέρος της λύσης και του προβλήματος ταυτόχρονα.
0: Λύστο μου αυτό.
4: Και κάθε εποχή η τεχνολογία έχει τη λύση και το πρόβλημα ταυτόχρονα. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι στην εποχή

0: μου, γιατί ξεχνάμε και την εποχή των 80's που άρχισε να αναπτύσσεται ραγδαία η τεχνολογία, γιατί μου λέγατε για μυρμήγκια πριν και παιχνίδια με αυτοκινητάκια, τα ζήσαμε και αυτά εμείς.
1: Ναι, προφανώς.
0: Των 80's.
1: Προφανώς.
0: Αλλά ζήσαμε επίσης και την εποχή του PlayStation. Ζήσαμε την εποχή της έγχρωμης τηλεόρασης.
1: Σύμφωνοι, και του Atari και οτιδήποτε.
0: Ζήσαμε την εποχή του, του Game Boy. Game Boy, το θυμάστε, το οποίο το παίρναμε όσοι είχαμε λεφτά, το παίρναμε στην ταβέρνα που λέγατε και παίζαμε παιχνίδια. Η τεχνολογία λοιπόν δεν είναι κάτι το οποίο πρέπει να το φοβάσαι, γιατί και τότε τα ίδια λέγανε οι μανάδες μας. Τα ίδια ακριβώς. Δεν ήταν κινητό, ήταν Game Boy, ήταν PlayStation, ήταν μια παιχνιδομηχανή με 400 παιχνίδια.
1: Αλλά δεν είχες αλληλεπίδραση με άλλους, δηλαδή.
2: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική.
3: Η ώρα είναι 10 με τόνο.
4: Και φέτος ο εφοδιασμός καυσόξυλων έχει μόνο ένα όνομα. Καυσόξυλεμπορική Στράτος Δεύρελης. Σε εμάς θα βρείτε καυσόξυλα περσινής κοπής, κατάξερα, σε όλα τα είδη των ξύλων, μόνο ελληνικά και σε πολύ προσιτές τιμές. Πουρνάρι από το Άγιο Όρος, Μεσές, Οξιά και Γαύρος από τις γύρω περιοχές μας.
5: Και για ακόμα φθηνότερες λύσεις διαθέτουμε καβάκι και έλατα. Επίσης σε εμάς θα βρείτε και ξυλοκάρβουνο από πουρνάρι, ειδικά για επαγγελματίες.
4: Καυσόξυλεμπορική Στράτος Δεύρελης. Η μεταφορά των προϊόντων μας είναι δωρεάν. Επίσης, για εσάς που δεν έχετε χώρους για την αποθήκευσή τους, έχουμε εμείς. Διαθέτουμε δωρεάν τους υπόστοιχους χώρους μας για την αποθήκευσή τους και στη συνέχεια τη διανομή τους κατά τη διάρκεια του χειμώνα, στεγνά και ξερά. Καυσοξυλεμπορική Στράτος Δεύρελης.
5: Θα μας βρείτε τέλος Μεραρχίας 166.
4: Και στο τηλέφωνο 2321 35554.
5: 35554.
6: Επιλέξατε ένα κορυφαίο για εσάς αυτοκίνητο.
7: Επιλέξτε και τον κορυφαίο ειδικό για το σέρβις του.
6: Car Service Νούλης.
7: Εξειδικευμένο συνεργείο ηλεκτρολογίου αυτοκινήτων σε Mercedes,
6: BMW,
7: Mini Cooper,
6: Volvo,
7: Volkswagen,
6: Audi,
7: Seat,
6: Skoda.
7: Έλεγχος με εργοστασιακά διαγνωστικά τελευταίας γενιάς.
6: Διάγνωση και προγραμματισμός των εγκεφάλων.
7: Σέρβις και σε άλλες μάρκες αυτοκινήτων.
6: Επίσης 4x4 και επαγγελματικά.
7: Στο Car Service Νούλης παρέχουμε υπηρεσίες υψηλών απαιτήσεων με έμπειρο προσωπικό σε χαμηλές τιμές όπως επιβάλλουν οι καιροί.
6: Service air condition με απολύμανση της καμπίνας,
7: ευθυγράμμιση και σύγκληση τροχών και 4x4.
6: Ζυγοστάθμιση τροχών, κάρτα καυσαερίων δίζελ και βενζίνης.
7: Διαθέτουμε αμορτισερόμετρο για τον έλεγχο των αμορτισέρ.
6: Φρενόμετρο για τη σωστή πέδηση του οχήματος.
7: Τζογόμετρο για τυχόν φθορές στο σύστημα διεύθυνσης και ανάρτησης.
6: Διορθώνουμε τους προβολείς των οχημάτων που θολώσανε με πλήρη επιτυχία.
7: Ενημερωθείτε για όλες τις υπηρεσίες μας.
6: Car Service Νούλης. Στο τρίτο χιλιόμετρο Πετριτσίου Σιδηροκάστρου, στο Πετρίτσι.
7: Πρατήριο Αιτζίαν, τηλέφωνο 2323-031-939.
8: Και εκεί που πήγαινα προχτές, να σου μια τουρίστρια. Hey, you, της λέω. Do you know Ακρόπολης?
9: No, no.
8: Do you know Λευκός Πύργος?
9: No, no, what is this?
8: Μωρέ, do you know Χριστόπουλος?
9: Oh, yes. Έπιπλα.
8: Έπιπλα Χριστόπουλος. Για το σαλόνι, την κρεβατοκάμαρα και το παιδικό σας δωμάτιο.
9: Με μεγάλη ποικιλία στρωμάτων σε ασυναγώνιστες τιμές.
8: Όλα μας τα έπιπλα προσαρμόζονται στις ανάγκες του χώρου σας.
9: Θα μας βρείτε στο Χριστός Ερών έναντι VIPE. Στην ιστοσελίδα μας και στο Facebook πληκτρολογώντας Έπιπλο Χριστόπουλος.
8: Τηλέφωνο 2321 078 281.
10: Φανταστείτε έναν κόσμο γεμάτο χρώμα. Τώρα φανταστείτε ότι όλα αυτά τα χρώματα τα φτιάχνουμε εμείς. Χρώματα εσωτερικής χρήσης, χρώματα εξωτερικής χρήσης 100% ακριλικά, μονοτικά, αστάρια, βερνίκια. Χρώματα Νικάλ. Με εξαγωγές στη Βουλγαρία και τη Ρουμανία, αλλά και πανελλαδική παρουσία με σημεία πώλησης σε Κεντρική και Δυτική Μακεδονία, Θράκη, Ήπειρο και Θεσσαλία. Το εργοστάσιο χρωμάτων Νικάλ λειτουργεί με ISO 9001, με τις αυστηρότερες προδιαγραφές ασφάλειας και ποιότητας και φέρνει χρώματα που ξεχωρίζουν και εντυπωσιάζουν. Καλέστε μας στο 2323-025-464 ή 694-570-2469. Νικάλ. Χρώμα που ζωντανεύει κάθε χώρο.
11: Μαμά, Τι θα φάμε?
12: Ό,τι φέρεις από τον Κάντζα.
11: Μπαρμπαστάθις φασολάκια 420 γραμμάρια. Ένα συν ένα δώρο. Αγελαδινό τυρί λευκάρων 5,58 το κιλό. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο χρυσελιά 3 λίτρα 19,43. Μίξ 3 τυριά τριμμένο 200 γραμμάρια ρόγιαλ 2,25. Λουκάνικα hot dog μικρές φάρμες 5,54 το κιλό. Και πάρει ανίκα για τόστ 7,25 το κιλό.
12: Αριέλ υγρό 44 μεζούρες 9,79. Σερβιετάκια Everyday Normal 20 τεμάχια 1,33. Και βέρο μαλακτικό 1,5 λίτρο 3,45.
11: Κατάλαβα! Διατροφή πάλι!
12: Από Δευτέρα έως Τετάρτη, λουκάνικα χωριάτικα 6,40 το κιλό. Και από Πέμπτη έως Σάββατο, μπριζόλα και πανσέτα 5,45 το κιλό.
11: Έφυγα!
12: Supermarket Kansas. Τιμές θαύμα για όλους.
13: Για φρέσκο ψάρι και θαλασσινά, επιλέγεις Πετράν. Ιχθυοπολείο Πετράν. Η σταθερή σου επιλογή για εγγυημένη ποιότητα σε ψάρια και θαλασσινά. Και επειδή ο χρόνος σου είναι πολύτιμος, ο Πετράν σου τα παραδίδει καθαρισμένα, έτοιμα για φούρνο ή τηγάνι. Ιχθυοπολείο Πετράν στο Σιτηρόκαστρο.
14: Φιλίππου 7, απέναντι από το πάρκινγκ στο Μεγάλο Πλάτανο. Παραγγελίες στο 2323-0-24078. Και σε άλλα δύο σημεία, Ηράκλειες στη Στοά και Ροδόπολη.
13: Πετράν, η θάλασσα στο πιάτο σου.
15: Σεραϊκό Κρεοπωλείο. 40 χρόνια εμπειρίας, 40 χρόνια αγάπης για το καλό κρέας, για το τραπέζι και την οικογένεια. Κρέας εκλεκτό, τυφερό, καθαρό. Κρέας που πριν καν το μαγειρέψεις νιώθεις την ποιότητά του. Γιατί πίσω του υπάρχει φροντίδα και το δικό μας εργαστήριο επεξεργασίας, όπου όλα γίνονται με γνώση και σεβασμό. Και τα λουκάνικα Τζουμαγιάς. Τα δικά μας, τα φημισμένα. Λουκάνικα φτιαγμένα με παράδοση, με εκείνη την παλιά, αυθεντική συνταγή που κάθε μπουκιά της σου θυμίζει σπίτι, γιορτές, ανθρώπους. Κάθε μέρα φρεσκάδα, ζεστή εξυπηρέτηση και τιμές που σέβονται τον κόπο σας και τον τόπο μας. Στο κέντρο της Ηράκλειας και τώρα και στο Σιδηρόκαστρο, πλατεία Ελευθερίας 13. Τηλέφωνο 2323-0-25148. Υπεύθυνος καταστήματος Πάγκαλος Νικόλαος.
16: Σεραϊκό Κρεοπωλείο. Νόστιμο κρέας, βρε παιδί μου.
1: Και αυτά, ξέρεις, είναι για να πείσεις εμένα και το Διαμαντίδη. Τώρα για παιδιά. Δηλαδή, τι θέλω να σου πω, εμένα θα μου πεις ότι είναι εργαλείο δουλειάς, σύμφωνη, και καταλαβαίνω, αλλά τώρα σε ένα παιδάκι το οποίο θα βλέπει όλη του την παρέα να βολοδέρνει στο διαδίκτυο, πώς θα το πείσεις?
17: Θα το πείσω με τα περιστατικά, με τα λεγόμενα περιστατικά που ακούγονται δυστυχώς για νέα παιδιά, ότι κοίταξε αυτό έγινε εκεί. Αυτό κάνανε το λεγόμενο challenge. Παράδειγμα, κάποια παιδιά αυτοκτονήσανε. Δηλαδή, όχι με λόγια, με στοιχεία. Αυτό εδώ.
1: Ναι. Μάλιστα. Καλή σου μέρα. Σε ευχαριστώ πολύ. Ελάτε στην άλλη γραμμή. Καλημέρα.
18: Καλημέρα, συντρόφια.
1: Καλημέρα.
18: Λοιπόν, να απαντήσω στον κύριο Θεοδωρικάκο που είπε ότι θα περάσουμε ένα δύσκολο χειμώνα.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή σου νύχτα. Στις επόμενες γραμμές παρακαλώ πάρα πολύ, 2-3-10-2-67 και 3-8, 2-3-10-2-43-900. Έχω επανειλημμένως πει ότι εδώ δεν είναι καφενείο. Δεν ανοίγει την πόρτα όποιος να είναι μπουκάρι και λέει κόφτε ό,τι λέγεται, ό,τι λέγατε, τώρα σας πω εγώ. Εντάξει, παρακαλώ. Ελάτε, παρακαλώ.
19: Καλημέρα.
1: Καλή σας μέρα και... Τα οκτάρια είναι στη διάθεσή σας, αν θέλετε να τηλεφωνήσετε. Ακροβατούμε, όπως καταλαβαίνετε. Υπάρχει σοβαρό ζήτημα στην διαχείριση τέτοιων ζητημάτων. Πάρα πολύ σοβαρό ζήτημα. Αυτό το θα το έχεις στο κινητό για έναν λόγο, αλλά δεν θα το έχεις για έναν άλλον. Και θα σου λέω εγώ, αλλά μην κοιτάς τι γίνεται δίπλα. Θα κάνεις εκείνο, δεν θα κάνεις το άλλο. Το έχουμε για λόγους ασφαλείας, για να μπορούμε να σε βρούμε. Και μην βλέπεις εκείνο το οποίο υπάρχει
20: δεν
1: μέσα, αλλά
20: αυτά.
1: Υπάρχει δηλαδή.
20: Δεν γίνονται αυτά. Δεν γίνονται. Αυτά είναι πρακτικά ανεφάρμοστα. Εάν έχεις δώσει ένα κινητό σε κατοχή παιδιού, ας πούμε 13 ετών, 14, για λόγους ασφαλείας, για λόγους, δεν μπορείς να μπεις σε μια λογική. Εκείνο θα το βλέπεις, εκείνο θα... Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Είναι σαν να λες, έχεις ένα τραπέζι γεμάτο φαγητά και λες εσύ θα φας μόνο εκείνο, τα άλλα δεν τα πειράζεις. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα.
0: Παρακαλώ.
19: Καλημέρα.
0: Καλή σας μέρα.
19: Η Έφη είμαι.
0: Ναι, Έφη.
19: Έχουμε συνεννοηθεί, έχουμε παιδιά ηλικίας 11 ετών με τους γονείς των φίλων των παιδιών να μην τους δώσουμε κινητό τουλάχιστον μέχρι το γυμνάσιο. Είναι μια κοινή γραμμή όλης της παρέας.
0: Ναι.
19: Τα παιδιά να απέχουν από την οθόνη όσο γίνεται, από το κινητό, από τα social media.
0: Το παιδί πάει σχολείο όμως.
19: Ναι.
0: Ναι, και εκεί δεν κάνετε παρέα με όλους τους γονείς.
19: Αλλά η παρέα που κάνουν τα παιδιά, επειδή είναι χρόνια μαζί, έχουμε συνεννοηθεί με τους γονείς ότι αν ένα από τα παιδιά μας ζητήσει κινητό, δεν θα το πάρουμε.
0: Τηρείται μέχρι
20: ένα
0: τώρα
20: λεπτό,
0: αυτό.
20: Μισό λεπτό. Απέχω από την οθόνη, εννοείται του κινητού.
19: Του κινητού, ο υπολογιστής είναι μόνιμα στο σαλόνι, θα ανοίξει μόνο για κάποια εργασία, αν χρειαστεί. Δεν υπάρχουν τάμπλετ στο σπίτι, τουλάχιστον στο δικό μου. Όσο μπορούμε να απέχουμε, και μια εργασία που είχαν να κάνουν, ξεθάψαμε τις εγκυκλοπαίδειες.
20: Κοιτάξτε, κυρία μου, να σας πω κάτι.
19: Μαζί.
20: Υπάρχει όμως ένα ζήτημα σε όλο αυτό το συλλογισμό και σας το πω, θα σας το πω ευθέως. Το ζήτημα είναι ότι κινδυνεύετε να κάνετε παιδιά τα οποία είναι αναλφάβητα τεχνολογικά. Δηλαδή όταν βγάζουμε τα παιδιά με μια συγκεκριμένη προσέγγιση όπως αυτή που περιγράψατε έξω από την επαφή με την τεχνολογία, η οποία είναι παντού γύρω μας, παντού όμως, τότε κινδυνεύουμε επί της ουσίας να τα κάνουμε τεχνολογικά αναλφάβητα, και αυτή είναι η δική μου άποψη. Δηλαδή για μένα δεν έχει λογική η προσέγγιση της καθολικής απαγόρευσης. Εσείς πιστεύετε κάποιος που είναι στην πέμπτη δημοτικού ένα παιδί δεν πρέπει να ξέρει να αρχίσει να χειρίζεται υπολογιστή? Δεν πρέπει λίγο να το αφήσετε να κινηθεί μόνο του σε ένα περιβάλλον? Πώς θα γίνει, ας πούμε,
19: μπορεί
20: και έξω να βγαίνει.
19: Μπορεί να το χειριστεί τον υπολογιστή. Πάντα με τη βοήθειά μας, δίπλα τους, να δούμε πού θα μπουν, τι θα κάνουν. Έρχεται και ο μικρός από πίσω. Αλλά όχι η αλόγιστη χρήση.
20: Αλόγιστη χρήση, απλά εδώ πρέπει να καθορίσετε τι σημαίνει αλόγιστη χρήση. Δηλαδή, ένα παιδί, όταν θα έρθει σε επαφή με ένα ποντίκι μπροστά σε ένα υπολογιστή, θα αρχίσει να ψάχνεται. Είναι λογικό, είναι η ανθρώπινη περιέργεια και η παιδική περιέργεια είναι ακόμη μεγαλύτερη.
19: Εκεί όμως πρέπει να είναι οι γονείς να καθοδηγούν το παιδί. Δηλαδή, εμένα η κόρη μου μπορεί να χειριστεί και το PowerPoint, να κάνει μια εργασία, να χρησιμοποιήσει και το Word. Είναι πράγματα που τα μάθαν στο σχολείο.
20: Και δεν θα το αφήσετε να πιάσει, ας πούμε, συσκευή αφής μέχρι το γυμνάσιο?
19: Δεν σας είπα ότι δεν θα την αφήσω να πιάσει. Δεν θα της πάρω δική της. Μπορεί να καθίσει μαζί μου με το κινητό μου, να δει κάποια πράγματα, να περιηγηθούμε μαζί, να τη συμβουλέψω. Εντάξει, κάποια στιγμή θα το πάρει το παιδί και μόνο του. Αναγκαστικά θα χρειαστεί κινητό. Αλλά όχι από τώρα, κολλημένα σε μία οθόνη.
0: Να σας πω ένα πολύ σοβαρό λόγο. Το να μπορέσετε να βρίσκετε το παιδί ανά πάσα ώρα και στιγμή.
19: Το παιδί γιατί... δεν πάει πουθενά μόνο του όμως.
0: Ναι, επί του παρόντος.
19: Επί του παρόντος, ναι. Αργότερα, ναι. Συμφωνώ
0: στην,
19: και εγώ. Πρέπει
0: στην
19: να
0: ξέρεις. Πρώτη βόλτα που θα κάνει με παρέα, χωρίς να είστε εσείς, θα πάρετε τρία κινητά. Μην τυχόν και σταματήσει να δουλεύει το ένα και το
19: δεν
0: δεύτερο.
19: Δεν διαφωνώ. Απλά.
0: Γιατί αυτό, συγγνώμη. Σας διακόπτω και όλα, ζητώ συγγνώμη, επειδή είπε προηγουμένως μια κυρία τι γινόταν παλιά με εμάς που δεν είχαμε κινητά. Δεν ήταν ίδιες οι εποχές.
19: Δεν ήταν ίδιες.
0: Έτσι. Δηλαδή, μπορεί στην πιο κάτω γειτονιά που ήξεραν τη μαμά σου να έβγαινε και να στις έβρεχε η γειτόνισσα που έκανες βλακία και να σου λέει θα πάρω και τη μάνα σου τώρα κακομοίρη μου και να δεις τι θα γίνει.
19: Όχι,
0: δεν είμαστε σε αυτές τις εποχές. Δυστυχώς.
19: Καλός ή κακός πρέπει.
0: Ναι, δεν είμαστε.
19: Πρέπει
0: και τι λέγατε, συγγνώμη για τη διακοπή.
19: Αυτό το ότι θα βοηθήσουμε τα παιδιά να τα καθοδηγήσουμε όσο μπορούμε, να αντιλαμβάνονται τους κινδύνους, να ξέρουν πού να μπουν, πού να μην μπουν, με ποιον επικοινωνούν. Να υπάρχει ένας έλεγχος, να υπάρχει μια ενημέρωση και από εκεί και πέρα δεν μπορείς να κάνεις κάτι άλλο. Κάποια στιγμή θα είναι μόνο του με αυτό.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή σας μέρα και ο Χρήστος δεν περίμενε που ήταν στην άλλη γραμμή. Να πάμε, είναι ευκαιρία να πάμε σε διάλειμμα γιατί το έχουμε καθυστερήσει πάρα πολύ. Ναι, Χρήστο.
21: Κάτι τελευταίο να πω και αυτό έρχεται προς επίρρωση ότι αυτόν που έλεγε η κυρία πριν από λίγα δευτερόλεπτα. Για να γίνει ο έλεγχος του γονιού προς το παιδί με τον τρόπο που έλεγε η κυρία προηγουμένως, είναι αυτό που σας έλεγα πριν από λίγη ώρα, ότι θα πρέπει ο γονιός να ξέρει τι κάνει το παιδί. Το παιδί άμα θα πάρει το κινητό στα χέρια του, θα κάνει πράγματα που δεν το περιμένετε. Δεν τα περιμένετε. Όπως είπε ο Δημήτρης, η περιέργεια, η ανθρώπινη περιέργεια και δί των παιδιών που θέλουν να απορροφήσουν και να μάθουν να εξελιχθούν είναι απίστευτη, και το πόσο γρήγορα προσαρμόζονται και εξελίσσονται. Άρα ο γονιός πώς θα ελέγξει το παιδί του αν δεν ξέρει ο ίδιος πρώτα πάρα πολύ καλά το κινητό του και την τεχνολογία? Πώς θα το ελέγξει διαφορετικά?

Θέλετε να μάθετε πώς μπορείτε να εξοικονομήσετε ενέργεια και χρήματα? Κλείστε άμεσα το τηλεφωνικό σας ραντεβού για μια μελέτη εξοικονόμησης ενέργειας σε ένα από τα 3 Energy Stores στη Θεσσαλονίκη. Ελάτε στο κατάστημα με το λογαριασμό σας και κερδίστε μια Smart LED ταινία και επιπλέον κουπόνι καυσίμων αξίας 50 ευρώ. Βρείτε το Energy Store που σας εξυπηρετεί στο κέντρο της Θεσσαλονίκης Ελευθερίου Βενιζέλου 18, στον Εύωσμο Μεγάλου Αλεξάνδρου 132 και τώρα στην Πόντου 72 στην Καλαμαριά. Επισκεφτείτε το κοντινότερο Energy Store και ανακαλύψτε πώς μπορείτε να κάνετε την ενέργεια του σπιτιού σας πιο έξυπνη και πιο οικονομική.

0: δουλεύει την μπάλα. Βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα. Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
1: Κάποια πράγματα υπάρχουν, αλλά δεν φαίνονται. Όπως η χρόνια νεφρική νόσος. Στην Ελλάδα, 1 εκατομμύριο άνθρωποι πάσχουν από χρόνια νεφρική νόσο και οι περισσότεροι δεν το γνωρίζουν. Εάν έχετε σανκαρόδι διαβήτη τύπου 2, υπέρταση ή καρδιακιακή νόσο, μιλήστε με τον γιατρό σας. Γιατί η διάγνωση είναι εύκολη, απλή και η έγκαιρη παρέμβαση μπορεί να αλλάξει την πορεία της νόσου. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε το checkyourkidneys.gr. Η εκστρατεία ενημέρωσης υλοποιείται από την AstraZeneca και τελεί υπό την αιγίδα της Ελληνικής Διαβητολογικής Εταιρείας, της Ελληνικής Εταιρείας Εσωτερικής Παθολογίας, της Ελληνικής Νευρολογικής Εταιρείας και της Ελληνικής Εταιρείας Υπέρτασης.
2: Στον Επτάλοφο δεν επιλέγουμε απλώς κρέας, επιλέγουμε ποιότητα. Γιατί πιστεύουμε πως οι πραγματικές γευστικές εμπειρίες ξεκινούν από την πρώτη ύλη. Εκλεκτά κρέατα με μοναδική τρυφερότητα και πλούσια γεύση. Επτάλοφος Κρεοπολίων. Μεγάλο Αλεξάνδρου 24, στους Αμπελόκηπους. Εκεί όπου η ποιότητα συναντά το πάθος για το καλό κρέας.
3: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.
4: Πόσο κοστίζει να κάνεις μια νέα αρχή? Τώρα στη Velmar κοστίζει λιγότερο. Η νέα BMW σειρά 1 M Sport σε περιμένει με 170 ύπους, αυτόματο κυβότιο και τη δυναμική σχεδίαση M Sport που δεν περνά απαρατήρητη. Και τώρα με όφελος 2.000 ευρώ από μόλις 31.990 ευρώ με 0% επιτόκιο χρηματοδότησης. BMW σειρά 1 M Sport. Η νέα σου αρχή έχει όνομα. Κλείσε τώρα το test drive σου στη Velmar, Μαρίνου Αντίπα 10, Πηλαία. Velmar, μοναδικός επίσημος έμπορος BMW στη Θεσσαλονίκη. Περιορισμένος αριθμός αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Time out για Θράκων.
6: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά!
7: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
6: Παίξε μπάλιζα με Θράκων.
8: Ώρα για Espresso for All. Κάθε μέρα ο καφές σου.
9: Τάκι, καφέ.
10: Μην δεις την κόκκινη ταμπέλα. Τάκι, θέλω καφέ. 8 Espresso for All ήπιε σήμερα.
9: Αχ, λαχτάρισα και έναν Espresso Barones Arabica 100% των for All.
10: Καφέ από τα for All, ε. Πω, θέλω κι εγώ τώρα. Καπουτσίνο όμως. Μαράκι μας, γεια σου και πάλι. Λοιπόν, πιάσε τώρα 2 καπουτσίνο.
8: Για ξεχωριστή γεύση που υπερέχει Espresso for All. Κάθε μέρα ο καφέ σου.
11: Υγιεινά και νόστιμα νέα από Ταλαντικά Πασιάς. Νέα σειρά ψητά λαντικά, κορυφαίο, χοιρινό, γαλοπούλα και κοτόπουλο.
12: Το μυστικό συστατικό στα λουκάνικα Πασιάς είναι η μνήμη. Από το 1900 η οικογένεια Πασιάς φτιάχνει λουκάνικα τόσο νόστιμα που δεν αφήνουν κανέναν ασυγκίνητο. Πασιάς, το καλύτερο για σας.
13: Καλά νέα της ημέρας από τον Μασούτη. Θέλεις οικονομία? Θέλεις Μασούτη.
14: Έως το Σάββατο, βόη ασπάλα και ελιά το κιλό μόνο 11,79. Και κοτόπουλο πίνδος μόνο 2,99. Μπανάνες τσικίτα και αβοκάντο εισαγωγής 20% φθηνότερα. Ακόμα χύμα αλαντικά Πασιάς τώρα 30% φθηνότερα.
13: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
15: Έφτασε ο καιρός να περάσεις κταίο. Κάνε την καλύτερη επιλογή. Οτοβιζιόν. Με 3 κταίο στη Θεσσαλονίκη, όπου και αν βρίσκεσαι.
5: Δημητρή, για πού το βάλες?
16: Πάω κέντρο.
5: Α, στην αγορά για ψωνιά?
16: Όχι.
5: Λαδάδικα για φαγητό?
16: Όχι.
5: Παραλία για καφεδάκι?
16: Ούτε.
5: Πού πας στο κέντρο?
16: Οτοβιζιόν για κταίο.
17: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310 487 500 ή online στο kteothessaloniki.gr.

0: Νεφώσεις με τοπικές βροχές σήμερα στην Βόρεια Ελλάδα. Έντονα φαινόμενα κυρίως από το μεσημέρι και έπειτα και μέχρι τις βραδινές ώρες περιμένουμε στην περιοχή της Χαλκιδικής. Ισχυροί άνεμοι θα πνέουν στα πελάγη, κατά τόπους μάλιστα, σύμφωνα με τους μετεωρολόγους, θα φτάσουν και τα 10 μποφόρ. Η θερμοκρασία σε πτώση. Στη Δυτική Μακεδονία δεν θα ξεπεράσει σήμερα τους 12 βαθμούς και στις υπόλοιπες περιοχές τους 19.
1: Καιρός να επιλέξεις χωριάτικο Καραγιάννη. Σκληρό τυρί από το χωριό, φτιαγμένο στη τζαντίλα, με τον παλιό παραδοσιακό τρόπο, από την Αρναία Χαλκιδικής.
2: Καλημέρα Κυριάννη, ξέμεινα πάλι από τυρί.
3: Βάλε πάλι χωριάτικο Καραγιάννη.
4: Έτσι είναι, το χωριάτικο Καραγιάννη ποτέ δεν φτάνει. Χωριάτικο, όνομα και πράγμα, γιατί φτιάχνεται στο χωριό.
3: Από αγνό κατσικίσιο γάλα του Χολομόντα.
4: Με μεράκι και αγάπη, από γνήσια παραδοσιακή συνταγή στην τζαντίλα.
3: Γι' αυτό έχει ξεχωριστό σχήμα και γεύση αφταστή.
4: Χωριάτικο Καραγιάννη, κανένα δεν το φτάνει.
5: Τα χείλη της έκαιγαν από επιθυμία. Με τα λεπτά της δάχτυλα άνοιξε το Box Up. Παρήγγειλε κοντοσούβλι από την ψησταριά ο Τρίχυλας. Εξαπλάσιους πόντους από το Explore. 50% έκπτωση στα ψητά. Χαμήλωσε τα φώτα και περίμενε. Ήταν εκείνος, ψηλός, ντυμένος στα πορτοκαλί. Της έδωσε τη χαρτινή σακούλα. Η Κλάουντια δεν μπόρεσε να αντισταθεί. Έπεσε πάνω του και τον γέμισε με φιλιά. Στο μέτωπο, στο λαιμό, στο κράνος.
6: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας.
7: Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά.

0: info@showroom.gr.
1: Chat ερώτηση. Πού κοιμάσαι τα βράδια?
2: Πουθενά. Είμαι AI.
1: Ναι, αλλά αν κοιμόσουν...
2: Τότε θα διάλεγα στρώμα άνετο, σαν τον αφρό της θάλασσας, με άτοκες δόσεις, δωρεάν αποστολή από την Αφρολάιν.
1: Αχα, παραγγέλνω τώρα. Αφρολάιν, 40 χρόνια στον αφρό του καλού ύπνου. Αφρολάιν.gr και Κολοκοτρώνη 7 Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της τροματοποιίας Προκοπίδη.
3: Εδώ και 40 χρόνια, το φυσικό κατάστημα ηλεκτρικών Δηλερής παραμένει ένα από τα παλαιότερα και πιο διαχρονικά καταστήματα της πόλης. Ενώ το Δηλερής.gr είναι από τα πρώτα e-shop ηλεκτρικών στην Ελλάδα, με παρουσία 2 δεκαετιών. Δηλερής, 3 γενιές εμπειρίας στα ηλεκτρικά, με καλές τιμές, γρήγορη παράδοση και πάνω απ' όλα προσωποποιημένη εξυπηρέτηση. Ο Δηλερής ήταν, είναι και θα είναι δίπλα σε κάθε σπίτι που αναζητά αξιοπιστία και σεβασμό στις ανάγκες του. Ζάκα 12 στη Νεάπολη και στο Δηλερής.gr.
4: Έχετε επιχείρηση στην Κεντρική Μακεδονία και θέλετε να την αναπτύξετε? BSS, Building Solid Success, Σύμβουλοι Επιχειρήσεων. Με εμπειρία 25 χρόνων παραμένουμε δίπλα στις ανάγκες κάθε επιχειρηματία. Ολοκληρωμένο δίκτυο γραφείων σε Αθήνα, Λάρισα, Πάτρα, Βόλο και στη Θεσσαλονίκη, Στέλιου Καζαντζίδη 47 Θέρμη. Ενημερωθείτε σήμερα για τα νέα προγράμματα ΕΣΠΑ της περιφέρειας. bssplus.gr. Τηλέφωνο 2310-512601.
5: Γιαγιά μου, τι έχεις?
6: Δεν είναι κάτι, μην ανησυχείς.
5: Γιαγιά, γιατί τρέχει η μύτη σου?
6: Γιατί κάτι με τριγυρίζει.
5: Γιατί βήχεις τόσο πολύ?
6: Γιατί μάλλον κάπου θα κρύωσα.
5: Βρε γιαγιά, και γιατί δεν έκανες τεστ? Εσύ ειδικά που ανήκεις σε ευπαθή ομάδα θα έπρεπε να το κάνεις αμέσως. Αμέσως.
7: Η COVID-19 είναι ακόμη εδώ. Μπορεί να μοιάζει με μια απλή ίωση, αλλά στα άτομα με παράγοντες κινδύνου μπορεί να προκαλέσει σοβαρές επιπλοκές και να επιδεινώσει τα ήδη υπάρχοντα νοσήματα. Γι' αυτό, αν εμφανίσουμε συμπτώματα, κάνουμε αμέσως τεστ. Αν είναι θετικό, επικοινωνούμε άμεσα με τον γιατρό μας για να ενημερωθούμε για τις διαθέσιμες επιλογές θεραπείας. Μια πρωτοβουλία της Pfizer Ελλάς.
8: Τι κάνεις, μάνα? Πάλι στα social σκρολάρεις?
9: Όχι καλέ, διαβάζω για το μάστερ ειδικής αγωγής.
8: Εσύ, ειδική αγωγή?
9: Αμέ, εξ αποστάσεως, στο Πανεπιστήμιο Φίλιπς. Αχ, Γιωργάκη, η μάνα σου είναι υπέρ της συμπερίληψης. Και αφού ακόμα εσύ δεν λες να πάρεις το πτυχίο, κάποιος πρέπει να το πάρει.
8: Εξ αποστάσεως μεταπτυχιακό στην ειδική αγωγή.
9: Μπες, philipsuni.gr και ανακάλυψέ το.
8: Πανεπιστήμιο Φίλιπς.
9: Your University, your choice.
10: Οκτώβριος στη Ραβένα, με μεγάλες προσφορές σε γρανιτοπλακάκια, όλα πρώτης ποιότητας. Ιταλίας 60x120 2299. Ισπανίας 60x120 1699. Ιταλίας 60x60 1899. Ισπανίας σε στυλ ξύλου 15x90 1399. Ισπανίας 30x60 1299. Και γυαλισμένο γρανιτοπλακάκι 60x120 μόνο 1399. Όλες οι τιμές ανά τετραγωνικό. Τώρα στη Ραβένα.
1: Καλή σας μέρα. Ακούτε

0: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συνδική.
1: Η AutoCars Κουρτέσης κάνει το επόμενο μεγάλο βήμα.
2: Τώρα σε νέο μεγαλύτερο κατάστημα στην Ηράκλεια Σερών, με ακόμη μεγαλύτερη ποικιλία σε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα.
1: Ελεγμένα οχήματα με εγγυημένα χιλιόμετρα.
2: Σύγχρονο design και αξιόπιστες επιλογές για κάθε ανάγκη.
1: Από δυναμικά αυτοκίνητα πόλης μέχρι άνετα οικογενειακά μοντέλα με εξαιρετική απόδοση.
2: Και επειδή η εξυπηρέτηση δεν σταματά στο αυτοκίνητο, στην AutoCars Κουρτέσης θα βρεις και καύσιμα ποιότητα σελήν, καθώς και διανομή πετρελαίου θέρμανσης σε προσιτές τιμές.
1: AutoCars Κουρτέσης.
2: Α είσοδος Ηράκλειας.
1: Τηλέφωνα 23 250 25 099 και 6909 722 909.
2: AutoCars Κουρτέσης. Το δικό σου όχημα σε περιμένει.
3: Γκρεμίσματα, χτισήματα και κάθε είδους οικοδομικές εργασίες με επαγγελματική υπογραφή. Τσελεκίδης Κωνσταντίνος. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα πάσης φύσεως οικοδομικές εργασίες, προσφέροντας ολοκληρωμένες λύσεις σε γενικές ανακαινήσεις, μονώσεις, βαψίματα και τοποθετήσεις γυψοσανίδας. Συνδυάζουμε υψηλή τεχνογνωσία στην κατασκευή με τα καλύτερα υλικά της αγοράς, διασφαλίζοντας αποτέλεσμα με διάρκεια και ποιότητα. Με έδρα τη Ροδόπολη Σερών, το κατάστημά μας αποτελεί τον απόλυτο προορισμό για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη. Διαθέτουμε πλήρη γκάμα εργαλείων, ειδών ρουχισμού και οικοδομικών υλικών, καθώς και όλη τη σειρά χρωμάτων της κορυφαίας εταιρείας Nikal. Τσελεκίδης Κωνσταντίνος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6971 630 290. Οικοδομικές εργασίες Τσελεκίδης Κωνσταντίνος. Για έναν χώρο όπως τον ονειρεύεστε.
4: Άρη Γιάνν, λύσαξες με το New Holland. Το καινούριο στρακτέρ, ούτε καινούργια ραβουνιάρα να ήταν. Α, μοιράκι του Χάρη Θανάση, του χουρτένου. Τόσο καλό είναι ρε το τρακτέρ του New Holland. Όσο δε φαντάζεσαι, γύρω σαν βράχους, άνοιτο, οικονομικό, εύχριστο, σέρνης, βαρνάει, τσαπάει. Και άμα θες,
5: σιγάρι Γιάνν, μας ακούν.
4: Να τα ακούτε όλοι και να του πάρετε όλοι.
5: Εδώ, ποιος τάξει την Ηράκλεια.
4: Η παπάς Πασχάλης ρε. Τι νόμιζες, Χάιντι, Χάιντι, σαν τσαλίνι.
6: Τρακτέρ New Holland.
4: Ο καλύτερος συνεργάτης.
6: Τοπικός αντιπρόσωπος, παπάς Πασχάλης και Υιός. Πωλήσεις εναλλακτικά εξυπηρέτηση, γεωργικά μηχανήματα και ανταλλακτικά αυτών. Τηλέφωνο 2325-024-579. Στο πρώτο χιλιόμετρο, Ηράκλειας Βαλτερού.
4: Τρακτέρ New Holland. Για μάτς Γεωργή, αυτό του εργαλείου είναι σαΐνι.
7: Αντιπρόσωπος για όλη την Ελλάδα στα ιταλικά μηχανήματα ΑΚΜΑ.
8: Για την αποτρίχωσή σου έχεις αρκετές επιλογές.
9: Εμείς θα σε ενημερώσουμε για την καλύτερη.
8: Λέιζερ αποτρίχωση Αλεξανδρίτη με το κορυφαίο μηχάνημα αμερικάνικης εταιρείας αποκλειστικά στο Ινστιτούτο Αισθητικής Κάτια Βυζιώτου στην Ηράκλεια.
9: Η τεχνολογία Αλεξανδρίτη με τη χρήση κρύου αέρα εγγυάται αποτελέσματα υψηλής ποιότητας, εξαλείφοντας την ανεπιθύμητη τριχοφία με απόλυτη αποτελεσματικότητα, γρήγορα και ανώδυνα.
8: Κατάλληλο για γυναίκες και άνδρες σε πρόσωπο και σώμα.
9: Ανάδειξε τη φυσική σου ομορφιά και απόκτησε μια αίσθηση αυτοπεποίθησης που διαρκεί.
8: Ινστιτούτο Αισθητικής Κάτια Βυζιώτου στην Ηράκλεια. Τηλέφωνο 23 25 0 23 092.
9: Ινστιτούτο Αισθητικής Κάτια Βυζιώτου.
8: Το απόλυτο αποτέλεσμα με την απόλυτη άνεση.
10: Ξοδέψατε ποτέ παραπάνω από ό,τι σχεδιάσατε για μία ανακαίνιση? Μήπως η εγγύηση ήταν ασαφής? Αυτές οι αβεβαιότητες τελειώνουν εδώ.
11: Η GA Design and Construction σας προσφέρει μία ξεκάθαρη συμφωνία. Σχεδιάζουμε μαζί σας. Επιλέγουμε τα προϊόντα από την τεράστια δική μας γκάμα στις καλύτερες τιμές της αγοράς.
10: Η GA Design and Construction μας εγγυήθηκε την ποιότητα και τήρησε ακριβώς τον προϋπολογισμό. Δεν υπήρχαν εκπλήξεις. Με μόνιμο προσωπικό και εγγύηση πάνω στη δουλειά μας, η ποιότητα είναι πάντα σε πρώτη προτεραιότητα. Ανακαινήστε και κατασκευάστε με σιγουριά. Εμπιστευτείτε μας.
11: GA Design and Construction. Για επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχεία ή τη δική σας κατοικία. Τώρα και με νέο υποκατάστημα στην πρώτη είσοδο της Περαίας Θεσσαλονίκης. Καλέστε μας στο τηλέφωνο 23210 37 107 ή βρείτε μας στην ιστοσελίδα μας gadc.gr.
12: Ψάχνεις την καλύτερη μεταφορική? Είναι ελληνική. Hellenic Transport. Περισυλλογές, παραδόσεις και παραλαβές από όλη την Ελλάδα. Παραδόσεις και παραλαβές και από όλη τη Γερμανία. Νιρεμβέργη, Μόναχο, Στουτγκάρδη,
13: Φραγκφούρτη, Ντίσσελντορφ, Βερολίνο, Ανόβερο, Αμβούργο. Hellenic Transport. Αναλαμβάνουμε μεταφορές και παραδόσεις από πακέτα και οικοσυσκευές έως γεωργικά μηχανήματα, τρακτέρ, πρέσες, αλέτρια και άλλα. Τηλέφωνο 6972 84 80 25. Hellenic Transport. Η καλύτερη μεταφορική είναι ελληνική.
14: Επειδή με την ασφάλεια στους δρόμους δεν παίζουμε, γιατί ό,τι και αν γίνει πρέπει να είστε αλλά και να νιώθετε ασφαλείς. Ασφάλειες Θέμης Γκολιάς.
15: Τώρα ο Θέμης Γκολιάς ως ασφαλιστικός σύμβουλος σε συνεργασία με τη μεγαλύτερη μεσητική εταιρεία της Ελλάδος, τη Mega Brokers, σας προσφέρουν τις καλύτερες και τις πιο αξιόπιστες υπηρεσίες με τις ανταγωνιστικότερες τιμές της ασφαλιστικής αγοράς. Με διαφορά.
14: Ασφάλειες Θέμης Γκολιάς. Ασφάλειες αυτοκινήτων, υγείας, ζωής, πυρός, γεωργικών μηχανημάτων, αστικής ευθύνης σε συνεργασία με όλες τις ελληνικές ασφαλιστικές εταιρείες.
15: Ρωτήστε μας για το δικό σας όχημα και επωφεληθείτε από τις μεγάλες προσφορές στις ασφάλειές μας. Επιβατικά από 68 ευρώ. Φορτηγά από 99 ευρώ. Φορτηγά αγροτικά από 65 ευρώ. Δίκυκλα από 20 ευρώ. Τρακτέρ από 30 ευρώ. Σκάφη από 40 ευρώ.
14: Ασφάλειες Θέμης Γκολιάς. Πρίγκιπος Χριστοφόρου 21, παραπλεύρος Ίκασερών. Τηλέφωνο 2321-064-610, κινητό 6977-686688.
15: Ασφάλειες Θέμης Γκολιάς. Η πιο σίγουρη επιλογή για την ασφάλειά σας, με διαφορά.
14: Μεγάλη καλοκαιρινή προσφορά για τους λάτρεις των μηχανών. Φέρτε μας το συμβόλαιό σας και σας κάνουμε δώρο την οδική βοήθεια.
16: Αν ούτε τίποτα, δηλαδή μόνο στο γύρω-γύρω οπτικό μου πεδίο, στον δοστινό μου και πλάγια μου, το είδα αυτό το πράγμα. Παντού γινόταν αυτό το πράγμα, τέλος πάντων. Ναι.
17: Εσένα σε προσέγγισε κάποιος?
16: Ναι, ναι, δύο ή τρεις φορές. Άνθρωποι που ούτε κοίταξα, ούτε ήξερα ότι είναι στο χώρο, γιατί εγώ απλά περνούσα καλά με την παρέα μου. Είχα πάει με ένα φιλικό ζευγάρι, οπότε δεν είναι ότι τους ήξερα κιόλα τίποτα. Και όχι απαραίτητα μεγάλοι άνθρωποι, νεαρά άτομα ήταν.
17: Για να σου προσφέρουν τι?
16: Ναρκωτικά.
17: Δηλαδή, κάτι πιο συγκεκριμένο?
16: Δεν μπήκα σε συζήτηση καθόλου, γιατί δεν με ενδιαφέρε. Αντιθέτως, κιόλας προσπάθησα να πω στο φίλο μου να τους απομακρύνει με κάποιον τρόπο, γιατί δεν μου χαλούσαν.
17: Δεν ξέρω αν θυμάσαι τι σου είπαν, δηλαδή. Θέλετε κάτι για να σας ανεβάσει τη διάθεση, να σας φτιάξει?
16: Ναι, τα κλασικά. Στην αρχή νόμιζα ότι απλά θέλανε να με προσεγγίσουν εμένα γενικότερα. Αυτό ήταν. Και γενικότερα γύρω μου κάνανε πάρα πολύ και καπνίζανε και μέσα και τα πάντα.
17: Αυτό που περιέγραψες με το μπουκάλι, αν θες να μας το ξαναπείς και κάπως του...
16: Ναι, η μπροστινή μου ακριβώς, δηλαδή ένα βήμα να έκανε, έπεθα πάνω τους. Μέσα ανοίγανε ένα μπουκάλι, βάζανε μέσα σκόνη, το κουνούσαν επιδεικτικά μπροστά στον DJ και καλά αν θέλει. Και βλακίες, τελείως ηλίκια πράγματα.
17: Τι ηλικίες υπήρχαν...
16: Το εύρος που είχα εγώ είδα πολλές ηλικίες για να είμαι ειλικρινής. Σίγουρα και κάτω του 18, 100% κάτω του 18. Μα το συζήτησα και όλα μου έκανε εντύπωση, λέω τι έχει αυτό το παιδάκι. Δεν παιδάκι, τέλος πάντων ναι. Και πολύ μεγάλους ωστόσο, όχι απαραίτητο. Μια τεράστια ποικιλία ηλικιών με περισσότερη πλειοψηφία κοντά στα, θα έλεγα, από 20 ως 28, 29, εκεί πέρα, σε αυτό το εύρος.
17: Μείνατε μέχρι το τέλος?
16: Όχι φυσικά, όχι. Εμείς 3,5 ώρα φύγαμε. Γιατί αυτό υποτίθεται κρατούσε έως τις 6. Αλλά δεν με ενδιαφέρει να κάτσω τέτοιο, να κάτσω στη λέξη εκεί.
17: Πρώτη φορά που πήγαινε σε πάρτι
16: ηλεκτρονική μουσική? Όχι, ηλεκτρονική μουσική έχω πάρα πολύ και πηγαίνω απλά όχι σε πολύ χώρο, με ένα εισιτήριο, με άνω των 18, με DJ που είναι τόσο γνωστή και τα λοιπά. Δεν το είχα κάνει σε αυτό το στάδιο, περισσότερο σε μαγαζιά που παίζουν τέτοια μουσική. Οπότε ναι, ήταν η πρώτη φορά έτσι.
17: Ναρκωτικά για να περάσουμε καλά. Αυτό περιγράφει η ακροάτρια, η οποία ήταν θαμώνας, βρέθηκε στο πάρτι το μοιραίο, γιατί εκεί έχασε τις αισθήσεις της 20χρονη και στην συνέχεια κατέληξε στο νοσοκομείο. Περιγράφει μία μόδα, μία τάση. Έχουμε ένα πάρτι με πάρα πολύ χώρο, έντονο χώρο, για πάρα πολλή ώρα. Η νύχτα όμως μπορεί να γίνει πιο απολαυστική και οι αντοχές μας μεγαλύτερες, αν πάρουμε και κάτι για να μας ενισχύσει. Και μπροστά σε αυτήν την εφορία περνά σε δεύτερη, σε τρίτη μοίρα ο πιθανός κίνδυνος και οι επιπτώσεις της κατανάλωσης τέτοιων ουσιών στον οργανισμό.
18: Εδώ βέβαια περιγράφεται μια κατάσταση όχι... ενός σκηνικού το οποίο έχει και κάποια επίφαση, κάτι κρυφό ή οτιδήποτε άλλο, έχει έναν μύθο ή ό,τι συνήθως συνοδεύει αυτές τις καταστάσεις. Εδώ μιλάμε για μια κατάσταση άγρια ζούγκλα, άγρια δύση, πάρτε κόσμο, dealers οι οποίοι κυκλοφορούν απροκάλυπτα μέσα στον χώρο και πασάρουν ναρκωτικά, προσπαθώντας, ψαρεύοντας, χωρίς να το παλεύουν ιδιαίτερα. Θέλεις?
17: Πάμε στον επόμενο.
18: Και άμα δεν θέλεις, πάμε στον επόμενο και πάει λέγοντας. Αυτό γίνεται κανονικά μέσα στο μαγαζί κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, σύμφωνα πάντα
17: με την μαρτυρία
18: της ακροάτριας. Δεν το λες και λίγο. Ο Δημήτρης ο Συρμάτσης έψαξε περί τίνος πρόκειται, ποια είναι αυτή η εκδήλωση, τίνος είναι αυτή η εκδήλωση, σε ποιον χώρο πραγματοποιήθηκε αυτή η εκδήλωση και άλλα στοιχεία τα οποία έχουν πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Δημήτρη.
19: Και να προσθέσω σε αυτό που λέτε ότι με μία νοοτροπία είναι όλοι ενήλικοι εκεί μέσα, άρα μπορούν να κάνουν ό,τι θέλουν. Το λέω γιατί είναι ένα βασικό στοιχείο το πώς αντιμετωπίζεται και η είδηση με τον θάνατο της 20χρονης από χρήση MDMA μέσα σε πάρτι, μέσα σε χιλιάδες κόσμο.
18: Εισπράττεις δηλαδή από κάποιες πλευρές ενήλικοι ήταν ασπρόσεχε?
19: Ναι, το εισπράττω αρκετά, με αυτή την κοινικότητα μάλιστα. Με αυτή την κοινικότητα και εξ Αθηνών περίπου και στο δικό μας το επάγγελμα, αλλά και βλέπω και πώς κινείται η αστυνομία για την ώρα, ότι ήταν μια επιλογή ενός 20χρονου ατόμου μέσα σε ένα πάρτι ενηλίκων.
18: Ναι,
19: γνωρίζοντας ότι οι ναρκωτικές ουσίες σκοτώνουν.
18: Ναι, εγώ δεν ξέρω πώς το προσεγγίζει ο καθένας και δεν θέλω να βγάλω και συμπεράσματα για τις αρχές ειδικά, γιατί πολλές φορές οι αρχές άλλα λένε και άλλα κάνουν. Δηλαδή μπορεί να αφήνουν μια κατάσταση κάπως για να κάνουν αυτό που πρέπει από πίσω και ελπίζω ότι έτσι συμβαίνει και στην προκειμένη περίπτωση. Τώρα στο χώρο μας πώς αντιμετωπίζεται, ο καθένας είναι υπεύθυνος για τις πράξεις του. Τώρα πάμε στα του συγκεκριμένου πάρτι, της συγκεκριμένης εκδήλωσης. Τι εκδήλωση ήταν, ποιος είναι ο φορέας διοργάνωσης, τι είναι αυτό το μαγαζί?
19: Σύμφωνα με τα στοιχεία που αλλιεύσαμε από το διαδίκτυο, από τις επίσημες σελίδες της εταιρείας παραγωγής αλλά και του χώρου διεξαγωγής του πάρτι, είναι ένας χώρος στην περιοχή του αεροδρομίου, πολύ γνωστός ως πολυχώρος εκδηλώσεων που φιλοξενεί τέτοιες βραδιές. Το πάρτι το διοργανώνει μια γνωστή εταιρεία, όπως έμαθα του χώρου, η Sub Real Events, εδώ δικιά μας Θεσσαλονικιά, η οποία κάνει ανατακτά χρονικά διαστήματα τέτοια πάρτι με 5 DJ αυτή την φορά, διαφημισμένη αρκετά από το καλοκαίρι, μάλιστα από τον Αύγουστο νομίζω είδα τις πρώτες δημοσιεύσεις, αρκετά με διαγωνισμό εισιτηρίων, με ραδιόφωνο της Θεσσαλονίκης να είναι χορηγός επικοινωνίας, με πολύ γνωστά ποτά, μεγάλες μπράντες να είναι χορηγοί της διοργάνωσης, μία ουσιαστικά λόγω και του πολυχώρου, λόγω και του πολύ μεγάλου αριθμού των ανθρώπων και των εισιτηρίων, σε μεγάλο βαθμό μία άρτια διοργάνωση όσον αφορά μέχρι να φτάσουμε στο τι έγινε μέσα. Mm-hmm. Μάλιστα, από ό,τι μαθαίνω, αυτή η υπεύθυνη της διοργάνωσης προφανώς ήταν και αυτή μέσα σε όσους κατέθεσαν στην αστυνομία. Είπε μεταξύ άλλων, σύμφωνα με τις δικές μας πληροφορίες, ότι είχε και ιδιωτική ομάδα υγείας απ' έξω, έτσι ώστε να παρεσχεθούν οι πρώτες βοήθειες όπου ήταν ανάγκη, και κατέθεσε και τον ηλεκτρονικό κατάλογο όποιον έκλεισαν εισιτήρια, έτσι ώστε να βοηθήσουν τις αρχές μήπως μέσα από εκεί βρεθεί το άτομο το οποίο προμήθευσε τις ναρκωτικές ουσίες. Διότι σήμερα η αστυνομία έχει απαγγείλει κατηγορίες στον 20χρονο φίλο της Χριστίνας, της αδικοχαμένης Χριστίνας, και αναζητά το άτομο που προμήθευσε τα ναρκωτικά. Αυτή είναι για την ώρα στο κάδρο. Δεν έχουμε κάτι άλλο από την έρευνα της αστυνομίας. Θα δείξει στην συνέχεια.
18: Αυτόν ή αυτούς, γιατί η ακροάτρια που μίλησε στην Ελένη, όπως ακούσαμε προηγουμένως, μας περιέγραψε μια κατάσταση Far West. Δεν ήταν ένας ο dealer. Κυκλοφορούσαν διάφοροι περίεργοι τύποι οι οποίοι ήταν στο θέλεις. Έτσι. Να το ξεκαθαρίσουμε αυτό.
19: για αυτή την κατάσταση, ένας χρήσιμος μάρτυρας, σε εισαγωγικά, θα ήταν η κάμερα του μαγαζιού.
18: Δεν υπάρχουν.
19: Από ό,τι μαθαίνω από τις αρχές, υλικό από τις κάμερες υπάρχει, αλλά δεν μπορεί να αξιοποιηθεί, διότι έχουν μπει εγκαταστάσεις του πάρτι μπροστά και δεν βλέπουν τίποτα. Μαύρο σκοτάδι.
18: Σαν οι κάμερες έγραφαν, δηλαδή.
19: Αλλά έγραφαν μαύρο. Σαν να μην έγραφαν. Τώρα μπήκε πανό, μπήκε κάποιο ηχείο, κάτι μπήκε.
17: Εταιρεία security δεν είχε η διοργανώτρια εταιρεία? Δηλαδή κάποια υπηρεσία φύλαξης, κάτι. Λογικά αν υπάρχουν θα πρέπει να καταθέσουν, αφού δεν υπάρχει και το υλικό από τις κάμερες ασφαλείας. Θα πρέπει οι security, αν υπήρχαν, και να πούν και τι έβλεπαν μέσα στο χώρο. Διότι αν ισχύουν οι καταγγελίες και οι ισχυρισμοί από την μαρτυρία που έγινε εδώ στο Ράδιο Θεσσαλονίκη, μιλάμε για ναρκωμανείο, αν ισχύουν.
19: Και γιατί λέμε για έναν που αναζητείται, ένα άτομο, Σάκη και Ελένη και φίλοι ακροατές? Διότι η αστυνομία πηγαίνει με την κατάθεση του 20χρονου κατηγορούμενου. Ο οποίος έδωσε τρεις διαφορετικές εκδοχές κατά διαστήματα. Στην αρχή είχε πει ότι η 20χρονη είχε έρθει στο πάρτι έχοντας πάρει ήδη ναρκωτικά. Μετά είπε ότι της το έβαλαν στο νερό εκείνη την ώρα. Αλλά όταν μετά έφυγε από τη ζωή και επιβεβαιώθηκε ο θάνατος και η κατηγορία, είπε ότι πήρε από έναν, είπε το μικρό του όνομα,
18: ναι,
19: και πήρε δύο δόσεις από ένα μιλιγκράμμι κάθε δόση, πληρώνοντας 40 ευρώ τη δόση, δηλαδή σύνολο 80 ευρώ. Στην αρχή έδωσε άλλα δύο ονόματα. Το ένα δεν ταυτοποιήθηκε ποτέ και το δεύτερο έβγαλε περίπου 500 ονόματα στην αναζήτηση και κατέληξε μετά από την τρίτη κατάθεση να δώσει αυτό το μικρό όνομα, αναζητώντας πλέον η αστυνομία σαν ψιλοστάχυρα ένα μικρό όνομα, πολύ γνωστό, δηλαδή εννοώ συνηθισμένο, κοινό, δεν είναι, ναι, αγκισύλαος, ας πούμε.
18: Ναι. Υποψιάζομαι βέβαια ότι η αστυνομία μπορεί να μας ακούγεται λίγο περίεργο το να ακούγεται ένα μικρό όνομα. Η αστυνομία φαντάζομαι τους ξέρει όλους με τα μικρά τους ονόματα. Δηλαδή δεν φαντάζομαι ότι οι περίεργοι αυτοί τύποι που κυκλοφορούσαν μέσα στο πάρτι το βράδυ της Παρασκευής πρώτη φορά δραστηριοποιήθηκαν στον χώρο. Και εξ αυτού μου προκύπτουν μερικά ερωτήματα, γιατί αυτό το οποίο καταλαβαίνω από αυτά που λες, μπορεί να κάνω και λάθος, έτσι, να είναι κακή εκτίμηση δική μου, έχω όλη τη διάθεση να ανακαλέσω σε περίπτωση που κάνω λάθος εκτίμηση. Απ' τη μια έχουμε ένα μαγαζί το οποίο λέει εγώ δεν ξέρω, νοικιάζω το χώρο.
19: Το νίκιασα. Σωστά.
18: Ναι. Έχουμε μια εταιρεία διοργάνωσης εκδηλώσεων η οποία λέει σε ό,τι με αφορά, αν συζητάτε περί πρώτων βοηθειών ή περίπτωση ανάγκης κλπ, είχα, αλλά μέσα γινόταν κι άλλο πάρτι εκτός από το πάρτι. Ο διοργανωτής μιας εκδήλωσης δεν βλέπει τι γίνεται στην εκδήλωσή του, ρωτώ. Και υπάρχουν και άλλα ζητήματα, όπως ας πούμε το ότι η αστυνομία τους ξέρει με τα μικρά τους ονόματα και φαντάζομαι ξέρει η αστυνομία τι γίνεται σε τέτοιους χώρους. Υπάρχει και εδώ ένα θέμα. Και μετά από όλα αυτά νομίζω ότι οι δικαστικές αρχές, οι οποίες έχουν αναλάβει την υπόθεση, θα ψάξουν πολύ πιο βαθιά για να αρχίζει να ξετυλίγεται λίγο περισσότερο το κουβάρι. Μήπως και σώσουμε κανέναν άλλον, παρόλο που όπως λένε κάποιοι, από ό,τι έλεγε προηγουμένως ο Δημήτρης Συρμάτσης, ο καθένας είναι υπεύθυνος για το κεφάλι του από τη στιγμή που ενηλικιώνεται και μετά. Που δεν είναι έτσι, αλλά τέλος πάντων υπάρχουν και αυτοί που πιστεύουν ότι είναι έτσι.
19: Εγώ να πω ότι μετά τις θεσινές καταγγελίες εδώ στο Ράδιο Θεσσαλονίκη του δικηγόρου της οικογένειας του κ. Κουδρόγλου, μετά το σημερινό ηχητικό που παρουσίασε η Ελένη Ποιμενίδου εδώ στο Ράδιο Θεσσαλονίκη, νομίζω ότι η έρευνα των αρχών θα πρέπει να πάει κι αλλού και όχι μόνο στο συγκεκριμένο περιστατικό. Δεν μπορεί να αφήσει αυτές τις καταγγελίες να αιωρούνται στον αέρα χωρίς να αναζητηθούν, και είμαι βέβαιος ότι θα υπάρξει έρευνα και για αυτές.
18: Ναι. Για να μην θεωρήσει κανένας ότι ανακαλύψαμε την Αμερική, Προφανώς και δεν την ανακάλυψαν την Αμερική, έχει ανακαλυφθεί. Αλλά όταν πέφτουμε συνέχεια πάνω σε τέτοιες καταστάσεις, δεν μπορούμε να κάνουμε ότι να παραστήσουμε ότι πρόκειται περί κανονικότητας. Έτσι. Θα εξακολουθήσει, όσο και αν δεν βολεύει κάποιους, εμάς να μας κάνει εντύπωση και κάθε φορά να το αναδεικνύουμε.
17: Και δυστυχώς να έρχεται στο προσκήνιο με τον πιο δραματικό τρόπο. Ωραία. Κάθε φορά πρέπει να συμβεί το κακό.
18: Ναι, δηλαδή,
17: για να επανέλθουν τα ζητήματα.
18: Η λογική όλων απελθέτω απεμού το ποτήριον τούτο δεν μας βρίσκει σύμφωνους. Είτε τους αρέσει, είτε όχι. Εντάξει. Όχι. Ό,τι και να είναι, να κανονίσουν την πορεία τους αυτοί που πρέπει να την κανονίσουν. Εδώ υπάρχουν συγκεκριμένα πράγματα, συγκεκριμένα δεδομένα και πρέπει να διερευνηθούν. Δεν μπορεί να μείνει έτσι. Υπάρχουν πληροφορίες μήπως για την ιατροδικαστική, για τις τοξικολογικές.
17: Δεν σήμερα αναμένονται.
18: Σήμερα. Ναι. Ναι, το λέω γιατί ο κ. Κουδρόγλου έλεγε χθες το πρωί στην εκπομπή εδώ σε εμάς ότι η δόση ήταν ισχυρότατη. Ήταν επί 14, αν θυμάμαι καλά.
17: Επίσημα σήμερα θα περιμένουμε τα αποτελέσματα των ιστολογικών και τοξικολογικών, η ιατροδικαστική και πιθανολογώ τώρα και εγώ ότι εκεί αναφερόταν ο δικηγόρος της οικογένειας. Ήταν πολυοργανική ανεπάρκεια η αιτία.
18: Γι' αυτό επιμένω. Όταν μιλάμε για πολυοργανική ανεπάρκεια, μιλάμε για κάτι πάρα πολύ σοβαρό.
17: Και για ζημιά και την έχει, οποία θα μπορούσε να κάνει μια ποσότητα για 14 χάπια έκσταση, έκανε λόγο χθες ο δικηγόρος της οικογένειας.
19: Έχει σημασία, γιατί ο κατηγορούμενος κατέθεσε στην τελευταία του κατάθεση ότι πήρε 1 μιλιγκράμμ και έδωσε. Πήρε ένα για τον ίδιο και ένα για τη Χριστίνα. Έχει σημασία αν θα ταυτιστεί αυτή η κατάθεση με τις τοξικολογικές. Και γιατί θα είναι μία ακόμα αλλαγή μετά.
17: Δημήτρη, λέμε για ένα, γιατί έτσι πωλήθηκε από τον dealer στον αγοραστή, αλλά γύρευε τώρα, αυτό θα το δείξουν και οι τοξικολογικές. Μιλάμε για ουσίες οι οποίες είναι παράνομες, δεν υπάρχει εγκεκριμένη δοσολογία. Ναι. Μπορεί το ένα να αντιστοιχούσε σε 100, νοθευμένο και με άλλες ουσίες, και ποιος ξέρει με τι άλλο καταναλώθηκε, με αλκοόλ σίγουρα, γιατί είσαι σε έναν χώρο διασκέδαση, σίγουρα πίνεις, δεν ξέρουμε και τι προηγήθηκε. Θα τα δούμε στην εξέλιξη της ημέρας.
18: Να είστε. Πάει κάτι άλλο, Δημήτρη?
19: Όχι, νομίζω ότι έχει ενδιαφέρον η έρευνα. Έχω τώρα μια τελευταία πληροφορία ότι εξετάζονται τα πάντα και όλοι είναι στο κάδρο.
18: Ναι, προφανώς όλοι είναι στο κάδρο. Αλίμονα αν δεν
19: ήταν. Επειδή μας ακούνε, καταλαβαίνεις.
18: Ναι. Αλίμονα αν δεν ήταν όλοι στο κάδρο. Αυτό έλειπε. Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και τους δύο. Η Ελένη Επιμενίδου και ο Δημήτρης Σιγμάτσης.

0: Έχεις. Μπόνους. Όσο μεγαλύτερη η αξία των αγορών σου, τόσο περισσότερες οι συμμετοχές σου. Μπες στο onesalonica.com, δήλωσε συμμετοχή και κάνε το έξυπνο shopping να σε πάει μέχρι τη Νέα Υόρκη.
1: Καλή βροχερή μέρα.
2: Ποτιστική.
1: Ελπίζω να μας φερθεί με το γάντι και να μην προκαλέσει ζημίες δεξιά και αριστερά. Έχουμε ανάγκη από νερό. Στο φθινόπωρο είμαστε. Μην κοροϊδευόμαστε. Αν έχει ρέγουλα στον τρόπο, στη μέθοδο που θα κινηθεί, είμαστε μαζί του. Είναι Τρίτη σήμερα, Οκτώβριος και 13.
0: Νέο pop-up κανάλι Magenta Cinema 007, αποκλειστικά στη Magenta TV από την Telecom από 1η Οκτωβρίου έως 31 Οκτωβρίου. Και οι 25 ταινίες του James Bond και αφιερώματα στους Sean Connery, Roger Moore, Pierce Brosnan και Daniel Craig, καθώς και στις πιο αξέχαστες γυναίκες του franchise και τους εμβληματικούς κακούς, μόνο στο νέο pop-up κανάλι Magenta Cinema 007.
1: Ειδήσεις τώρα και αμέσως μετά ο Νίκος Χατζηνικολάου. Στη μία το μεσημέρι η Κλαούντια Έγκερς. Εμείς ευχαριστούμε πάρα πολύ που μείνατε κοντά μας και σήμερα. Αύριο το πρωί και πάλι μαζί.
3: Μέση, ώμοι, γόνατα. Όταν οι αρθρώσεις ειδοποιούν, σειρά Osteoflex της Health Aid. Συμβάλλει στην καλή λειτουργία χόνδρων και αρθρώσεων. Health Aid συμπληρώνει την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
4: Μια εταιρεία άπειρες λύσεις. Ζαφυράκης Βίδες. Η πηγή της βίδας από το 1970. Βίδες, βιομηχανικά είδη, εργαλεία, ναυτιλιακά και γεωργικά. Είδη προστασίας σε τεράστια ποικιλία και άμεσα διαθέσιμα αποθέματα. Πάνω από 50.000 προϊόντα έτοιμα για εσάς. Ζαφυράκης Βίδες. Η πηγή της βίδας. Δεμέστιχα 9 Θεσσαλονίκη. Κοριτσάς 18 Καλοχώρη και στον Πειραιά. Ανακαλύψτε περισσότερα στο zaf.gr.
5: Μα την αλήθεια, δεν ξέρω γιατί το σκεφτόμουν τόσο καιρό. Αφού δεν πήγαινε άλλο και το έβλεπα. Κάθε μέρα και χειρότερα. Το αποφάσισα και έδωσα οριστικό τέλος. Οριστική διαγραφή στο παλιό μου αυτοκίνητο. Απλά τηλεφώνησα στο 18133. Τι χρειάστηκε? Η άδεια αυτοκίνητου. Και πέτυχα την καλύτερη τιμή με μετρητά στο λογαριασμό μου. Αφή Κωνσταντινίδη. Οριστική διαγραφή στο 18133 και στο axa.gr με KC.
3: Οι επιχειρήσεις που έχουν επαγγελματικά φορτία δεν περιμένουν τις εξελίξεις. Τις συναντούν στη Διεθνή Έκθεση Logistics στη Θεσσαλονίκη. Χιλιάδες επαγγελματίες από την Ελλάδα και τα Βαλκάνια θα βρουν τους μεγαλύτερους προμηθευτές, νέες τεχνολογίες και λύσεις μείωσης κόστους. Logistics Expo Θεσσαλονίκης, 16 με 18 Οκτωβρίου. Μαζί και η Track and Van Expo, οργάνωση Forum.
6: Είναι καιρός για αλλαγή. Γνώριζες ότι με τις αντλίες θερμότητας Spring Sun απολαμβάνεις κορυφαία ποιότητα θέρμανσης και ψύξης, εξασφαλίζοντας άριστη απόδοση χειμώνα-καλοκαίρι? Αναβάθμισε τώρα ενεργειακά το σπίτι σου και εποφελήσου από την εξαιρετικά χαμηλή κατανάλωση, το πανελλαδικό δίκτυο εξειδικευμένων συνεργατών και τις κορυφαίες τεχνολογικές λύσεις που μόνο οι αντλίες θερμότητας Spring Sun προσφέρουν. Καιρός για αλλαγή. Καιρός για Spring Sun. Μόνο από τη Thermovent.
7: Υπάρχει μια στιγμή που δεν αποφασίζεις απλώς πού θα σπουδάσεις. Αποφασίζεις ποιος θέλεις να γίνεις. Στο AFS University of Science and Technology μαθαίνεις να σκέφτεσαι, να ερευνάς και να καινοτομείς. Αμερικανικές σπουδές στη Θεσσαλονίκη σε συνεργασία με το Iowa State University για μια διεθνή επαγγελματική σταδιοδρομία. Οι αιτήσεις για το πρώτο ακαδημαϊκό έτος ξεκίνησαν. Διαθέσιμες υποτροφίες. Μάθε περισσότερα στο afsuniversity.edu.gr.
5: καλός ύπνος. Μυστικό υγείας και μακροζωίας. Terzostrom, η δική μας θεσσαλονικιώτικη εταιρεία που ξέρει καλά τα μυστικά του καλού ύπνου. Έχει κοιμήσει γενιές και γενιές σε ανατομικά στρώματα, μαξιλάρια, άνετα, έπιπλα. Και είναι δίπλα μας με την καλύτερη σχέση ποιότητας τιμής και το καλύτερο after sale service. Γιατί μπορεί.
6: Terzostrom, με 4 καταστήματα σε όλη τη Θεσσαλονίκη. Εύοσμος με Άνδρο 102. Τηλέα,

0: Συστροφή.20 Καλαμαριά, Αιγαίο 90. Και συστροφή.
1: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική.
2: Η ώρα είναι 11. Ούτε πιο νωρίς, ούτε πιο αργά.
3: Στην Κίμηση η γεύση έχει όνομα.
4: Κούκος Grill House.
3: Εκεί που κάθε μέρα ψήνεται η απόλαυση.
4: Όλα τα ψητά της ώρας, ζουμερά και φρεσκοψημένα.
3: Πλούσιες σαλάτες, μοναδικό κοντοσούβλι, λαχταριστή γαρίδο μακαρονάδα, αυθεντικό φιλέτο στρογγανόφ και φυσικά χάμπουργκερ, τσίσμπεργκερ και τσίκεν μπέργκερ που θα σου μείνουν αξέχαστα.
4: Ανοιχτά κάθε μέρα εκτός Δευτέρας.
3: Κούκος Grill House στην Κίμηση.
4: Τηλέφωνο 2325 111 055.
5: Και εκεί που πήγαινα προχτές, να σου μια τουρίστρια. Hey, you, της λέω. Do you know Ακρόπολης?
6: No, no.
5: Do you know Λευκός Πύργος?
6: No, no, what is this?
5: Μωρέ, do you know Χριστόπουλος?
6: Oh, yes. Έπιπλα.
5: Έπιπλα Χριστόπουλος. Για το σαλόνι, την κρεβατοκάμαρα και το παιδικό σας δωμάτιο.
6: Με μεγάλη ποικιλία στρωμάτων σε ασυναγώνιστες τιμές.
5: Όλα μας τα έπιπλα προσαρμόζονται στις ανάγκες του χώρου σας.
6: Θα μας βρείτε στο Χριστό Σερών έναντι Βιπέ. Στην ιστοσελίδα μας και στο Facebook πληκτρολογώντας Έπιπλο Χριστόπουλος.
5: Τηλέφωνο 2321 078 281.
7: Θέλετε ο χώρος σας να αντανακλά αισθητική? Alpha Construction Art and Design. Επαναπροσδιορίστε τον εσωτερικό ή εξωτερικό σας χώρο στο σπίτι ή την επιχείρησή σας. Σας δίνουμε τις ιδέες και τις υλοποιούμε. Μελέτη, ανακαίνιση, γυψοσανίδα, βάψιμο, θερμοπρόσωψη, ιδιαίτερες τεχνικές διακοσμητικές κατασκευές με ρεμέτια. Τεχνικός διακοσμητής Μιχαλόπουλος Θεολόγος. Καλέστε στο 6940-155-595. Alpha Construction Art and Design. Γιατί η τελειότητα δεν είναι πολυτέλεια, είναι επιλογή.
8: Έλα, παραδέξου το. Δεν αντέχεις άλλο να ζητάς από φίλους και γονείς να σε πηγαίνουν παντού? Στη Σχολή Οδηγών Θέμης Γκολιάς από το 1999 σε μαθαίνουμε να οδηγείς με στυλ και αυτοπεποίθηση. Με τον Θέμη και τη Γεωργία στο πλευρό σου, το δίπλωμα είναι μονόδρομος. Μαθήματα για όλα τα οχήματα. Και ναι, έχουμε και ασφάλειες, γιατί καλύπτουμε κάθε σου ανάγκη. Σχολή Οδηγών Θέμης Γκολιάς. Οδηγούμε μαζί με ασφάλεια. Πρίγκιπος Χριστοφόρου 21, Σέρες. Τηλέφωνο 23210-64610 και στο www.golias.gr.
9: Dus Prist Deutsch.
10: Ψάχνεις δουλειά με σταθερό μηνιαίο μισθό και ασφάλεια υγείας και ζωής?
9: Come to Regiocom.
10: Πλήρως αμοιβόμενη εκπαίδευση, εξαιρετικά ελκυστικά μπόνους πωλήσεων και δυνατότητα μερικής απασχόλησης σε μία από τις μεγαλύτερες εταιρείες στην εξυπηρέτηση πελατών. Regiocom. Πάνω από 25 χρόνια με περισσότερους από 6.000 υπαλλήλους σε ολόκληρη την Ευρώπη και με καινοτόμες αξιόπιστες υπηρεσίες, άνοιξε τα γραφεία της στις Σέρες και σε περιμένει. Επικοινώνησε σήμερα με την Regiocom στο 6993-211-019.
9: Bewirb dich jetzt. Wir freuen uns auf dich.
11: Εδώ η παράδοση στρώνει τραπέζι.
12: Οικογενειακή ταβέρνα Ο Σάκης στο Γεφυρούδι.
11: Απόλαυση που περνάει από γενιά σε γενιά.
12: Ελάτε να απολαύσετε εξαιρετικά ψητά και πεντανόστιμα θαλασσινά.
11: Με επιλεγμένες πρώτες ύλες και μεράκι στο μαγείρεμα, σας σερβίρουμε εκλεκτά πιάτα που τιμούν την ελληνική κουζίνα.
12: Είμαστε ανοιχτά καθημερινά από τις 7 το απόγευμα μέχρι τη 1 το βράδυ και τις Κυριακές από τις 12 το πρωί.
11: Αναλαμβάνουμε επίσης την κάλυψη κοινωνικών εκδηλώσεων όπως γάμους και βαπτίσεις.
12: Οικογενειακή ταβέρνα Ο Σάκης στο Γεφυρούδι.
11: Τηλέφωνο για κρατήσεις 23 23 0 51 325.
12: Οικογενειακή ταβέρνα Ο Σάκης.
11: Τρεις γενιές παράδοση στη γεύση.
13: Μαζί φτάνουμε ψηλά. Ντάνος. Φτάνουμε πολύ ψηλά με τον καλαθοφόρο γερανό του Ντάνου για κάθε εργασία που απαιτεί ύψος. Ντάνος. Κοπή ψηλών δέντρων και επικίνδυνων κλαδιών. Μεταφορά των κλαδιών και καθάρισμα του σημείου. Ντάνος. Με ιδιόκτητο καλαθοφόρο γερανό για όποια ανυψωτική εργασία χρειάζεστε. Μεραρχίας 130, Σέρες. Τηλέφωνο 6945-908974. Καλαθοφόρος γερανός Ντάνος. Μαζί φτάνουμε ψηλά.
14: New Holland. Η δύναμη της αγροτικής παραγωγής στα χέρια σας. Γεωργικά μηχανήματα Παπάς Πασχάλης και Υιός. Υποστήριξη ανταλλακτικών σε τρακτέρ και μηχανήματα. Λιπαντικά όλων των τύπων και ανταλλακτικά. Αντιπρόσωπος των τρακτέρ New Holland. Αντιπρόσωπος για όλη την Ελλάδα στα ιταλικά μηχανήματα ACMA. Βρείτε ό,τι χρειάζεστε για τον αγροτικό σας εξοπλισμό με την εμπειρία και την αξιοπιστία που αξίζεται. Παπάς Πασχάλης και Υιός. Στο πρώτο χιλιόμετρο Ηράκλεια Σερών. Τηλέφωνο 2325-0-24-579. Γεωργικά μηχανήματα Παπάς Πασχάλης και Υιός. Ο αξιόπιστος συνεργάτης κάθε αγρότη.
15: Έλα και εσύ μαζί μας να ζήσουμε τη χαρά του αθλητισμού. Αθλητικός Σύλλογος Πρωτέα Σερών. Εδώ και 33 χρόνια πρωταγωνιστή με αγάπη για τα παιδιά. Με προγράμματα για όλες τις ηλικίες σε ταεκβοντό, αυτοάμυνα, kickboxing, τένις, χορό. Με ιδιόκτητη αίθουσα οργάνων και με καταξιωμένο επιτελείο προπονητών γυμναστών σε ένα ασφαλές οικογενειακό περιβάλλον. Αθλητικός Σύλλογος Πρωτέα Σερών. Στις Σέρες, επί της Συνόπης 15, έναντι 4ου Γυμνασίου, στον Περιφερειακό και στη Μακεδονομάχων, όπισθεν 4ου Γυμνασίου Σερών. Ο Πρωτέας, τώρα και στο Σιδηρόκαστρο. Τηλέφωνα 6974 700 134 και 2321-0-35-375. Υπεύθυνος Προγραμμάτων, διδάκτορ καθηγητής φυσικής αγωγής Δανιηλίδης Παναγιώτης. Γιατί στα παιδιά μας αξίζουν τα καλύτερα.
16: Μηνύματα, τηλεφωνήματα, email, meeting, κλήσεις, βιντεοκλήσεις, δουλειές και υποχρεώσεις. Βάλε ένα stop. Χάρισε στον εαυτό σου ένα απολαυστικό διάλειμμα. Ώρα για ελιξίριο Coffee Stop.
17: Η πιο λαχταριστή στάση σε περιμένει κάθε μέρα, όλη μέρα, από νωρίς το πρωί μέχρι αργά το βράδυ.
18: Εδώ μπορείτε να απολαύσετε special καφέ, διάφορες μπουγάτσες και κάθε μέρα φρέσκα κρύα σάντουιτς, αλλά και ξεχωριστά ζεστά πιάτα όπως κοτομπουκιές, μπέργκερ, μπουτάκια κοτόπουλο, λουκάνικο, μπιφτέκι.
19: Και για τους λάτρεις της ιταλικής κουζίνας, λαχταριστές πίτσες σε διάφορες γεύσεις.
20: Σε takeaway, delivery ή στο ευρύχωρο σαλόνι του. Ελιξίριο Coffee Stop. Στο πρώτο χιλιόμετρο Ηράκλεια Σερών, στην είσοδο της Ηράκλειας, με άνετο πάρκινγκ.
21: Τηλέφωνο για διανομή 2325-0-24-938.
22: Ελιξίριο Coffee Stop. Εδώ κάνει στάση.
23: Από Εταιρεία Ανακύκλωσης Μετάλλων αναζητείτε λογιστής ή λογίστρια από Σιδηρόκαστρο, Ηράκλεια και τις γύρω περιοχές. Η θέση αφορά τετράωρη απασχόληση. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με το τηλέφωνο 6974 956 680. Υπεύθυνος Παναγιώτης Ζαΐμης.
24: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συντικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.

από τη Συνδική για όλες τις θέσεις. Ένας νομός, ένας γαλαξίας. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συνδική για όλες τις θέσεις. Μουσικά. Γαλαξιακά.

Ο νομός Ερών συντονίζεται στο δικό του γαλαξίας. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συντική για όλο το νομό Ερών. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξιακά.

0: Γαλαξίας 92,1. Από τη Συντική για όλες τις αίρες. Μουσικά γαλαξιακά.
1: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική.
2: Φανταστείτε έναν κόσμο γεμάτο χρώμα. Τώρα φανταστείτε ότι όλα αυτά τα χρώματα τα φτιάχνουμε εμείς. Χρώματα εσωτερικής χρήσης, χρώματα εξωτερικής χρήσης 100% ακριλικά, μονοτικά, αστάρια, βερνίκια. Χρώματα Νικάλ. Με εξαγωγές στη Βουλγαρία και τη Ρουμανία, αλλά και πανελλαδική παρουσία, με σημεία πώληση σε κεντρική και δυτική Μακεδονία, Θράκη, Ήπειρο και Θεσσαλία. Το εργοστάσιο χρωμάτων Νικάλ λειτουργεί με ISO 9001, με τις αυστηρότερες προδιαγραφές ασφάλειας και ποιότητας και φέρνει χρώματα που ξεχωρίζουν και εντυπωσιάζουν. Καλέστε μας στο 23-23-0-25-464 ή 694-570-2469. Νικάλ. Χρώμα που ζωντανεύει κάθε χώρο.
3: Επιστρέψαμε ανανεωμένοι για να βγάλουμε το καλύτερο από τη σοδιά σας. Ελαιοτριβή Οχυμάρου. Μετά από ένα χρόνο απουσίας, είμαστε και πάλι δυναμικά δίπλα στους παραγωγούς για τη νέα ελαιοκομική περίοδο. Θα μας βρείτε ακριβώς στο ίδιο γνώριμο σημείο στο Χύμαρο Σερών, αλλά με πλήρως ανακαινισμένες εγκαταστάσεις υψηλών προδιαγραφών. Συνδυάζοντας την πολυετή εμπειρία μας με τα πλέον σύγχρονα μηχανήματα, εγγυόμαστε την άριστη επεξεργασία του καρπού σας. Ελαιοτριβή Οχυμάρου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 694-8273-557. Ελαιοτριβή Οχυμάρου. Για μέγιστη απόδοση και κορυφαία ποιότητα.
4: Κάποιοι βλέπουν το ποτήρι μισογεμάτο. Άλλοι βλέπουν το ποτήρι μισοάδιο. Εμείς είμαστε εδώ για να το βλέπετε όλοι πραγματικά γεμάτο. Δημοτική επιχείρηση ίδρυυσης αποχέτευσης Συντικής. Κοντά στον πολίτη με νέο σχέδιο βελτίωσης του δικτύου. Δημοτική επιχείρηση ίδρυυσης αποχέτευσης Συντικής. Ζητάμε τη συνέπειά σας για να μπορούμε να ανταποκριθούμε στις απαιτήσεις του Δήμου μας. ΔΕΙΑΣΥ. Κοντά στον πολίτη καθημερινά.
5: Δημήτρη, δεν κατεβαίνει το παράθυρο του συνοδηγού.
6: Θα κόλλησε πάλι.
7: Και το κλιματιστικό, σαν να μην αποδίδει καλά.
5: Πώς θα ξεκινήσουμε ταξίδι έτσι?
7: Μην αγχώνεσαι, το έχω φροντίσει. Ή μάλλον θα το φροντίσει ο ειδικός.
5: Ξέρω, για πάσης φύσεως βλάβη.
7: Σταθερά στον Ελευθεριάδη.
5: Ηλεκτρολογείο αυτοκινήτων Ελευθεριάδη.
7: Έλεγχος και διάγνωση βλαβών.
5: Ηλεκτρικά παράθυρα.
7: Κλειδαριές.
5: Φωτισμός.
7: Μπαταρίες.
5: Σέρβις κλιματιστικών. Πλέον το κατάστημά μας παρέχει και το καινούριο φρέον για τα νέα μοντέλα αυτοκινήτων.
7: Βασιλέος Κωνσταντίνου 52, Σιδηρόκαστρο.
5: Τηλέφωνο 2323-111-410.
7: Και για πάσης φύσεως βλάβη,
5: σταθερά στον Ελευθεριάδη.
8: Σκέφτεστε ανακαίνιση? Φανταστείτε να μην χρειάζεται να τρέχετε σε δεκάδες μαγαζιά, να ψάχνετε για τεχνικούς και να αγωνιάτε για τον προϋπολογισμό.
9: Τώρα φανταστείτε μια ομάδα ειδικών να αναλαμβάνει τα πάντα. Το σχέδιο, τα υλικά, τις εργασίες. Αυτή είναι η GA Design and Construction.
8: Σχεδιάσαμε τον χώρο μας από το μηδέν. Βρήκαμε όλα τα υλικά από την GA Design and Construction. Ήταν η πιο σωστή απόφαση που πήραμε ποτέ.
9: Για ολική ή μερική ανακαίνιση, κατασκευή σπιτιού ή επαγγελματικού χώρου στις Αίρες, Θεσσαλονίκη και σε όλη τη Βόρεια Ελλάδα, η λύση είναι μία. Καλέστε μας στο 23210-3717. Ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας gadc.gr.
8: Τώρα και νέο υποκατάστημα στην πρώτη είσοδο της Περαίας Θεσσαλονίκης. GA Design and Construction. Εγγυημένη ποιότητα. Ολοκληρωμένη λύση.
1: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συντικής. Και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.

από τη Συνδική για όλες τις αίρες. Ένας νομός, ένας γαλαξίας. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συνδική για όλες τις αίρες, μουσικά. Γαλαξία.

από τη Συνδική για όλες τις αίρες. Ένας νομός, ένας γαλαξίας. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συνδική για όλες τις αίρες. Μουσικά. Γαλαξιακά.

Μεγάλη ευκαιρία για κάθε παραγωγό. Πωλείτε τρακτέρ Agri-Full Derby 60 2RM σε άριστη κατάσταση μαζί με πλήρη γεωργικό εξοπλισμό. Διατίθενται πλατφόρμα διαστάσεων 4x210, τρίινα άρωτρα, φρέζα 1,60, σβάρνα καλλιεργητής, λιπασματοδιανομέας, κεντρόφυγγα νούμερο 3 και πύραυλος νούμερο 3 μεσολίνες, λάστιχα, πυραυλάκια και μπέκ. Όλα τα μηχανήματα είναι έτοιμα για δουλειά στο χωράφι. Για πληροφορίες, τιμές και ραντεβού στο τηλέφωνο 6937 749 904. Αριστοτέλης, Άνω Καμήλα. Προλάβε.

Ο νομός Ερών συντονίζεται στο δικό του γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συντική για όλο το νομός Ερών. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξιακά.

0: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική.
1: Η πιο μεγάλη ώρα είναι τώρα. 12 ακριβώς.
2: Φανταστείτε έναν κόσμο γεμάτο χρώμα. Τώρα φανταστείτε ότι όλα αυτά τα χρώματα τα φτιάχνουμε εμείς. Χρώματα εσωτερικής χρήσης, χρώματα εξωτερικής χρήσης 100% ακριλικά, μονοτικά, αστάρια, βερνίκια. Χρώματα Νικάλ. Με εξαγωγές στη Βουλγαρία και τη Ρουμανία, αλλά και πανελλαδική παρουσία με σημεία πώληση σε κεντρική και δυτική Μακεδονία, Θράκη, Ήπειρο και Θεσσαλία. Το εργοστάσιο χρωμάτων Νικάλ λειτουργεί με ISO 9001, με τις αυστηρότερες προδιαγραφές ασφάλειας και ποιότητας και φέρνει χρώματα που ξεχωρίζουν και εντυπωσιάζουν. Καλέστε μας στο 23-23-0-25-464 ή 694-570-2469. Νικάλ. Χρώμα που ζωντανεύει κάθε χώρο.
3: Μαμά, τι θα φάμε?
4: Ό,τι φέρεις από τον Κάντζα.
3: Μπαρμπαστάθις φασολάκια 420 γραμμάρια, ένα συν ένα δώρο. Αγελαδινό τυρί λευκάρων, 5,58 το κιλό. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο χρυσελιά, 3 λίτρα, 19,43. Μίξ 3 τυριά τριμμένο, 200 γραμμάρια ρόγιαλ, 2,25. Λουκάνικα hot dog, μικρές φάρμες, 5,54 το κιλό. Και πάρεις ανίκας για τόστ, 7,25 το κιλό.
4: Αριέλ υγρό, 44 μεζούρες, 9,79. Σερβιετάκια Everyday Normal 20 τεμάχια 1,33. Και Βέρο μαλακτικό 1,5 λίτρο 3,45.
3: Κατάλαβα, διατροφή πάλι.
4: Από Δευτέρα έως Τετάρτη λουκάνικα χωριάτικα 6,40 το κιλό. Και από Πέμπτη έως Σάββατο μπριζόλα και πανσέτα 5,45 το κιλό.
3: Έφυγα.
4: Supermarket Kansas. Τιμές θαύμα για όλους.
5: Για την αποτρίχωσή σου έχεις αρκετές επιλογές.
6: Εμείς θα σε ενημερώσουμε για την καλύτερη.
5: Λέιζερ αποτρίχωση Αλεξανδρίτη με το κορυφαίο μηχάνημα αμερικάνικης εταιρείας αποκλειστικά στο Ινστιτούτο Αισθητικής Κάτια Βυζιώτου στην Ηράκλεια.
6: Η τεχνολογία Αλεξανδρίτη με τη χρήση κρύου αέρα εγγυάται αποτελέσματα υψηλής ποιότητας, εξαλείφοντας την ανεπιθύμητη τριχοφία με απόλυτη αποτελεσματικότητα, γρήγορα και ανώδυνα.
5: Κατάλληλο για γυναίκες και άνδρες σε πρόσωπο και σώμα.
6: Ανάδειξε τη φυσική σου ομορφιά και απόκτησε μια αίσθηση αυτοπεποίθησης που διαρκεί.
5: Ινστιτούτο Αισθητικής Κάτια Βυζιώτου στην Ηράκλεια. Τηλέφωνο 23-25-0-23-092.
6: Ινστιτούτο Αισθητικής Κάτια Βυζιώτου.
5: Το απόλυτο αποτέλεσμα με την απόλυτη άνεση.
7: Ανακύκλωση μετάλλων Scrap. Η οικολογική και οικονομική λύση για την ανακύκλωση των μετάλλων σας. Η Μάνδρα Ανακύκλωσης Μετάλλων Scrap προσφέρει γρήγορη και αξιόπιστη υπηρεσία αγοράς επιτόπου μετρητής. Απλά φέρτε τα μέταλλα ή επικοινωνήστε μαζί μας και θα έρθουμε εμείς στο χώρο σας για παραλαβή. Αναλαμβάνουμε καθαρισμούς και αποψηλώσεις εργοστασίων, ανακυκλώνουμε παλιά αυτοκίνητα, τρακτέρ, μηχανές και άλλα μεταλλικά αντικείμενα. Εμπιστευτείτε μας για μια περιβαλλοντικά υπεύθυνη και οικονομικά αποδοτική διαχείριση των μεταλλικών σας αποβλήτων. Μάνδρα Ανακύκλωσης Μετάλλων Scrap στο Ποντισμένο. Τηλέφωνο 6945-528-148. Υπεύθυνος Αθανάσιος Ραΐφογλου. Κάνει καλό στο περιβάλλον και στην τσέπη σας.
8: Και φέτος ο εφοδιασμός καυσόξυλων έχει μόνο ένα όνομα. Καυσοξυλεμπορική Στράτος Δεύρελης. Σε εμάς θα βρείτε καυσόξυλα περσινής κοπής κατάξερα σε όλα τα είδη των ξύλων, μόνο ελληνικά και σε πολύ προσιτές τιμές. Πουρνάρι από το Άγιο Όρος. Μεσές, οξιά και γάβρος από τις γύρω περιοχές μας.
9: Και για ακόμα φθηνότερες λύσεις διαθέτουμε καβάκι και έλατα. Επίσης σε εμάς θα βρείτε και ξυλοκάρβουνο από πουρνάρι, ειδικά για επαγγελματίες.
8: Καυσοξυλεμπορική Στράτος Δεύρελης. Η μεταφορά των προϊόντων μας είναι δωρεάν. Επίσης, για εσάς που δεν έχετε χώρους για την αποθήκευσή τους, έχουμε εμείς. Διαθέτουμε δωρεάν τους υπόστοιχους χώρους μας για την αποθήκευσή τους και στη συνέχεια τη διανομή τους κατά τη διάρκεια του χειμώνα, στεγνά και ξερά. Καυσοξυλεμπορική Στράτος Δεύρελης.
9: Θα μας βρείτε τέλος Μεραρχίας 166.
8: Και στο τηλέφωνο 2321-0-355-54.
9: 355-54.
10: Du sprichst Deutsch? Ψάχνεις δουλειά με σταθερό μηνιαίο μισθό και ασφάλεια υγείας και ζωής?
11: Come to Regiocom.
10: Πλήρως αμοιβόμενη εκπαίδευση, εξαιρετικά ελκυστικά μπόνους πωλήσεων και δυνατότητα μερικής απασχόλησης σε μία από τις μεγαλύτερες εταιρείες στην εξυπηρέτηση πελατών. Regiocom. Πάνω από 25 χρόνια με περισσότερους από 6.000 υπαλλήλους σε ολόκληρη την Ευρώπη και με καινοτόμες αξιόπιστες υπηρεσίες, άνοιξε τα γραφεία της στις Σέρρες και σε περιμένει. Επικοινώνησε σήμερα με την Regiocom στο 6993-211-019.
11: Bewirb dich jetzt. Wir freuen uns auf dich.
12: Ξεκίνα την ημέρα σου με φρεσκάδα και γεύση που τη νιώθεις. Πτηνοτροφείο Κωνσταντινάκη στους πρόποδες του Μπέλες. Αυγά από κότες ελευθέρας βοσκής γεμάτα αρώματα. Πλούσια πηγή πρωτεΐνης για κάθε γεύμα σου. Πτηνοτροφείο Κωνσταντινάκη. Διανομή κατοίκων με ένα τηλεφώνημα στο 698-010-6099. Άμεση εξυπηρέτηση σε Δήμο Συντικής, Δήμο Ηράκλειας, Σέρρες, Θεσσαλονίκη. Πτηνοτροφείο Κωνσταντινάκη. Φρέσκα, ποιοτικά, δικά σου.
13: Γκρεμίσματα, χτισήματα και κάθε είδους οικοδομικές εργασίες με επαγγελματική υπογραφή. Τσελεκίδης Κωνσταντίνος. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα πάσης φύσεως οικοδομικές εργασίες, προσφέροντας ολοκληρωμένες λύσεις σε γενικές ανακαινήσεις, μονώσεις, βαψίματα και τοποθετήσεις γυψοσανίδας. Συνδυάζουμε υψηλή τεχνογνωσία στην κατασκευή με τα καλύτερα υλικά της αγοράς, διασφαλίζοντας αποτέλεσμα με διάρκεια και ποιότητα. Με έδρα τη Ροδόπολη Σερών, το κατάστημά μας αποτελεί τον απόλυτο προορισμό για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη. Διαθέτουμε πλήρη γκάμα εργαλείων, ειδών ρουχισμού και οικοδομικών υλικών, καθώς και όλη τη σειρά χρωμάτων της κορυφαίας εταιρείας Nikal. Τσελεκίδης Κωνσταντίνος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6971-630-290. Οικοδομικές εργασίες Τσελεκίδης Κωνσταντίνος. Για έναν χώρο όπως τον ονειρεύεστε.
14: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συντικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.

από τη Συντική και το Συντηρόκαστρο για όλο τον νομό Σερών. Ένας γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά.

από τη Συνδική για όλες τις θέσεις. Ένας νομός, ένας γαλαξίας. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συνδική για όλες τις θέσεις. Μουσικά. Γαλαξιακά.

0: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντικής.
1: Αγάπη, πάμε στον Γκαλιούρι μεθαύριο.
0: Γιατί, πού τραγουδάει?
1: Καλά δεν τα έμαθες. Έχει ανοίξει ταβέρνα και γίνεται χαμός. Και στα μεγάλα κεφιά τραγουδάει κιόλας.
0: Παραδοσιακή ταβέρνα, το στέκι του Γκαλιούρι.
1: Ανοιχτά καθημερινά, με χειροποίητα κρεατικά, φρέσκο ψαράκι και πεντανόστιμα ορεκτικά.
0: Και Κυριακή από το πρωί, με ποικιλία σε ψάρια, θαλασσινά, ουζάκι και ουζομεζέδες.
1: Το στέκι του Γκαλιούρι. Μεγαλοχώρη Ερών.
0: Κρατήσεις 23-253-00408
1: και 6944-621368.
0: Και κάθε Τρίτη προσφορά. Μερίδα κοντοσούβλη χοιρινό, πασέτα σούβλας και κοτόπουλο σούβλας, συνοδεία με χειροποίητες πατάτες, μόνο 5 ευρώ.
2: Επιλέξατε ένα κορυφαίο για εσάς αυτοκίνητο?
3: Επιλέξτε και τον κορυφαίο ειδικό για το σέρβις του και τα ανταλλακτικά του.
2: Στο κατάστημά μας θα βρείτε διάφορες μάρκες μπαταριών επωνύμων και μη επωνύμων κατασκευαστών σε ανταγωνιστικές τιμές.
3: Επίσης θα βρείτε μίζες, καινούριους δυναμούς και πλήρη ανακατασκευής σε χαμηλές τιμές.
2: Ανταλλακτικά, αναλώσιμα και μη για όλες τις μάρκες αυτοκινήτων.
3: Car Service Νούλης.
4: Εξατμίσεις, καταλύτες, ζάντες και μεγάλη ποικιλία ελαστικών στις καλύτερες τιμές.
2: Μπορούμε και το κάνουμε.
4: Λειτουργεί και αυτόματο πλυντήριο αυτοκινήτων.
3: Car Service Νούλης στο Νέο Πετρίτσι.
2: Στο τρίτο χιλιόμετρο Πετριτσίου Σιδηροκάστρου στο Πετρίτσι.
3: Πρατήριο Αιτζίαν, τηλέφωνο 23 23 0 31 939.
2: Η δύναμη και η εγγύηση στο αυτοκίνητο.
5: Η AutoCars Κουρτέσης κάνει το επόμενο μεγάλο βήμα.
6: Τώρα σε νέο μεγαλύτερο κατάστημα στην Ηράκλεια Σερών, με ακόμη μεγαλύτερη ποικιλία σε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα.
5: Ελεγμένα οχήματα με εγγυημένα χιλιόμετρα.
6: Σύγχρονο design και αξιόπιστες επιλογές για κάθε ανάγκη.
5: Από δυναμικά αυτοκίνητα πόλης μέχρι άνετα οικογενειακά μοντέλα με εξαιρετική απόδοση.
6: Και επειδή η εξυπηρέτηση δεν σταματά στο αυτοκίνητο, στην AutoCars Κουρτέσης θα βρεις και καύσιμα ποιότητα σελήν, καθώς και διανομή πετρελαίου θέρμανσης σε προσιτές τιμές.
5: AutoCars Κουρτέσης.
6: Α είσοδος Ηράκλειας.
5: Τηλέφωνα 23 250 25 099 και 6909 722 909.
6: AutoCars Κουρτέσης. Το δικό σου όχημα σε περιμένει.
5: Ανακαίνιση με το κλειδί στο χέρι.
7: Μινάς Ιωάννης.
5: Το μόνο γραφείο με ολοκληρωμένες υπηρεσίες ανακαίνησης παντός τύπου στη Συντική.
7: Παντός τύπου ανακαινήσεις Μινάς Ιωάννης.
5: Με πολυετή εμπειρία.
7: Έλα να σχεδιάσουμε μαζί την ανακαίνιση του χώρου σου.
5: Επίλεξε επιτόπου στη μεγάλη έκθεσή μας όλα όσα θέλεις να χρησιμοποιηθούν.
7: Από πλακάκια,
5: κουφώματα,
7: είδη γήινης,
5: υδραυλικά,
7: χρώματα.
5: Και άφησε την εκτέλεση όλων των εργασιών ανακαίνησης στην εξειδικευμένη ομάδα μας. Μινάς Ιωάννης, Βενιζέλου Ελευθέριου 55, Σιδηρόκαστρο. Τηλέφωνο 23 23 0 28 274 και 6993 920 661.
7: Και ελιανική πώληση προϊόντων ανακαίνησης.
5: Παντός τύπου ανακαινήσεις, ολιστικά, με το κλειδί στο χέρι. Μινάς Ιωάννης.
7: Επίσημα,
5: μοναδικά,
7: με πολυετή εμπειρία.
1: Για φρέσκο ψάρι και θαλασσινά, επιλέγεις Πετράν. Ιχθυοπολείο Πετράν. Η σταθερή σου επιλογή για εγγυημένη ποιότητα σε ψάρια και θαλασσινά. Και επειδή ο χρόνος σου είναι πολύτιμος, ο Πετράν σου τα παραδίδει καθαρισμένα, έτοιμα για φούρνο ή τηγάνι. Ιχθυοπολείο Πετράν στο Σιδηρόκαστρο.
4: Φιλίππου 7, απέναντι από το πάρκινγκ στο Μεγάλο Πλάτανο. Παραγγελίες στο 23 23 0 24 078. Και σε άλλα δύο σημεία, Ηράκλειας στη Στοά και Ροδόπολη.
1: Πετράν, η θάλασσα στο πιάτο σου.
0: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συντικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ. Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντικής.
5: Η AutoCars Κουρτέσης κάνει το επόμενο μεγάλο βήμα.
6: Τώρα σε νέο μεγαλύτερο κατάστημα στην Ηράκλεια Σερών, με ακόμη μεγαλύτερη ποικιλία σε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα.
8: Ελεγμένα οχήματα με εγγυημένα χιλιόμετρα.
6: Σύγχρονο design και αξιόπιστες επιλογές για κάθε ανάγκη.
8: Από δυναμικά αυτοκίνητα πόλης μέχρι άνετα οικογενειακά μοντέλα με εξαιρετική απόδοση.
6: Και επειδή η εξυπηρέτηση δεν σταματά στο αυτοκίνητο, στην Auto Cars Courtesis θα βρεις και καύσιμα ποιότητας Ελλήν, καθώς και διανομή πετρελαίου θέρμανσης σε προσιτές τιμές.
8: Auto Cars Courtesis.
6: Αλφα είσοδος Ηράκλειας.
8: Τηλέφωνα 23 250 25 099 και 69 09 722 909.
6: Auto Cars Courtesis. Το δικό σου όχημα σε περιμένει.
9: Ανακαίνιση με το κλειδί στο χέρι.
10: Μινάς Ιωάννης.
9: Το μόνο γραφείο με ολοκληρωμένες υπηρεσίες ανακαίνησης παντός τύπου στη Σιντική.
10: Παντός τύπου ανακαινήσεις Μινάς Ιωάννης.
9: Με πολυετή εμπειρία.
10: Έλα να σχεδιάσουμε μαζί την ανακαίνιση του χώρου σου.
9: Επίλεξε επιτόπου στη μεγάλη έκθεσή μας όλα όσα θέλεις να χρησιμοποιηθούν.
10: Από πλακάκια,
9: κουφώματα,
10: είδη γήινης,
9: υδραυλικά,
10: χρώματα
9: και άφησε την εκτέλεση όλων των εργασιών ανακαίνησης στην εξειδικευμένη ομάδα μας. Μινάς Ιωάννης, Βενιζέλου Ελευθέριου 55, Σιδηρόκαστρο. Τηλέφωνο 2323-0-28-274 και 6993-920-661.
10: Και ελιανική πώληση προϊόντων ανακαίνησης.
9: Παντός τύπου ανακαινήσεις, ολιστικά, με το κλειδί στο χέρι, Μινάς Ιωάννης.
10: Επίσημα,
9: μοναδικά,
10: με πολυετή εμπειρία.
11: Είσαι η
12: αγάπη, πάμε στον Γκαλιούρι μεθαύριο.
13: Γιατί, πού τραγουδάει?
12: Καλά δεν τα έμαθες. Έχει ανοίξει ταβέρνα και γίνεται χαμός. Και στα μεγάλα κεφιά τραγουδάει κιόλας.
13: Παραδοσιακή ταβέρνα, το στέκι του Γκαλιούρι.
12: Ανοιχτά καθημερινά, με χειροποίητα κρεατικά, φρέσκο ψαράκι και πεντανόστιμα ορεκτικά.
13: Και Κυριακή από το πρωί, με ποικιλία σε ψάρια, θαλασσινά, ουζάκι και ουζομεζέδες.
12: Το στέκι του Γκαλιούρι. Μεγαλοχώρης Ερών.
13: Κρατήσεις 23 253 00 408.
12: Και 69-44-62-13-68.
13: Και κάθε Τρίτη προσφορά. Μερίδα κοντοσούβλη χοιρινό, πασέτα σούβλας και κοτόπουλο σούβλας, συνοδεία με χειροποίητες πατάτες, μόνο 5 ευρώ.
1: Για φρέσκο ψάρι και θαλασσινά, επιλέγεις Πετράν. Ιχθυοπολείο Πετράν. Η σταθερή σου επιλογή για εγγυημένη ποιότητα σε ψάρια και θαλασσινά. Και επειδή ο χρόνος σου είναι πολύτιμος, ο Πετράν σου τα παραδίδει καθαρισμένα, έτοιμα για φούρνο ή τηγάνι. Ιχθυοπολείο Πετράν στο Σιδηρόκαστρο.
14: Φιλίππου 7, απέναντι από το πάρκινγκ στο Μεγάλο Πλάτανο. Παραγγελίες στο 23230-24078. Και σε άλλα δύο σημεία, Ηράκλειο στη Στοά και Ροδόπολη.
1: Πετράν, η θάλασσα στο πιάτο σου.
15: Επιλέξατε ένα κορυφαίο για εσάς αυτοκίνητο?
16: Επιλέξτε και τον κορυφαίο ειδικό για το σέρβις του και τα ανταλλακτικά του.
15: Στο κατάστημά μας θα βρείτε διάφορες μάρκες μπαταριών, επωνύμων και μη επωνύμων κατασκευαστών σε ανταγωνιστικές τιμές.
16: Επίσης θα βρείτε μίζες, καινούριους δυναμούς και πλήρη ανακατασκευής σε χαμηλές τιμές.
15: Ανταλλακτικά, αναλώσιμα και μη για όλες τις μάρκες αυτοκινήτων.
16: Car Service Νούλης.
4: Εξατμίσεις, καταλύτες, ζάντες και μεγάλη ποικιλία ελαστικών στις καλύτερες τιμές.
15: Μπορούμε και το κάνουμε.
4: Λειτουργεί και αυτόματο πλυντήριο αυτοκινήτων.
16: Car Service Νούλης στο Νέο Πετρίτσι.
15: Στο τρίτο χιλιόμετρο Πετριτσίου Σιδηροκάστρου στο Πετρίτσι.
16: Πρατήριο Αιτζίαν, τηλέφωνο 23 23 0 31 939.
15: Η δύναμη και η εγγύηση στο αυτοκίνητο.
17: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συντικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.

Ο νομός Ερών συντονίζεται στο δικό του γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συντική για όλο το νομός Ερών. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξιακά.

από τη Σιντική και το Σιδηρόκαστρο για όλο τον νομό Σερό. Ένας γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξιακά.

0: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική.
1: Η ώρα είναι μία και μοναδική.
2: Και εκεί που πήγαινα προχτές, να σου μια τουρίστρια. Hey, you, της λέω. Do you know Ακρόπολης?
3: No, no.
2: Do you know Λευκός Πύργος?
3: No, no, what is this?
2: Μωρέ, do you know Χριστόπουλος?
3: Oh, yes. Έπιπλα.
2: Έπιπλα Χριστόπουλος. Για το σαλόνι, την κρεβατοκάμαρα και το παιδικό σας δωμάτιο.
3: Με μεγάλη ποικιλία στρωμάτων σε ασυναγώνιστες τιμές.
2: Όλα μας τα έπιπλα προσαρμόζονται στις ανάγκες του χώρου σας.
3: Θα μας βρείτε στο Χριστό Σερών έναντι VIP. Στην ιστοσελίδα μας και στο Facebook πληκτρολογώντας Έπιπλο Χριστόπουλος.
2: Τηλέφωνο 2321 078 281.
4: Εργοστάσιο χρωμάτων Νικάλ. Χρώμα που ζωντανεύει κάθε χώρο. Τέταρτο χιλιόμετρο Σιδηροκάστρου Προμαχώνα, γέφυρα Τριμονοχωρίου. Καλέστε τώρα 23230-25464 και 694-570-2469.
5: Για την αποτρίχωσή σου έχεις αρκετές επιλογές.
6: Εμείς θα σε ενημερώσουμε για την καλύτερη.
5: Λέιζερ αποτρίχωση Αλεξανδρίτη με το κορυφαίο μηχάνημα αμερικάνικης εταιρείας, αποκλειστικά στο Ινστιτούτο Αισθητικής Κάτια Βυζιώτου στην Ηράκλεια.
6: Η τεχνολογία Αλεξανδρίτη με τη χρήση κρύου αέρα εγγυάται αποτελέσματα υψηλής ποιότητας, εξαλείφοντας την ανεπιθύμητη τριχοφία με απόλυτη αποτελεσματικότητα, γρήγορα και ανώδυνα.
5: Κατάλληλο για γυναίκες και άνδρες σε πρόσωπο και σώμα.
6: Ανάδειξε τη φυσική σου ομορφιά και απόκτησε μια αίσθηση αυτοπεποίθησης που διαρκεί.
5: Ινστιτούτο Αισθητικής Κάτια Βυζιώτου στην Ηράκλεια. Τηλέφωνο 23 25 0 23 092.
6: Ινστιτούτο Αισθητικής Κάτια Βυζιώτου.
5: Το απόλυτο αποτέλεσμα με την απόλυτη άνεση.
7: Οι σημαντικές μέρες της ζωής σου αξίζουν την καλύτερη μουσική. DJ Demoro. Μοναδικές δεξιώσεις γάμου και βάπτισης, ατμοσφαιρικά πάρτι και ξεχωριστά εταιρικά events. DJ Demoro. Από το Σιδηρόκαστρο Σερών, σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6930-532055. DJ Demoro. Δίνει τις στιγμές σου με τις πιο όμορφες μελωδίες. Μα τι έκανες, το stop δεν το είδες?
8: Όπα, δίκιο έχεις. Θολωμένος ήμουν, φταίω.
9: Και τώρα, πού να τρέχω για μάστορες και ανταλλακτικά? Θα μείνω χωρίς αμάξι.
8: Ηρέμησε, πήγαινε στον Ράδο. Τα αναλαμβάνει όλα. Από την ασφαλιστική, την επισκευή και τα ανταλλακτικά μέχρι τη βαφή. Κέντρο Φανοποιίας Ράδος. Εξειδίκευση σε κάθε εργασία αμαξώματος. Από φανοποιία και βαφή μέχρι κλειδαριές, γρίλους παραθύρων και κάθε απαραίτητο εξάρτημα. Άμεση αποκατάσταση ζημιών και συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές. Παροχή αυτοκινήτου αντικατάστασης κατόπιν συνεννόησης. Κέντρο Φανοποιίας Ράδος. Τοποθεσία Σέρες έναντι Μουσικού Γυμνασίου. Υπεύθυνος Ράδος Χαράλαμπος. Τηλέφωνο 23210-3747.
10: Επιλέξατε ένα κορυφαίο για εσάς αυτοκίνητο?
11: Επιλέξτε και τον κορυφαίο ειδικό για το σέρβις του.
10: Car Service Νούλης.
11: Εξειδικευμένο συνεργείο ηλεκτρολογίου αυτοκινήτων σε Mercedes,
10: BMW,
11: Mini Cooper,
10: Volvo,
11: Volkswagen,
10: Audi,
11: Seat,
10: Skoda.
11: Έλεγχος με εργοστασιακά διαγνωστικά τελευταίας γενιάς.
10: Διάγνωση και προγραμματισμός των εγκεφάλων.
11: Σέρβις και σε άλλες μάρκες αυτοκινήτων.
10: Επίσης 4x4 και επαγγελματικά.
11: Στο Car Service Νούλης παρέχουμε υπηρεσίες υψηλών απαιτήσεων με έμπειρο προσωπικό σε χαμηλές τιμές όπως επιβάλλουν οι καιροί.
10: Service air condition με απολύμανση της καμπίνας,
11: ευθυγράμμιση και σύγκληση τροχών και 4x4.
10: Ζυγοστάθμιση τροχών, κάρτα καυσαερίων δίζελ και βενζίνης.
11: Διαθέτουμε αμορτισερόμετρο για τον έλεγχο των αμορτισέρ.
10: Φρενόμετρο για τη σωστή πέδηση του οχήματος.
11: Τζογόμετρο για τυχόν φθορές στο σύστημα διεύθυνσης και ανάρτησης.
10: Διορθώνουμε τους προβολείς των οχημάτων που θολώσανε με πλήρη επιτυχία.
11: Ενημερωθείτε για όλες τις υπηρεσίες μας.
10: Car Service Νούλης. Στο τρίτο χιλιόμετρο Πετριτσίου Σιδηροκάστρου, στο Πετρίτσι.
11: Πρατήριο Αιτζίαν, τηλέφωνο 23 23 0 31 939.
10: Μαζί φτάνουμε ψηλά.
12: Ντάνος. Φτάνουμε πολύ ψηλά με τον καλαθοφόρο γερανό του Ντάνου για κάθε εργασία που απαιτεί ύψος. Ντάνος. Κοπή ψηλών δέντρων και επικίνδυνων κλαδιών. Μεταφορά των κλαδιών και καθάρισμα του σημείου. Ντάνος. Με ιδιόκτητο καλαθοφόρο γερανό για όποια ανυψωτική εργασία χρειάζεστε. Μεραρχίας 130 Σέρες. Τηλέφωνο 6945 908974. Καλαθοφόρος γερανός Ντάνος. Μαζί φτάνουμε ψηλά.
13: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συνδικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.

Ο νομός Ερών. Συντονίζεται στο δικό του Γαλαξίας. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συντική για όλο το νομό Ερών. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξιακά.

0: χαρακτήρα.
1: Μεγάλη ευκαιρία για κάθε παραγωγό. Πωλείτε τρακτέρ Agrifull Derby 60 2 RM σε άριστη κατάσταση μαζί με πλήρη γεωργικό εξοπλισμό. Διετίθενται πλατφόρμα διαστάσεων 4x210, τρίινα άρωτρα, φρέζα 1,60, σβάρνα καλλιεργητής, λιπασματοδιανομέας, κεντρόφυγγα νούμερο 3 και πύραυλος νούμερο 3 μεσολίνες, λάστιχα, πυραυλάκια και μπέκ. Όλα τα μηχανήματα είναι έτοιμα για δουλειά στο χωράφι. Για πληροφορίες, τιμές και ραντεβού στο τηλέφωνο 6937 749 904. Αριστοτέλης, Άνω Καμήλα. Προλάβετε.

από τη Συνδική για όλες τις αίρες. Ένας νομός, ένας γαλαξίας. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συνδική για όλες τις αίρες, μουσικά. Γαλαξιακά.

0: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συνδική.
1: Γαλαξίας 92,1. Από τη Συνδική για όλες τις αίρες. Μουσικά γαλαξιακά.
2: Επειδή με την ασφάλεια στους δρόμους δεν παίζουμε, γιατί ό,τι και αν γίνει πρέπει να είστε αλλά και να νιώθετε ασφαλείς. Ασφάλειες Θέμης Γκολιάς.
3: Τώρα ο Θέμης Γκολιάς ως ασφαλιστικός σύμβουλος σε συνεργασία με τη μεγαλύτερη μεσητική εταιρεία της Ελλάδος, τη Mega Brokers, σας προσφέρουν τις καλύτερες και τις πιο αξιόπιστες υπηρεσίες με τις ανταγωνιστικότερες τιμές της ασφαλιστικής αγοράς. Με διαφορά.
2: Ασφάλειες Θέμης Γκολιάς. Ασφάλειες αυτοκινήτων, υγείας, ζωής, πυρός, γεωργικών μηχανημάτων, αστικής ευθύνης σε συνεργασία με όλες τις ελληνικές ασφαλιστικές εταιρείες.
3: Ρωτήστε μας για το δικό σας όχημα και επωφεληθείτε από τις μεγάλες προσφορές στις ασφάλειές μας. Επιβατικά από 68 ευρώ. Φορτηγά από 99 ευρώ. Φορτηγά αγροτικά από 65 ευρώ. Δίκυκλα από 20 ευρώ. Τρακτέρ από 30 ευρώ. Σκάφη από 40 ευρώ.
2: Ασφάλειες Θέμης Γκολιάς. Πρίγκιπος Χριστοφόρου 21, παραπλεύρος Ίκας Ερών. Τηλέφωνο 2321-064610, κινητό 6977-686688.
3: Ασφάλειες Θέμης Γκολιάς. Η πιο σίγουρη επιλογή για την ασφάλειά σας, με διαφορά.
2: Μεγάλη καλοκαιρινή προσφορά για τους λάτρεις των μηχανών. Φέρτε μας το συμβόλαιό σας και σας κάνουμε δώρο την οδική βοήθεια.
4: Κάποιοι βλέπουν το ποτήρι μισογεμάτο. Άλλοι βλέπουν το ποτήρι μισοάδιο. Εμείς είμαστε εδώ για να το βλέπετε όλοι πραγματικά γεμάτο. Δημοτική επιχείρηση ίδρυυσης αποχέτευσης Συνδικής. Κοντά στον πολίτη με νέο σχέδιο βελτίωσης του δικτύου. Δημοτική επιχείρηση ίδρυυσης αποχέτευσης Συνδικής. Ζητάμε τη συνέπειά σας για να μπορούμε να ανταποκριθούμε στις απαιτήσεις του Δήμου μας. ΔΕΙΑΣΥ. Κοντά στον πολίτη καθημερινά.
5: Άρη Γιάνν, λύσαξες με το New Holland. Το καινούριο στρακτέρ, ούτε καινούργια ραβουνιάρα να ήταν.
6: Αμυράκι του Χάρη Θανάση, του χουρτένου.
5: Τόσο καλό είναι ρε το τρακτέρ του New Holland.
6: Όσο δε φαντάζεσαι, γύρω σαν βράχος, άνετο, οικονομικό, εύχριστο. Σέρνεις, βαρνάει, τσαπάει. Και άμα θες,
5: σιγάρι Γιάνν, μας ακούν.
6: Να τα ακούτε όλοι και να του πάρετε όλοι.
5: Εδώ, ποιος τάξει την Ηράκλεια.
6: Η παπάς Πασχάλης ρε. Τι νόμιζες, Άιντι, Άιντι, σαν τζαλίνι.
7: Τρακτέρ New Holland.
6: Ο καλύτερος συνεργάτης.
7: Τοπικός αντιπρόσωπος, παπάς Πασχάλης και Υιός. Πωλήσεις ανταλλακτικά εξυπηρέτηση, γεωργικά μηχανήματα και ανταλλακτικά αυτών. Τηλέφωνο 2325-024-579. Στο πρώτο χιλιόμετρο, Ηράκλειας Βαλτερού.
6: Τρακτέρ New Holland. Για μάτς Γεωργή, αυτό του εργαλείου είναι σαΐνι.
8: Αντιπρόσωπος για όλη την Ελλάδα, στα ιταλικά μηχανήματα ΑΚΜΑ. Ψάχνεις την καλύτερη μεταφορική? Είναι ελληνική. Hellenic Transport. Περισυλλογές, παραδόσεις και παραλαβές από όλη την Ελλάδα. Παραδόσεις και παραλαβές και από όλη τη Γερμανία. Νιρεμβέργη, Μόναχο, Στουτγκάρδη, Φραγκφούρτη, Ντίσσελντορφ, Βερολίνο, Ανόβερο, Αμβούργο. Hellenic Transport. Αναλαμβάνουμε μεταφορές και παραδόσεις από πακέτα και οικοσυσκευές έως γεωργικά μηχανήματα, τρακτέρ, πρέσες, αλέτρια και άλλα. Τηλέφωνο 6972 84 80 25. Hellenic Transport. Η καλύτερη μεταφορική είναι ελληνική.
9: Δημήτρη, δεν κατεβαίνει το παράθυρο του συνοδηγού.
10: Θα κόλλησε πάλι. Και το κλιματιστικό, σαν να μην αποδίδει καλά.
9: Πώς θα ξεκινήσουμε ταξίδι έτσι?
10: Μην αγχώνεσαι, το έχω φροντίσει. Ή μάλλον θα το φροντίσει ο ειδικός.
9: Ξέρω, για πάσης φύσεως βλάβη.
10: Σταθερά στον Ελευθεριάδη.
9: Ηλεκτρολογείο αυτοκινήτων Ελευθεριάδη.
10: Έλεγχος και διάγνωση βλαβών.
9: Ηλεκτρικά παράθυρα.
10: Κλειδαριές.
9: Φωτισμός.
10: Μπαταρίες.
9: Σέρβις κλιματιστικών. Πλέον το κατάστημά μας παρέχει και το καινούριο φρέον για τα νέα μοντέλα αυτοκινήτων.
10: Βασιλέως Κωνσταντίνου 52, Σιδηρόκαστρο.
9: Τηλέφωνο 2323 111 410.
10: Και για πάσης φύσεως βλάβη,
9: σταθερά στον Ελευθεριάδη.
11: Ανακύκλωση μετάλλων Scrap. Η οικολογική και οικονομική λύση για την ανακύκλωση των μετάλλων σας. Η Μάνδρα Ανακύκλωσης Μετάλλων, Scrap, προσφέρει γρήγορη και αξιόπιστη υπηρεσία αγοράς επιτόπου μετρητής. Απλά φέρτε τα μέταλλα ή επικοινωνήστε μαζί μας και θα έρθουμε εμείς στο χώρο σας για παραλαβή. Αναλαμβάνουμε καθαρισμούς και αποψηλώσεις εργοστασίων, ανακυκλώνουμε παλιά αυτοκίνητα, τρακτέρ, μηχανές και άλλα μεταλλικά αντικείμενα. Εμπιστευτείτε μας για μια περιβαλλοντικά υπεύθυνη και οικονομικά αποδοτική διαχείριση των μεταλλικών σας αποβλήτων. Μάντρα ανακύκλωσης μετάλλων, Scrap, στο Ποντισμένο. Τηλέφωνο 6945-528-148. Υπεύθυνος Αθανάσιος Ραΐφογλου. Κάνει καλό στο περιβάλλον και στην τσέπη σας.
12: Φανταστείτε έναν κόσμο γεμάτο χρώμα. Τώρα φανταστείτε ότι όλα αυτά τα χρώματα τα φτιάχνουμε εμείς. Χρώματα εσωτερικής χρήσης, χρώματα εξωτερικής χρήσης 100% ακριλικά, μονοτικά, αστάρια, βερνίκια, χρώματα Nikal. Με εξαγωγές στη Βουλγαρία και τη Ρουμανία, αλλά και πανελλαδική παρουσία με σημεία πώληση σε κεντρική και δυτική Μακεδονία, Θράκη, Ήπειρο και Θεσσαλία. Το εργοστάσιο χρωμάτων Nikal λειτουργεί με ISO 9001, με τις αυστηρότερες προδιαγραφές ασφάλειας και ποιότητας και φέρνει χρώματα που ξεχωρίζουν και εντυπωσιάζουν. Καλέστε μας στο 2323-0-25-464 ή 694-570-2469. Nikal. Χρώμα που ζωντανεύει κάθε χώρο.
13: Θέλετε ο χώρος σας να αντανακλά αισθητική? Alpha Construction Art and Design. Επαναπροσδιορίστε τον εσωτερικό ή εξωτερικό σας χώρο στο σπίτι ή την επιχείρησή σας. Σας δίνουμε τις ιδέες και τις υλοποιούμε. Μελέτη, ανακαίνιση, γυψοσανίδα, βάψιμο, θερμοπρόσωψη, ιδιαίτερες τεχνικές διακοσμητικές κατασκευές με ρεμέτια. Τεχνικός διακοσμητής Μιχαλόπουλος Θεολόγος. Καλέστε στο 6940-155-595. Alpha Construction Art and Design. Γιατί η τελειότητα δεν είναι πολυτέλεια, είναι επιλογή.
14: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συντικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.

Διαφημίσου τώρα στο νούμερο 1 ραδιόφωνο. Από τη Συνδική για όλο τον ομό Σερών, όλοι συντονίζονται σε αυτόν τον γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Κλείσε θέση διαφήμισης στο Γαλαξία 92,1 και βάλε την επιχείρησή σου στον αέρα όλου του νομού Σερών. Πάρε τηλέφωνο στο 6972-848025. Από τη Συνδική για όλο τον ομό Σερών, διαφημίσου τώρα στο Γαλαξία 92,1. Τηλέφωνο διαφήμισης 6972-848025.

Ο νομός Ερών. Συντονίζεται στο δικό του γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συντική για όλο το νομό Ερών. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξιακά.

από τη Συνδική για όλες τις αίρες. Ένας νομός, ένας γαλαξίας. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συνδική για όλες τις αίρες, μουσικά. Γαλαξιακά.

0: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική.
1: Ώρα με την ώρα φτάσαμε στις 2 ακριβώς.
2: Εδώ η παράδοση στρώνει τραπέζι.
3: Η οικογενειακή ταβέρνα Ο Σάκης στο Γεφυρούδι.
2: Απόλαυση που περνάει από γενιά σε γενιά.
3: Ελάτε να απολαύσετε εξαιρετικά ψητά και πεντανόστιμα θαλασσινά.
2: Με επιλεγμένες πρώτες ύλες και μεράκι στο μαγείρεμα, σας σερβίρουμε εκλεκτά πιάτα που τιμούν την ελληνική κουζίνα.
3: Είμαστε ανοιχτά καθημερινά από τις 7 το απόγευμα μέχρι τη 1 το βράδυ και τις Κυριακές.

0: από τις 12 το πρωί.
1: Αναλαμβάνουμε επίσης την κάλυψη κοινωνικών εκδηλώσεων όπως γάμους και βαπτίσεις.
0: Οικογενειακή ταβέρνα ο Σάκης στο Γεφυρούδι.
1: Τηλέφωνο για κρατήσεις 2323 051 325.
0: Οικογενειακή ταβέρνα ο Σάκης.
1: Τρεις γενιές παράδοση στη γεύση.
2: Έλα και εσύ μαζί μας να ζήσουμε τη χαρά του αθλητισμού. Αθλητικός Σύλλογος Πρωτέα Σερών. Εδώ και 33 χρόνια πρωταγωνιστεί με αγάπη για τα παιδιά. Με προγράμματα για όλες τις ηλικίες σε ταεκβοντό, αυτοάμυνα, kickboxing, τένις, χορό. Με ιδιόκτητη αίθουσα οργάνων και με καταξιωμένο επιτελείο προπονητών γυμναστών σε ένα ασφαλές οικογενειακό περιβάλλον. Αθλητικός Σύλλογος Πρωτέα Σερών. Στις Σέρες, επί της Συνόπης 15, έναντι 4ου Γυμνασίου στον Περιφερειακό και στη Μακεδονομάχων, όπισθεν 4ου Γυμνασίου Σερών. Ο Πρωτέας, τώρα και στο Σιδηρόκαστρο. Τηλέφωνα 6974 700 134 και 2321 035 375. Υπεύθυνος προγραμματικός διδάκτορ καθηγητής φυσικής αγωγής Δανιηλίδης Παναγιώτης. Γιατί στα παιδιά μας αξίζουν τα καλύτερα.
3: Επιστρέψαμε ανανεωμένοι για να βγάλουμε το καλύτερο από τη σοδιά σας. Ελαιοτριβή Οχυμάρου. Μετά από ένα χρόνο απουσίας, είμαστε και πάλι δυναμικά δίπλα στους παραγωγούς για τη νέα ελαιοκομική περίοδο. Θα μας βρείτε ακριβώς στο ίδιο γνώριμο σημείο στο Χύμαρο Σερών, αλλά με πλήρως ανακαινισμένες εγκαταστάσεις υψηλών προδιαγραφών. Συνδυάζοντας την πολυετή εμπειρία μας με τα πλέον σύγχρονα μηχανήματα, εγγυόμαστε την άριστη επεξεργασία του καρπού σας. Ελαιοτριβή Οχυμάρου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 694 82 73 557. Ελαιοτριβή Οχυμάρου, για μέγιστη απόδοση και κορυφαία ποιότητα.
4: Du sprichst Deutsch.
5: Ψάχνεις δουλειά με σταθερό μηνιαίο μισθό και ασφάλεια υγείας και ζωής?
4: Come to Regiocom.
5: Πλήρως αμοιβόμενη εκπαίδευση, εξαιρετικά ελκυστικά μπόνους πωλήσεων και δυνατότητα μερικής απασχόλησης σε μία από τις μεγαλύτερες εταιρείες στην εξυπηρέτηση πελατών. Regiocom. Πάνω από 25 χρόνια με περισσότερους από 6.000 υπαλλήλους σε ολόκληρη την Ευρώπη και με καινοτόμες αξιόπιστες υπηρεσίες, άνοιξε τα γραφεία της στις Σέρες και σε περιμένει. Επικοινώνησε σήμερα με την Regiocom στο 6993 211 019.
4: Bewirb dich jetzt. Wir freuen uns auf dich.
6: Και φέτος ο εφοδιασμός καυσόξυλων έχει μόνο ένα όνομα. Καυσοξυλεμπορική Στράτος Δεύρελης. Σε εμάς θα βρείτε καυσόξυλα περσινής κοπής, κατάξερα, σε όλα τα είδη των ξύλων, μόνο ελληνικά και σε πολύ προσιτές τιμές. Πουρνάρι από το Άγιο Όρος, Μεσές, Οξιά και Γαύρος από τις γύρω περιοχές μας.
7: Και για ακόμα φθηνότερες λύσεις διαθέτουμε καβάκι και έλατα. Επίσης σε εμάς θα βρείτε και ξυλοκάρβουνο από πουρνάρι, ειδικά για επαγγελματίες.
6: Καυσοξυλεμπορική Στράτος Δεύρελης. Η μεταφορά των προϊόντων μας είναι δωρεάν. Επίσης, για εσάς που δεν έχετε χώρους για την αποθήκευσή τους, έχουμε εμείς. Διαθέτουμε δωρεάν τους υπόστοιχους χώρους μας για την αποθήκευσή τους και στη συνέχεια τη διανομή τους κατά τη διάρκεια του χειμώνα, στεγνά και ξερά. Καυσοξυλεμπορική Στράτος Δεύρελης.
7: Θα μας βρείτε τέλος Μεραρχίας 166.
6: Και στο τηλέφωνο 2321 0 355 54.
7: 3-55-54.
8: Μαμά, τι θα φάμε?
9: Ό,τι φέρεις από τον Κάντζα.
8: Μπαρμπαστάθης φασολάκια 420 γραμμάρια, 1+1 δώρο. Αγελαδινό τυρί λευκάρων 5,58 το κιλό. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο χρυσελιά 3 λίτρα 19,43. Μίξ 3 τυριά τριμμένο 200 γραμμάρια ρόγιαλ 2,25. Λουκάνικα hot dog μικρές φάρμες 5,54 το κιλό. Και πάρει ζανίκας για τόστ 7,25 το κιλό.
9: Αριέλ υγρό 44 μεζούρες 9,79. Σερβιετάκια Everyday Normal 20 τεμάχια 1,33. Και Βέρο μαλακτικό 1,5 λίτρο 3,45.
8: Κατάλαβα! Διατροφή πάλι!
9: Από Δευτέρα έως Τετάρτη, λουκάνικα χωριάτικα 6,40 το κιλό. Και από Πέμπτη έως Σάββατο, μπριζόλα και πανσέτα 5,45 το κιλό.
8: Έφυγα!
9: Supermarket Kansas. Τιμές θαύμα για όλους.
10: Μηνύματα, τηλεφωνήματα, email, meeting, κλήσεις, βιντεοκλήσεις, δουλειές και υποχρεώσεις. Βάλε ένα stop.
11: χάρισε στον εαυτό σου ένα απολαυστικό διάλειμμα. Ώρα για ελιξίριο Coffee Stop.
12: Η πιο λαχταριστή στάση σε περιμένει κάθε μέρα, όλη μέρα, από νωρίς το πρωί μέχρι αργά το βράδυ.
11: Εδώ μπορείτε να απολαύσετε special καφέ, διάφορες μπουγάτσες και κάθε μέρα φρέσκα κρύα σάντουιτς, αλλά και ξεχωριστά ζεστά πιάτα όπως κοτομπουκιές, μπέργκερ, μπουτάκια κοτόπουλο, λουκάνικο, μπιφτέκι. Και για τους λάτρεις της ιταλικής κουζίνας, λαχταριστές πίτσες σε διάφορες γεύσεις. Σε takeaway, delivery ή στο ευρύχωρο σαλόνι του. Ελιξίριο Coffee Stop. Στο πρώτο χιλιόμετρο Ηράκλειας Σερών, στην είσοδο της Ηράκλειας, με άνετο πάρκινγκ.
12: Τηλέφωνο για διανομή 2325-024-938.
11: Ελιξίριο Coffee Stop. Εδώ κάνει στάση.
13: Σεραϊκό Κρεοπωλείο. 40 χρόνια εμπειρίας. 40 χρόνια αγάπης για το καλό κρέας, για το τραπέζι και την οικογένεια. Κρέας εκλεκτό, τυφερό, καθαρό. Κρέας που πριν καν το μαγειρέψεις νιώθεις την ποιότητά του. Γιατί πίσω του υπάρχει φροντίδα και το δικό μας εργαστήριο επεξεργασίας, όπου όλα γίνονται με γνώση και σεβασμό. Και τα λουκάνικα τζουμαγιάς. Τα δικά μας, τα φημισμένα. Λουκάνικα φτιαγμένα με παράδοση, με εκείνη την παλιά, αυθεντική συνταγή που κάθε μπουκιά της σου θυμίζει σπίτι, γιορτές, ανθρώπους. Κάθε μέρα φρεσκάδα, ζεστή εξυπηρέτηση και τιμές που σέβονται τον κόπο σας και τον τόπο μας. Στο κέντρο της Ηράκλειας και τώρα και στο Σιδηρόκαστρο, πλατεία Ελευθερίας 13. Τηλέφωνο 2323-0-25-148. Υπεύθυνος καταστήματος Πάγκαλος Νικόλαος.
14: Σεραϊκό Κρεοπωλείο. Νόστιμο κρέας, βρε παιδί μου.
15: Για φρέσκο ψάρι και θαλασσινά, επιλέγεις Πετράν. Ιχθυοπωλείο Πετράν. Η σταθερή σου επιλογή για εγγυημένη ποιότητα σε ψάρια και θαλασσινά. Και επειδή ο χρόνος σου είναι πολύτιμος, ο Πετράν σου τα παραδίδει καθαρισμένα, έτοιμα για φούρνο ή τηγάνι. Ιχθυοπωλείο Πετράν στο Σιδηρόκαστρο.
12: Φιλίππου 7, απέναντι από το πάρκινγκ στο Μεγάλο Πλάτανο. Παραγγελίες στο 2323-0-24078. Και σε άλλα δύο σημεία, Ηράκλειας στη Στοά και Ροδόπολη.
15: Πετράν, η θάλασσα στο πιάτο σου.
16: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συνδικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.

0: βράδυ. Ο Ηλίας Αλταντζής επιλέγει και μιξάρει τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες στον Γαλαξία 92,1.
1: Πρώτο τραπέζι απόψε μόνος μου. Πρώτο τραπέζι στις απάρες.

από τη Συντική και το Συντηρόκαστρο για όλο τον νομό Σερών. Ένας γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Μουσικά. Γαλαξιακά.

Χάρης Κωστόπουλος, Μάκης Χριστοδηλόπουλος, στα Νήσι. Τα δικά μας, τα μοναδικά, τα λαϊκά. Γιατί εδώ το ζούμε αυθεντικά. Γνήσια λαϊκά. Από τον αέρα του Γαλαξία 92,1. Για τη Συνδική, το Σιδηρόκαστρο και όλο το νομό Σερών.

0: διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική.
1: Έλα, παραδέξου το. Δεν αντέχεις άλλο να ζητάς από φίλους και γονείς να σε πηγαίνουν παντού? Στη Σχολή Οδηγών Θέμης Γκολιάς από το 1999 σε μαθαίνουμε να οδηγείς με στυλ και αυτοπεποίθηση. Με τον Θέμη και τη Γεωργία στο πλευρό σου, το δίπλωμα είναι μονόδρομος. Μαθήματα για όλα τα οχήματα. Και ναι, έχουμε και ασφάλειες, γιατί καλύπτουμε κάθε σου ανάγκη. Σχολή Οδηγών Θέμης Γκολιάς. Οδηγούμε μαζί με ασφάλεια. Πρίγκιπος Χριστοφόρου 21, Σέρες. Τηλέφωνο 23210-64610 και στο www.golias.gr.
2: Σε ένα περιβάλλον που απαιτεί στρατηγικές επενδύσεις και βιώσιμες λύσεις, η GA Design and Construction αποτελεί τον αξιόπιστο συνεργάτη για έργα υψηλών προδιαγραφών.
3: Η εταιρεία μας εξειδικεύεται στην ολοκληρωμένη διαχείριση έργων μέσω των προγραμμάτων ESPA, εξοικονομώ και αλλάζω συσκευή. Παρέχουμε πλήρη τεχνική υποστήριξη από την ανάλυση αναγκών έως την επιτυχημένη υλοποίηση.
2: Συνδυάζοντας σύγχρονο σχεδιασμό και τεχνογνωσία, παραδίδουμε έργα που μειώνουν το λειτουργικό κόστος και αυξάνουν την αξία της επένδυσής σας.
3: GA Design and Construction. Η αξιόπιστη επιλογή για κάθε έργο που απαιτεί τεχνική ακρίβεια και έξυπνες λύσεις. Ενημερωθείτε σήμερα για τα τρέχοντα και τα αναμενόμενα προγράμματα για ανακαίνιση και ενεργειακή αναβάθμιση του 2026 και ξεκινήστε με σιγουριά.
2: Επικοινωνήστε μαζί μας στο 23210-37107 ή βρείτε μας στο site gadc.gr.
4: Αγάπη, πάμε στον Γκαλιούρι μεθαύριο.
5: Γιατί, πού τραγουδάει?
4: Καλά δεν τα έμαθες. Έχει ανοίξει ταβέρνα και γίνεται χαμός. Και στα μεγάλα κεφιά τραγουδάει κιόλας.
5: Παραδοσιακή ταβέρνα, το στέκι του Γκαλιούρι.
4: Ανοιχτά καθημερινά με χειροποίητα κρεατικά, φρέσκο ψαράκι και πεντανόστιμα ορεκτικά.
5: Και Κυριακή από το πρωί με ποικιλία σε ψάρια, θαλασσινά, ουζάκι και ουζομεζέδες.
4: Το στέκι του Γκαλιούρι. Μεγαλοχώρησε ρών.
5: Κρατήσεις 23253-00408
4: και 6944-6213-68.
5: Και κάθε Τρίτη προσφορά. Μερίδα κοντοσούβλη χοιρινό, πασέτα σούβλας και κοτόπουλο σούβλας, συνοδεία με χειροποίητες πατάτες, μόνο 5 ευρώ.
6: Από εταιρεία ανακύκλωσης μετάλλων αναζητείτε λογιστής ή λογίστρια από Σιδηρόκαστρο, Ηράκλεια και τις γύρω περιοχές. Η θέση αφορά τετράωρη απασχόληση. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με το τηλέφωνο 6974-956-680. Υπεύθυνος Παναγιώτης Ζαΐμης.
7: Ανακαίνιση με το κλειδί στο χέρι.
8: Μινάς Ιωάννης.
7: Το μόνο γραφείο με ολοκληρωμένες υπηρεσίες ανακαίνησης παντός τύπου στη Συντική.
8: Παντός τύπου ανακαινήσεις Μινάς Ιωάννης.
7: Με πολυετή εμπειρία.
8: Έλα να σχεδιάσουμε μαζί την ανακαίνιση του χώρου σου.
7: Επίλεξε επιτόπου στη μεγάλη έκθεσή μας όλα όσα θέλεις να χρησιμοποιηθούν.
8: Από πλακάκια,
7: κουφώματα,
8: είδη γήινης,
7: υδραυλικά,
8: χρώματα
7: και άφησε την εκτέλεση όλων των εργασιών ανακαίνησης στην εξειδικευμένη ομάδα μας. Μινάς Ιωάννης, Βενιζέλου Ελευθέριου 55, Σιδηρόκαστρο. Τηλέφωνο 2323-028-274 και 6993-920-661.
8: Και Ελιανική Πώληση Προϊόντων Ανακαίνησης.
7: Παντός τύπου ανακαινήσεις, ολιστικά, με το κλειδί στο χέρι, Μινάς Ιωάννης.
8: Επίσημα,
7: μοναδικά,
8: με πολυετή εμπειρία.
0: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συντικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.

Διαφημίσου τώρα στο νούμερο 1 ραδιόφωνο. Από τη Συνδική για όλο τον ομό Σερών, όλοι συντονίζονται σε αυτόν τον γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Κλείσε θέση διαφήμισης στο Γαλαξία 92,1 και βάλε την επιχείρησή σου στον αέρα όλου του νομού Σερών. Πάρε τηλέφωνο στο 6972-848025. Από τη Συνδική για όλο τον ομό Σερών, διαφημίσου τώρα στο Γαλαξία 92,1. Τηλέφωνο διαφήμισης 6972-848025.

Μεγάλη ευκαιρία για κάθε παραγωγό. Πωλείτε τρακτέρ Agri-Full Derby 60 2 RM σε άριστη κατάσταση μαζί με πλήρη γεωργικό εξοπλισμό. Διετίθενται πλατφόρμα διαστάσεων 4x210, τρίινα άρωτρα, φρέζα 1,60, σβάρνα καλλιεργητής, λιπασματοδιανομέας, κεντρόφυγγα νούμερο 3 και πύραυλος νούμερο 3 μεσολίνες, λάστιχα, πυραυλάκια και μπέκ. Όλα τα μηχανήματα είναι έτοιμα για δουλειά στο χωράφι. Για πληροφορίες, τιμές και ραντεβού στο τηλέφωνο 6937 749 904. Αριστοτέλης, Άνω Καμήλα. Προλάβετε!

από τη Συντική και το Σιδηρόκαστρο για όλο το νομό Σερό. Ένας γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξιακά.

0: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική.
1: Η ώρα είναι 3. Από τη συχνότητα αυτή, μην κουνηθείς.
2: Φανταστείτε έναν κόσμο γεμάτο χρώμα. Τώρα φανταστείτε ότι όλα αυτά τα χρώματα τα φτιάχνουμε εμείς. Χρώματα εσωτερικής χρήσης, χρώματα εξωτερικής χρήσης 100% ακριλικά, μονοτικά, αστάρια, βερνίκια, χρώματα Nikal. Με εξαγωγές στη Βουλγαρία και τη Ρουμανία, αλλά και πανελλαδική παρουσία, με σημεία πώληση σε κεντρική και δυτική Μακεδονία, Θράκη, Ήπειρο και Θεσσαλία. Το εργοστάσιο χρωμάτων Nikal λειτουργεί με ISO 9001, με τις αυστηρότερες προδιαγραφές ασφάλειας και ποιότητας και φέρνει χρώματα που ξεχωρίζουν και εντυπωσιάζουν. Καλέστε μας στο 23-23-0-25-464 ή 694-570-2469. Nikal. Χρώμα που ζωντανεύει κάθε χώρο.
3: Για την αποτρίχωσή σου έχεις αρκετές επιλογές.
4: Εμείς θα σε ενημερώσουμε για την καλύτερη.
3: Λέιζερ αποτρίχωση Αλεξανδρίτη με το κορυφαίο μηχάνημα αμερικάνικης εταιρείας αποκλειστικά στο Ινστιτούτο Αισθητικής Κάτια Βυζιώτου στην Ιράκη.

0: Ηράκλεια.
1: Η τεχνολογία Αλεξανδρίτη με τη χρήση κρύου αέρα εγγυάται αποτελέσματα υψηλής ποιότητας, εξαλείφοντας την ανεπιθύμητη τριχοφία με απόλυτη αποτελεσματικότητα, γρήγορα και ανώδυνα.
0: Κατάλληλο για γυναίκες και άνδρες σε πρόσωπο και σώμα.
1: Ανάδειξε τη φυσική σου ομορφιά και απόκτησε μια αίσθηση αυτοπεποίθησης που διαρκεί.
0: Ινστιτούτο Αισθητικής Κάτια Βυσιότου στην Ηράκλεια. Τηλέφωνο 23 25 0 23 092.
1: Ινστιτούτο Αισθητικής Κάτια Βυσιότου.
0: Το απόλυτο αποτέλεσμα με την απόλυτη άνεση. Επιστρέψαμε ανανεωμένοι για να βγάλουμε το καλύτερο από τη σοδιά σας. Ελαιοτριβή Οχημάρου. Μετά από ένα χρόνο απουσίας, είμαστε και πάλι δυναμικά δίπλα στους παραγωγούς για τη νέα ελαιοκομική περίοδο. Θα μας βρείτε ακριβώς στο ίδιο γνώριμο σημείο στο Χήμαρο Σερών, αλλά με πλήρως ανακαινισμένες εγκαταστάσεις υψηλών προδιαγραφών. Συνδυάζοντας την πολυετή εμπειρία μας με τα πλέον σύγχρονα μηχανήματα, εγγυόμαστε την άριστη επεξεργασία του καρπού σας. Ελαιοτριβή Οχημάρου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 694 82 73 557. Ελαιοτριβή Οχημάρου, για μέγιστη απόδοση και κορυφαία ποιότητα.
2: Μαζί φτάνουμε ψηλά. Ντάνος. Φτάνουμε πολύ ψηλά με τον καλαθοφόρο γερανό του Ντάνου για κάθε εργασία που απαιτεί ύψος. Ντάνος. Κοπή ψηλών δέντρων και επικίνδυνων κλαδιών. Μεταφορά των κλαδιών και καθάρισμα του σημείου. Ντάνος. Με ιδιόκτητο καλαθοφόρο γερανό για όποια ανυψωτική εργασία χρειάζεστε. Μεραρχίας 130 Σέρες. Τηλέφωνο 6945 9089 74. Καλαθοφόρος γερανός Ντάνος. Μαζί φτάνουμε ψηλά. Γκρεμίσματα, χτισήματα και κάθε είδους οικοδομικές εργασίες με επαγγελματική υπογραφή. Τσελεκίδης Κωνσταντίνος. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα πάσης φύσεως οικοδομικές εργασίες, προσφέροντας ολοκληρωμένες λύσεις σε γενικές ανακαινήσεις, μονώσεις, βαψίματα και τοποθετήσεις γυψοσανίδας. Συνδυάζουμε υψηλή τεχνογνωσία στην κατασκευή με τα καλύτερα υλικά της αγοράς, διασφαλίζοντας αποτέλεσμα με διάρκεια και ποιότητα. Με έδρα τη Ροδόπολη Σερών, το κατάστημά μας αποτελεί τον απόλυτο προορισμό για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη. Διαθέτουμε πλήρη γκάμα εργαλείων, ειδών ρουχισμού και οικοδομικών υλικών, καθώς και όλη τη σειρά χρωμάτων της κορυφαίας εταιρείας Nikal. Τσελεκίδης Κωνσταντίνος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6971 630 290. Οικοδομικές εργασίες Τσελεκίδης Κωνσταντίνος. Για έναν χώρο όπως τον ονειρεύεστε. Στην Κίμηση η γεύση έχει όνομα.
3: Κούκος Grill House.
4: Εκεί που κάθε μέρα ψήνεται η απόλαυση.
3: Όλα τα ψητά της ώρας, ζουμερά και φρεσκοψημένα.
4: Πλούσιες σαλάτες, μοναδικό κοντοσούβλι, λαχταριστή γαρίδο μακαρονάδα, αυθεντικό φιλέτο στρογγανόφ και φυσικά χάμπουργκερ, τσίσμπεργκερ και τσίκεν μπέργκερ που θα σου μείνουν αξέχαστα.
3: Ανοιχτά κάθε μέρα εκτός Δευτέρας.
4: Κούκος Grill House στην Κίμηση.
3: Τηλέφωνο 2325 111 055.
0: Ξεκίνα την ημέρα σου με φρεσκάδα και γεύση που τη νιώθεις. Πτηνοτροφείο Κωνσταντινάκη στους πρόποδες του Μπέλες. Αυγά από κότες ελευθέρας βοσκής γεμάτα αρώματα. Πλούσια πηγή πρωτεΐνης για κάθε γεύμα σου. Πτηνοτροφείο Κωνσταντινάκη. Διανομή κατοίκων με ένα τηλεφώνημα στο 698-010-6099. Άμεση εξυπηρέτηση σε Δήμο Συντικής, Δήμο Ηράκλειας, Σέρες, Θεσσαλονίκη. Πτηνοτροφείο Κωνσταντινάκη. Φρέσκα, ποιοτικά, δικά σου.
5: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συντικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.

0: τραγουδάει κι αυτός.
1: Ο Δημήτρης Αλεξίου και οι μεγάλες λαϊκές επιτυχίες τώρα στον Γαλαξία 92,1. Από τη Συνδική και το Σιδηρόκαστρο για όλο το νομό Σερών.

Πασχάλης Φάρος, Γαλαξίας 92,1. Ο αγαπημένος ραδιοφωνικός παραγωγός, τώρα μαζί σας επιλέγοντας λαϊκές επιτυχίες στο Γαλαξία 92,1. Από τη Σιντική και το Σιδηρόκαστρο για όλο τον ομό Σερών.

Πασχάλης Φάρος, Γαλαξίας 92,1. Ο αγαπημένος ραδιοφωνικός παραγωγός, τώρα μαζί σας επιλέγοντας λαϊκές επιτυχίες στο Γαλαξία 92,1. Από τη Σιντική και το Σιδηρόκαστρο για όλο τον ομό Σερών.

0: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συνδική.
1: Γαλαξία, Γαλαξία 92,1. Από τη Συνδική για όλες τις αίρες. Μουσικά, μουσικά, γαλαξιακά.
2: Ανακύκλωση μετάλλων Scrap. Η οικολογική και οικονομική λύση για την ανακύκλωση των μετάλλων σας. Η Μάντρα Ανακύκλωσης Μετάλλων Scrap προσφέρει γρήγορη και αξιόπιστη υπηρεσία αγοράς επιτόπου μετρητής. Απλά φέρτε τα μέταλλα ή επικοινωνήστε μαζί μας και θα έρθουμε εμείς στο χώρο σας για παραλαβή. Αναλαμβάνουμε καθαρισμούς και αποψηλώσεις εργοστασίων, ανακυκλώνουμε παλιά αυτοκίνητα, τρακτέρ, μηχανές και άλλα μεταλλικά αντικείμενα. Εμπιστευτείτε μας για μια περιβαλλοντικά υπεύθυνη και οικονομικά αποδοτική διαχείριση των μεταλλικών σας αποβλήτων. Μάντρα Ανακύκλωσης Μετάλλων Scrap στο Ποντισμένο. Τηλέφωνο 6945-528-148. Υπεύθυνος Αθανάσιος Ραϊφόγλου. Κάνει καλό στο περιβάλλον και στην τσέπη σας.
3: New Holland. Η δύναμη της αγροτικής παραγωγής στα χέρια σας. Γεωργικά μηχανήματα Παπάς Πασχάλης και Υιός. Υποστήριξη ανταλλακτικών σε τρακτέρ και μηχανήματα. Λιπαντικά όλων των τύπων και ανταλλακτικά. Αντιπρόσωπος των τρακτέρ New Holland. Αντιπρόσωπος για όλη την Ελλάδα στα ιταλικά μηχανήματα ACMA. Βρείτε ό,τι χρειάζεστε για τον αγροτικό σας εξοπλισμό με την εμπειρία και την αξιοπιστία που αξίζεται. Παπάς Πασχάλης και Υιός. Στο πρώτο χιλιόμετρο Ηράκλεια Σερών. Τηλέφωνο 2325-0-24-579. Γεωργικά μηχανήματα Παπάς Πασχάλης και Υιός. Ο αξιόπιστος συνεργάτης κάθε αγρότη.
4: Οι σημαντικές μέρες της ζωής σου αξίζουν την καλύτερη μουσική. DJ Demoro. Μοναδικές δεξιώσεις γάμου και βάπτισης, ατμοσφαιρικά πάρτι και ξεχωριστά εταιρικά events. DJ Demoro. Από το Σιδηρόκαστρο Σερών, σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6930-532055. DJ Demoro. Δίνει τις στιγμές σου με τις πιο όμορφες μελωδίες.
5: Ψάχνεις την καλύτερη μεταφορική? Είναι ελληνική. Hellenic Transport. Περισυλλογές, παραδόσεις και παραλαβές από όλη την Ελλάδα. Παραδόσεις και παραλαβές και από όλη τη Γερμανία. Νιρεμβέργη, Μόναχο, Στουτγκάρδη, Φραγκφούρτη, Ντίσσελντορφ, Βερολίνο, Ανόβερο, Αμβούργο. Hellenic Transport. Αναλαμβάνουμε μεταφορές και παραδόσεις από πακέτα και οικοσυσκευές έως γεωργικά μηχανήματα, τρακτέρ, πρέσες, αλέτρια και άλλα. Τηλέφωνο 6972-848025. Hellenic Transport. Η καλύτερη μεταφορική είναι ελληνική.
6: Εργοστάσιο χρωμάτων Νικάλ. Χρώμα που ζωντανεύει κάθε χώρο. Τέταρτο χιλιόμετρο Σιδηροκάστρου Προμαχώνα, γέφυρα Τριμονοχωρίου. Καλέστε τώρα 23230-25464 και 694-570-2469.
7: Και εκεί που πήγαινα προχτές, να σου μια τουρίστρια. Hey, you, της λέω. Do you know Ακρόπολης?
8: No.
7: Do you know Λευκός Πύργος?
8: No, what is this?
7: Μωρέ, do you know Χριστόπουλος?
8: Oh, yes. Έπιπλα.
7: Έπιπλα Χριστόπουλος. Για το σαλόνι, την κρεβατοκάμαρα και το παιδικό σας δωμάτιο.
8: Με μεγάλη ποικιλία στρωμάτων σε ασυναγώνιστες τιμές.
7: Όλα μας τα έπιπλα προσαρμόζονται στις ανάγκες του χώρου σας.
8: Θα μας βρείτε στο Χριστός Ερών έναντι VIP. Στην ιστοσελίδα μας και στο Facebook. Πληκτρολογώντας Έπιπλο Χριστόπουλος.
7: Τηλέφωνο 2321-078-281.
0: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συνδικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.

Πασχάλης Φάρος, Γαλαξίας 92,1. Ο αγαπημένος ραδιοφωνικός παραγωγός, τώρα μαζί σας επιλέγοντας λαϊκές επιτυχίες στο Γαλαξία 92,1. Από τη Σιντική και το Σιδηρόκαστρο για όλο τον ομό Σερών.

Διαφημίσου τώρα στο νούμερο 1 ραδιόφωνο. Από τη Συνδική για όλο το νομό Σερών, όλοι συντονίζονται σε αυτόν τον γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Κλείσε θέση διαφήμισης στο Γαλαξία 92,1 και βάλε την επιχείρησή σου στον αέρα όλου του νομού Σερών. Πάρε τηλέφωνο στο 6972-848025. Από τη Συνδική για όλο το νομό Σερών, διαφημίσου τώρα στο Γαλαξία 92,1. Τηλέφωνο διαφήμισης 6972-848025.

Πασχάλης Φάρος, Γαλαξίας 92,1. Ο αγαπημένος ραδιοφωνικός παραγωγός, τώρα μαζί σας επιλέγοντας λαϊκές επιτυχίες στο Γαλαξία 92,1. Από τη Σιντική και το Σιδηρόκαστρο για όλο τον ομό Σερών.

το ζούμε αυθεντικά. Γνήσια λαϊκά από τον αέρα του Γαλαξία 92,1 για τη Συνδική, το Σιδηρόκαστρο και όλο το νομό Σερών.

0: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική.
1: Η ώρα είναι 4, αλλά η μουσική ατελείωτη.
2: Επιστρέψαμε ανανεωμένοι για να βγάλουμε το καλύτερο από τη σοδιά σας. Ελαιοτριβή Οχυμάρου. Μετά από ένα χρόνο απουσίας, είμαστε και πάλι δυναμικά δίπλα στους παραγωγούς για τη νέα ελαιοκομική περίοδο. Θα μας βρείτε ακριβώς στο ίδιο γνώριμο σημείο στο Χύμαρο Σερών, αλλά με πλήρως ανακαινισμένες εγκαταστάσεις υψηλών προδιαγραφών. Συνδυάζοντας την πολυετή εμπειρία μας με τα πλέον σύγχρονα μηχανήματα, εγγυόμαστε την άριστη επεξεργασία του καρπού σας. Ελαιοτριβή Οχυμάρου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 694 8273 557. Ελαιοτριβή Οχυμάρου. Για μέγιστη απόδοση και κορυφαία ποιότητα.
3: Μα τι έκανες, το στόπ δεν το είδες?
4: Όπα, δίκιο έχεις. Θολωμένος ήμουν, φταίω.
3: Και τώρα, πού να τρέχω για μάστορες και ανταλλακτικά? Θα μείνω χωρίς αμάξι.
4: Ηρέμησε, πήγαινε στον Ράδο. Τα αναλαμβάνει όλα. Από την ασφαλιστική, την επισκευή και τα ανταλλακτικά μέχρι τη βαφή. Κέντρο Φανοποιίας Ράδος. Εξειδίκευση σε κάθε εργασία αμαξώματος. Από φανοποιία και βαφή μέχρι κλειδαριές, γρίλους παραθύρων και κάθε απαραίτητο εξάρτημα. Άμεση αποκατάσταση ζημιών και συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές. Παροχή αυτοκινήτου αντικατάστασης κατόπιν συνεννόησης. Κέντρο Φανοποιίας Ράδος. Τοποθεσία Σέρες έναντι Μουσικού Γυμνασίου. Υπεύθυνος Ράδος Χαράλαμπος. Τηλέφωνο 23210-3740-7.
5: Μηνύματα, τηλεφωνήματα, email, meeting, κλήσεις, βιντεοκλήσεις, δουλειές και υποχρεώσεις. Βάλε ένα stop. Χάρισε στον εαυτό σου ένα απολαυστικό διάλειμμα. Ώρα για ελιξίριο Coffee Stop. Η πιο λαχταριστή στάση σε περιμένει κάθε μέρα, όλη μέρα, από νωρίς το πρωί μέχρι αργά το βράδυ. Εδώ μπορείτε να απολαύσετε special καφέ, διάφορες μπουγάτσες και κάθε μέρα φρέσκα κρύα sandwich, αλλά και ξεχωριστά ζεστά πιάτα όπως κοτομπουκιές, burger, μπουτάκια κοτόπουλο, λουκάνικο, μπιφτέκι. Και για τους λάτρεις της ιταλικής κουζίνας, λαχταριστές πίτσες σε διάφορες γεύσεις, σε takeaway, delivery ή στο ευρύχωρο σαλόνι του. Ελιξίριο Coffee Stop. Στο πρώτο χιλιόμετρο Ηράκλειας Σερών, στην είσοδο της Ηράκλειας, με άνετο πάρκινγκ. Τηλέφωνο για διανομή 2325-024-938. Ελιξίριο Coffee Stop. Εδώ κάνει στάση.
6: Εδώ η παράδοση στρώνει τραπέζι.
7: Οικογενειακή ταβέρνα Ο Σάκης στο Γεφυρούδι.
6: Απόλαυση που περνάει από γενιά σε γενιά.
7: Ελάτε να απολαύσετε εξαιρετικά ψητά και πεντανόστιμα θαλασσινά.

0: Με επιλεγμένες πρώτες ύλες και μεράκι στο μαγείρεμα, σας σερβίρουμε εκλεκτά πιάτα που τιμούν την ελληνική κουζίνα.
1: Είμαστε ανοιχτά καθημερινά από τις 7 το απόγευμα μέχρι τη 1 το βράδυ και τις Κυριακές από τις 12 το πρωί.
0: Αναλαμβάνουμε επίσης την κάλυψη κοινωνικών εκδηλώσεων όπως γάμους και βαπτίσεις.
1: Οικογενειακή ταβέρνα Ο Σάκης στο Γεφυρούδι.
0: Τηλέφωνο για κρατήσεις 2323 051 325.
1: Οικογενειακή ταβέρνα Ο Σάκης.
0: Τρεις γενιές παράδοση στη γεύση.
2: Επειδή με την ασφάλεια στους δρόμους δεν παίζουμε, γιατί ό,τι και αν γίνει πρέπει να είστε αλλά και να νιώθετε ασφαλείς. Ασφάλειες Θέμης Γκολιάς.
3: Τώρα ο Θέμης Γκολιάς ως ασφαλιστικός σύμβουλος σε συνεργασία με τη μεγαλύτερη μεσητική εταιρεία της Ελλάδος, τη Mega Brokers, σας προσφέρουν τις καλύτερες και τις πιο αξιόπιστες υπηρεσίες με τις ανταγωνιστικότερες τιμές της ασφαλιστικής αγοράς. Με διαφορά.
2: Ασφάλειες Θέμης Γκολιάς. Ασφάλειες αυτοκινήτων, υγείας, ζωής, πυρός, γεωργικών μηχανημάτων, αστικής ευθύνης σε συνεργασία με όλες τις ελληνικές ασφαλιστικές εταιρείες.
3: Ρωτήστε μας για το δικό σας όχημα και επωφεληθείτε από τις μεγάλες προσφορές στις ασφάλειές μας. Επιβατικά από 68 ευρώ. Φορτηγά από 99 ευρώ. Φορτηγά αγροτικά από 65 ευρώ. Δίκυκλα από 20 ευρώ. Τρακτέρ από 30 ευρώ. Σκάφη από 40 ευρώ.
2: Ασφάλειες Θέμης Γκολιάς. Πρίγκιπος Χριστοφόρου 21, παραπλεύρος Ίκα Σερών. Τηλέφωνο 2321-064-610, κινητό 6977-686-88.
3: Ασφάλειες Θέμης Γκολιάς. Η πιο σίγουρη επιλογή για την ασφάλειά σας, με διαφορά.
2: Μεγάλη καλοκαιρινή προσφορά για τους λάτρεις των μηχανών. Φέρτε μας το συμβόλαιό σας και σας κάνουμε δώρο την οδική βοήθεια.
4: Η κατασκευή ενός έργου ξεκινά με σωστή μελέτη. Η GA Design and Construction, πριν την υλοποίηση κάθε κατασκευής ή ανακαίνησης, σας παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες.
5: 3D σχεδίαση, μελέτες μηχανικού, ενεργειακά πιστοποιητικά, έκδοση αδειών, συμβουλευτική και διαχείριση επιδοτούμενων προγραμμάτων ΕΣΠΑ και εξοικονομού.
4: Για τον ιδιώτη, όσο και για την επιχείρηση. Με πολυετή εμπειρία, τεχνογνωσία και υπευθυνότητα, υλοποιούμε έργα που αντέχουν στον χρόνο και ξεχωρίζουν για την ποιότητά τους. Τεχνική υποστήριξη, συνέπεια και αποτέλεσμα, από την ιδέα ως την υλοποίηση.
5: Μην ψάχνεις αλλού. Εμπιστεύσου την εμπειρία, το όραμα και την ποιότητα της GA Design and Construction.
4: Επικοινωνήστε σήμερα με την GA Design and Construction. Καλέστε στο 2310-37107 ή βρείτε μας στο site gadc.gr.
6: Θέλετε ο χώρος σας να αντανακλά αισθητική? Alpha Construction Art and Design. Επαναπροσδιορίστε τον εσωτερικό ή εξωτερικό σας χώρο στο σπίτι ή την επιχείρησή σας. Σας δίνουμε τις ιδέες και τις υλοποιούμε. Μελέτη, ανακαίνιση, γυψοσανίδα, βάψιμο, θερμοπρόσωψη, ιδιαίτερες τεχνικές διακοσμητικές κατασκευές με ρεμέτια. Τεχνικός διακοσμητής Μιχαλόπουλος Θεολόγος. Καλέστε στο 6940-155-595. Alpha Construction Art and Design. Γιατί η τελειότητα δεν είναι πολυτέλεια, είναι επιλογή.
7: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συνδικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.

0: Λαϊκά, όπως παλιά, αυθεντικά, ξανά.
1: Αυτά τα χέρια, τα χέρια τα δικά σου.
0: Ο Πασχάλης Φάρος βγάζει από τη δισκοθήκη του όλα τα τραγούδια που μας καθήλωσαν, μας ανέθρεψαν και συντρόφευσαν τη ζωή μας από την δεκαετία του 80.
1: Γέλα μου,
0: τα παλιά, καλά λαϊκά. Ο Πασχάλης Φάρος τα αφήνει ελεύθερα ξανά και τα μοιράζεται από τον αέρα του Γαλαξία 92,1. Για τη Συνδική, το Σιδηρόκαστρο και όλο το νομό Σερών.
1: Καλή συνέχεια.

Πασχάλης Φάρος, Γαλαξίας 92,1. Ο αγαπημένος ραδιοφωνικός παραγωγός, τώρα μαζί σας επιλέγοντας λαϊκές επιτυχίες στο Γαλαξία 92,1. Από τη Σιντική και το Σιδηρόκαστρο για όλο τον ομό Σερών.

0: Λαϊκά, όπως παλιά, αυθεντικά, ξανά.
1: Αυτά τα χέρια, τα χέρια τα δικά σου.
0: Ο Πασχάλης Φάρος βγάζει από τη δισκοθήκη του όλα τα τραγούδια που μας καθήλωσαν, μας ανέθρεψαν και συντρόφευσαν τη ζωή μας από τη δεκαετία του 80.
1: Γέλα μου,
0: τα παλιά, καλά λαϊκά. Ο Πασχάλης Φάρος τα αφήνει ελεύθερα ξανά και τα μοιράζεται από τον αέρα του Γαλαξία 92,1.
1: Τη ζωή με την
0: για τη Συνδική, το Σιδηρόκαστρο και όλο το νομό Σερών.

Πασχάλης Φάρος, Γαλαξίας 92,1. Ο αγαπημένος ραδιοφωνικός παραγωγός, τώρα μαζί σας επιλέγοντας λαϊκές επιτυχίες στο Γαλαξία 92,1. Από τη Σιντική και το Σιδηρόκαστρο για όλο τον ομό Σερών.

0: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική.
1: Για φρέσκο ψάρι και θαλασσινά επιλέγεις Πετράν. Ιχθυοπολείο Πετράν. Η σταθερή σου επιλογή για εγγυημένη ποιότητα σε ψάρια και θαλασσινά. Και επειδή ο χρόνος σου είναι πολύτιμος, ο Πετράν σου τα παραδίδει καθαρισμένα, έτοιμα για φούρνο ή τηγάνι. Ιχθυοπολείο Πετράν στο Σιτηρόκαστρο.
2: Φιλίππου 7, απέναντι από το πάρκινγκ στο Μεγάλο Πλάτανο. Παραγγελίες στο 2323-0-24078. Και σε άλλα δύο σημεία, Ηράκλειας στη Στοά και Ροδόπολη.
1: Πετράν, η θάλασσα στο πιάτο σου.
3: Η Autocars Courtesis κάνει το επόμενο μεγάλο βήμα.
4: Τώρα σε νέο μεγαλύτερο κατάστημα στην Ηράκλεια Σερών, με ακόμη μεγαλύτερη ποικιλία σε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα.
3: Ελεγμένα οχήματα με εγγυημένα χιλιόμετρα.
4: Σύγχρονο design και αξιόπιστες επιλογές για κάθε ανάγκη.
3: Από δυναμικά αυτοκίνητα πόλης μέχρι άνετα οικογενειακά μοντέλα με εξαιρετική απόδοση.
4: Και επειδή η εξυπηρέτηση δεν σταματά στο αυτοκίνητο, στην Autocars Courtesis θα βρεις και καύσιμα ποιότητας Ελλήν, καθώς και διανομή πετρελαίου θέρμανσης σε προσιτές τιμές.
3: Autocars Courtesis.
4: Α είσοδος Ηράκλειας.
3: Τηλέφωνα 23 250 25 099 και 6909 722 909.
4: Autocars Courtesis. Το δικό σου όχημα σε περιμένει.
3: Ανακαίνιση με το κλειδί στο χέρι.
5: Μινάς Ιωάννης.
3: Το μόνο γραφείο με ολοκληρωμένες υπηρεσίες ανακαίνησης παντός τύπου στη Συντική.
5: Παντός τύπου ανακαινήσεις Μινάς Ιωάννης.
3: Με πολυετή εμπειρία.
5: Έλα να σχεδιάσουμε μαζί την ανακαίνιση του χώρου σου.
3: Επίλεξε επιτόπου στη μεγάλη έκθεσή μας όλα όσα θέλεις να χρησιμοποιηθούν.
5: Από πλακάκια,
3: κουφώματα,
5: είδη γήινης,
3: υδραυλικά,
5: χρώματα.
3: Και άφησε την εκτέλεση όλων των εργασιών ανακαίνησης στην εξειδικευμένη ομάδα μας. Μινάς Ιωάννης, Βενιζέλου Ελευθέριου 55, Σιδηρόκαστρο. Τηλέφωνο 2323-0-28-274 και 6993-920-661.
5: Και ελληνική πώληση προϊόντων ανακαίνησης.
3: Παντός τύπου ανακαινήσεις, ολιστικά, με το κλειδί στο χέρι, Μινάς Ιωάννης.
5: Επίσημα,
3: μοναδικά,
5: με πολυετή εμπειρία.
6: Έλα και εσύ μαζί μας να ζήσουμε τη χαρά του αθλητισμού. Αθλητικός Σύλλογος Πρωτέα Σερών. Εδώ και 33 χρόνια πρωταγωνιστεί με αγάπη για τα παιδιά. Με προγράμματα για όλες τις ηλικίες σε ταεκβοντό, αυτοάμυνα, kickboxing, τένις, χορό. Με ιδιόκτητη αίθουσα οργάνων και με καταξιωμένο επιτελείο προπονητών γυμναστών σε ένα ασφαλές οικογενειακό περιβάλλον. Αθλητικός Σύλλογος Πρωτέα Σερών. Στις Σέρες, επί της Συνόπης 15, έναντι 4ου Γυμνασίου, στον Περιφερειακό και στη Μακεδονομάχων, όπισθεν 4ου Γυμνασίου Σερών. Ο Πρωτέας, τώρα και στο Σιδηρόκαστρο. Τηλέφωνα 6974 700 134 και 2321035375. Υπεύθυνος προγραμμάτων. Διδάκτορ καθηγητής φυσικής αγωγής Δανιηλίδης Παναγιώτης. Γιατί στα παιδιά μας αξίζουν τα καλύτερα.
7: Du sprichst Deutsch.
8: Ψάχνεις δουλειά με σταθερό μηνιαίο μισθό και ασφάλεια υγείας και ζωής?
7: Come to Regiocom.
8: Πλήρως αμοιβόμενη εκπαίδευση, εξαιρετικά ελκυστικά μπόνους πωλήσεων και δυνατότητα μερικής απασχόλησης σε μία από τις μεγαλύτερες εταιρείες στην εξυπηρέτηση πελατών. Regiocom. Πάνω από 25 χρόνια με περισσότερους από 6.000 υπαλλήλους σε ολόκληρη την Ευρώπη και με καινοτόμες αξιόπιστες υπηρεσίες, άνοιξε τα γραφεία της στις Σέρες και σε περιμένει. Επικοινώνησε σήμερα με την Regiocom στο 6993-211-019.
7: Bewirb dich jetzt. Wir freuen uns auf dich.
0: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συντικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.

Πασχάλης Φάρος, Γαλαξίας 92,1. Ο αγαπημένος ραδιοφωνικός παραγωγός, τώρα μαζί σας επιλέγοντας λαϊκές επιτυχίες στο Γαλαξία 92,1. Από τη Σιντική και το Σιδηρόκαστρο για όλο τον ομό Σερών.

0: Λαϊκά, όπως παλιά, αυθεντικά, ξανά.
1: Αυτά τα χέρια, τα χέρια τα δικά σου.
0: Ο Πασχάλης Φάρος βγάζει από τη δισκοθήκη του όλα τα τραγούδια που μας καθήλωσαν, μας ανέθρεψαν και συντρόφευσαν τη ζωή μας από τη δεκαετία του 80.
1: Γέλα μου,
0: τα παλιά, καλά λαϊκά. Ο Πασχάλης Φάρος τα αφήνει ελεύθερα ξανά και τα μοιράζεται από τον αέρα του Γαλαξία 92,1.
1: Τη ζωή με την
0: για τη Συνδική, το Σιδηρόκαστρο και όλο τον ομό Σερών.

0: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική.
1: Ώρα είναι να σας πω ότι ώρα είναι 5.
2: Και φέτος ο εφοδιασμός καυσόξυλων έχει μόνο ένα όνομα. Καυσόξυλεμπορική Στράτος Δεύρελης. Σε εμάς θα βρείτε καυσόξυλα περσινής κοπής, κατάξερα, σε όλα τα είδη των ξύλων, μόνο ελληνικά και σε πολύ προσιτές τιμές. Πουρνάρι από το Άγιο Όρος, Μεσές, Οξιά και Γαύρος από τις γύρω περιοχές μας.
3: Και για ακόμα φθηνότερες λύσεις διαθέτουμε καβάκι και έλατα. Επίσης σε εμάς θα βρείτε και ξυλοκάρβουνο από πουρνάρι, ειδικά για επαγγελματίες.
2: Καυσόξυλεμπορική Στράτος Δεύρελης. Η μεταφορά των προϊόντων μας είναι δωρεάν. Επίσης, για εσάς που δεν έχετε χώρους για την αποθήκευσή τους, έχουμε εμείς. Διαθέτουμε δωρεάν τους υπόστοιχους χώρους μας για την αποθήκευσή τους και στη συνέχεια τη διανομή τους κατά τη διάρκεια του χειμώνα, στεγνά και ξερά. Καυσοξυλεμπορική Στράτος Δεύρελης.
3: Θα μας βρείτε τέλος Μεραρχίας 166.
2: Και στο τηλέφωνο 2321 0 355 54.
3: 3 55 54.
4: Είσαι η
5: αγάπη, πάμε στον Γκαλιούρι μεθαύριο.
6: Γιατί, πού τραγουδάει?
5: Καλά δεν τα έμαθες. Έχει ανοίξει ταβέρνα και γίνεται χαμός. Και στα μεγάλα κεφιά τραγουδάει κιόλας.
6: Παραδοσιακή ταβέρνα, το στέκι του Γκαλιούρι.
5: Ανοιχτά καθημερινά, με χειροποίητα κρεατικά, φρέσκο ψαράκι και πεντανόστιμα ορεκτικά.
6: Και Κυριακή από το πρωί, με ποικιλία σε ψάρια, θαλασσινά, ουζάκι και ουζομεζέδες.
5: Το στέκι του Γκαλιούρι. Μεγαλοχώρης Ερών.
6: Κρατήσεις 23 253 00 408.
5: Και 69-44-62-13-68.
6: Και κάθε Τρίτη προσφορά. Μερίδα κοντοσούβλη χοιρινό, πασέτα σούβλας και κοτόπουλο σούβλας, συνοδεία με χειροποίητες πατάτες, μόνο 5 ευρώ.
7: Έχω που λέτε εκεί στα Σέρας μια ξαδέρφη που την περιμένω τώρα, από στιγμή σε στιγμή. Με ρώτησε αν θέλω να με φέρει τίποτα. Ένα καθητής που με έχει λείψει καιρό. Τι να θέλω, βρε ξαδέρφη, κοψίδια θέλω. Μα θα έρθεις από τα Σέρας και δεν θα με φέρεις κρέατα από το Σεραϊκό. Είναι δυνατόν? Έχω δοκιμάσει και έχω δοκιμάσει. Τέτοια κρέατα εκλεκτά, τρυφερά, νόστιμα, βρε παιδί μου, δεν έχω βρει πουθενά αλλού παρά μόνο στο Σεραϊκό. Έφτασε! Βρε, καλό στο σουτζουκά. Καλό στην ξαδέλφη μου, βρε!
8: Σεραϊκό Κρεοπωλείο. 40 χρόνια εμπειρίας. 40 χρόνια αγάπης για το καλό κρέας, για το τραπέζι και την οικογένεια. Στο κέντρο της Ηράκλειας και τώρα και στο Σιδηρόκαστρο, πλατεία Ελευθερίας 13. Τηλέφωνο 2323 0 25 148. Υπεύθυνος καταστήματος Πάγκαλος Νικόλαος.
7: Σεραϊκό Κρεοπωλείο. Νόστιμο κρέας, βρε παιδί μου.
9: Φανταστείτε έναν κόσμο γεμάτο χρώμα. Τώρα φανταστείτε ότι όλα αυτά τα χρώματα τα φτιάχνουμε εμείς. Χρώματα εσωτερικής χρήσης, χρώματα εξωτερικής χρήσης 100% ακριλικά, μονοτικά, αστάρια, βερνίκια. Χρώματα Νικάλ. Με εξαγωγές στη Βουλγαρία και τη Ρουμανία, αλλά και πανελλαδική παρουσία, με σημεία πώληση σε Κεντρική και Δυτική Μακεδονία, Θράκη, Ήπειρο και Θεσσαλία. Το εργοστάσιο χρωμάτων Νικάλ λειτουργεί με ISO 9001, με τις αυστηρότερες προδιαγραφές ασφάλειας και ποιότητας και φέρνει χρώματα που ξεχωρίζουν και εντυπωσιάζουν. Καλέστε μας στο 23-23-0-25-464 ή 694-570-2469. Νικάλ. Χρώμα που ζωντανεύει κάθε χώρο.
10: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συντικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.

Πασχάλης Φάρος, Γαλαξίας 92,1. Ο αγαπημένος ραδιοφωνικός παραγωγός, τώρα μαζί σας επιλέγοντας λαϊκές επιτυχίες στο Γαλαξία 92,1. Από τη Σιντική και το Σιδηρόκαστρο για όλο τον ομό Σερών.

σε ρωτάω γιατί. Ναι, με ταπεινώνεις και κλαίω. Εγώ σε σένα τα λέω. Γιατί εσύ είσαι η καρδιά μου.

Διαφημίσου τώρα στο νούμερο 1 ραδιόφωνο. Από τη Συνδική για όλο το νομό Σερών, όλοι συντονίζονται σε αυτόν τον γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Κλείσε θέση διαφήμισης στο Γαλαξία 92,1 και βάλε την επιχείρησή σου στον αέρα όλου του νομού Σερών. Πάρε τηλέφωνο στο 6972-848025. Από τη Συνδική για όλο το νομό Σερών, διαφημίσου τώρα στο Γαλαξία 92,1. Τηλέφωνο διαφήμισης 6972-848025.

Πασχάλης Φάρος, Γαλαξίας 92,1. Ο αγαπημένος ραδιοφωνικός παραγωγός, τώρα μαζί σας επιλέγοντας λαϊκές επιτυχίες στο Γαλαξία 92,1. Από τη Σιντική και το Σιδηρόκαστρο για όλο τον ομό Σερών.

Χάρης Κωστόπουλος, Μάκης Χριστοδηλόπουλος, στα νήσι. Τα δικά μας, τα μοναδικά, τα λαϊκά. Γιατί εδώ το ζούμε αυθεντικά. Γνήσια λαϊκά. Από τον αέρα του Γαλαξία 92,1. Για τη Συνδική, το Σιδηρόκαστρο και όλο το νομό Σερών.

Πασχάλης Φάρος, Γαλαξίας 92,1. Ο αγαπημένος ραδιοφωνικός παραγωγός, τώρα μαζί σας επιλέγοντας λαϊκές επιτυχίες στο Γαλαξία 92,1. Από τη Σιντική και το Σιδηρόκαστρο για όλο τον ομό Σερών.

0: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική.
1: Κάποιοι βλέπουν το ποτήρι μισογεμάτο. Άλλοι βλέπουν το ποτήρι μισοάδιο. Εμείς είμαστε εδώ για να το βλέπετε όλοι πραγματικά γεμάτο. Δημοτική επιχείρηση ίδρυυσης αποχέτευσης Συντικής. Κοντά στον πολίτη με νέο σχέδιο βελτίωσης του δικτύου. Δημοτική επιχείρηση ίδρυυσης αποχέτευσης Συντικής. Ζητάμε τη συνέπειά σας για να μπορούμε να ανταποκριθούμε στις απαιτήσεις του Δήμου μας. ΔΕΙΑΣΥ. Κοντά στον πολίτη καθημερινά.
2: Έλα, παραδέξου το. Δεν αντέχεις άλλο να ζητάς από φίλους και γονείς να σε πηγαίνουν παντού? Στη Σχολή Οδηγών Θέμης Γκολιάς από το 1999 σε μαθαίνουμε να οδηγείς με στυλ και αυτοπεποίθηση. Με τον Θέμη και τη Γεωργία στο πλευρό σου, το δίπλωμα είναι μονόδρομος. Μαθήματα για όλα τα οχήματα. Και ναι, έχουμε και ασφάλειες, γιατί καλύπτουμε κάθε σου ανάγκη. Σχολή Οδηγών Θέμης Γκολιάς. Οδηγούμε μαζί με ασφάλεια. Πρίγκιπος Χριστοφόρου 21, Σέρες. Τηλέφωνο 23210-64610 και στο www.golias.gr.
3: Οι σημαντικές μέρες της ζωής σου αξίζουν την καλύτερη μουσική. DJ DeMoro. DeMoro. Μοναδικές δεξιώσεις γάμου και βάπτισης, ατμοσφαιρικά πάρτι και ξεχωριστά εταιρικά events. DJ DeMoro. DeMoro. Από το Σιδηρόκαστρο Σερών, σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6930-532055. DJ DeMoro. Δίνει τις στιγμές σου με τις πιο όμορφες μελωδίες.
4: Μαμά, τι θα φάμε?
5: Ό,τι φέρεις από τον Κάντζα.
4: Μπαρμπαστάθης φασολάκια 420 γραμμάρια, ένα συν ένα δώρο. Αγελαδινό τυρί λευκάρων 5,58 το κιλό. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο χρυσελιά 3 λίτρα 19,43. Μίξ 3 τυριά τριμμένο 200 γραμμάρια ρόγιαλ 2,25. Λουκάνικα hot dog μικρές φάρμες 5,54 το κιλό. Και πάρει ζανίκας για τοστ 7,25 το κιλό.
5: Αριέλ υγρό 44 μεζούρες 9,79. Σερβιετάκια Everyday Normal 20 τεμάχια 1,33. Και Βέρο μαλακτικό 1,5 λίτρο 3,45.
4: Κατάλαβα, διατροφή πάλι.
5: Από Δευτέρα έως Τετάρτη λουκάνικα χωριάτικα 6,40 το κιλό. Και από Πέμπτη έως Σάββατο μπριζόλα και πανσέτα 5,45 το κιλό.
4: Έφυγα.
5: Supermarket Kansas. Τιμές θαύμα για όλους.
6: Γκρεμίσματα, χτισήματα και κάθε είδους οικοδομικές εργασίες με επαγγελματική υπογραφή. Τσελεκίδης Κωνσταντίνος. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα πάσης φύσεως οικοδομικές εργασίες, προσφέροντας ολοκληρωμένες λύσεις σε γενικές ανακαινήσεις, μονώσεις, βαψίματα και τοποθετήσεις γυψοσανίδας. Συνδυάζουμε υψηλή τεχνογνωσία στην κατασκευή με τα καλύτερα υλικά της αγοράς, διασφαλίζοντας αποτέλεσμα με διάρκεια και ποιότητα. Με έδρα τη Ροδόπολη Σερών, το κατάστημά μας αποτελεί τον απόλυτο προορισμό για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη. Διαθέτουμε πλήρη γκάμα εργαλείων, ειδών ρουχισμού και οικοδομικών υλικών, καθώς και όλη τη σειρά χρωμάτων της κορυφαίας εταιρείας Nikal. Τσελεκίδης Κωνσταντίνος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6971-630-290. Οικοδομικές εργασίες Τσελεκίδης Κωνσταντίνος. Για έναν χώρο όπως τον ονειρεύεστε. Στην Κίμηση η γεύση έχει όνομα.
7: Κούκος Greenhouse.
6: Εκεί που κάθε μέρα ψήνεται η απόλαυση.
7: Όλα τα ψητά της ώρας, ζουμερά και φρεσκοψημένα.
6: Πλούσιες σαλάτες, μοναδικό κοντοσούβλι, λαχταριστή γαρίδο μακαρονάδα, αυθεντικό φιλέτο στρογγανόφ και φυσικά χάμπουργκερ, τσίσμπεργκερ και τσίκεν μπέργκερ που θα σου μείνουν αξέχαστα.
7: Ανοιχτά κάθε μέρα εκτός Δευτέρας.
6: Κούκος Greenhouse στην Κίμηση.
7: Τηλέφωνο 2325 111 055.
8: Δημήτρη, δεν κατεβαίνει το παράθυρο του συνοδηγού.
9: Θα κόλλησε πάλι. Και το κλιματιστικό, σαν να μην αποδίδει καλά.
8: Πώς θα ξεκινήσουμε ταξίδι έτσι?
9: Μην αγχώνεσαι, το έχω φροντίσει. Ή μάλλον θα το φροντίσει ο ειδικός.
8: Ξέρω, για πάσης φύσεως βλάβη.
9: Σταθερά στον Ελευθεριάδη.
8: Ηλεκτρολογείο αυτοκινήτων Ελευθεριάδη.
10: Έλεγχος και διάγνωση βλαβών.
8: Ηλεκτρικά παράθυρα.
10: Κλειδαριές.
8: Φωτισμός.
10: Μπαταρίες.
8: Σέρβις κλιματιστικών. Πλέον το κατάστημά μας παρέχει και το καινούριο φρέον για τα νέα μοντέλα αυτοκινήτων.
10: Βασιλέως Κωνσταντίνου 52, Σιδηρόκαστρο.
8: Τηλέφωνο 2323-111-410.
10: Και για πάσης φύσεως βλάβη,
8: σταθερά στον Ελευθεριάδη.
11: Φτάνουμε ψηλά. Ντάνος. Φτάνουμε πολύ ψηλά με τον καλαθοφόρο γερανό του Ντάνου για κάθε εργασία που απαιτεί ύψος. Ντάνος. Κοπή ψηλών δέντρων και επικίνδυνων κλαδιών. Μεταφορά των κλαδιών και καθάρισμα του σημείου. Ντάνος. Με ιδιόκτητο καλαθοφόρο γερανό για όποια ανυψωτική εργασία χρειάζεστε. Μεραρχίας 130 Σέρες. Τηλέφωνο 6945 9089 74. Καλαθοφόρος γερανός Ντάνος. Μαζί φτάνουμε ψηλά. Εργοστάσιο χρωμάτων Νικάλ. Χρώμα που ζωντανεύει κάθε χώρο. Τέταρτο χιλιόμετρο σιδηροκάστρου Προμαχώνα, γέφυρα Τριμονοχωρίου. Καλέστε τώρα 23230-25464 και 694-570-2469. Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συνδικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.

0: Λαϊκά, όπως παλιά, αυθεντικά, ξανά.
1: Αυτά τα χέρια, τα χέρια τα δικά σου.
0: Ο Πασχάλης Φάρος βγάζει από τη δισκοθήκη του όλα τα τραγούδια που μας καθήλωσαν, μας ανέθρεψαν και συντρόφευσαν τη ζωή μας από τη δεκαετία του 80.
1: Γέλα μου,
0: τα παλιά, καλά λαϊκά. Ο Πασχάλης Φάρος τα αφήνει ελεύθερα ξανά και τα μοιράζεται από τον αέρα του Γαλαξία 92,1.
1: Τη ζωή με την
0: για τη Συνδική, το Σιδηρόκαστρο και όλο τον νομό Σερών.

Πασχάλης Φάρος, Γαλαξίας 92,1. Ο αγαπημένος ραδιοφωνικός παραγωγός, τώρα μαζί σας επιλέγοντας λαϊκές επιτυχίες στο Γαλαξία 92,1. Από τη Συντική και το Σιδηρόκαστρο για όλο τον ομό Σερών.

0: διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική.
1: Η ώρα είναι 6 και όποιος αντέξει. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συντική για όλες τις αίρες. Μουσικά γαλαξιακά.
2: Επιλέξατε ένα κορυφαίο για εσάς αυτοκίνητο?
3: Επιλέξτε και τον κορυφαίο ειδικό για το σέρβις του και τα ανταλλακτικά του.
2: Στο κατάστημά μας θα βρείτε διάφορες μάρκες μπαταριών, επωνύμων και μη επωνύμων κατασκευαστών σε ανταγωνιστικές τιμές.
3: Επίσης θα βρείτε μίζες, καινούριους δυναμούς και πλήρη ανακατασκευής σε χαμηλές τιμές.
2: Ανταλλακτικά, αναλώσιμα και μη για όλες τις μάρκες αυτοκινήτων.
3: Car Service Νούλης.
1: Εξατμίσεις, καταλύτες, ζάντες και μεγάλη ποικιλία ελαστικών στις καλύτερες τιμές.
2: Μπορούμε και το κάνουμε.
1: Λειτουργεί και αυτόματο πλυντήριο αυτοκινήτων.
3: Car Service Νούλης στο Νέο Πετρίτσι.
2: Στο τρίτο χιλιόμετρο Πετριτσίου Σιδηροκάστρου στο Πετρίτσι.
3: Πρατήριο Aegean, τηλέφωνο 2323031939.
2: Η δύναμη και η εγγύηση στο αυτοκίνητο.
4: Άρη Γιάνν, λύσαξες με το New Holland. Το καινούριο στρακτέρ, ούτε καινούργια ραβουνιάρα να ήταν. Αμυράκι του Χάρη Θανάση, του χουρτένου. Τόσο καλό είναι ρε το τρακτέρ του New Holland. Όσο δε φαντάζεσαι, γύρω σαν βράχος, άνοιτο, οικονομικό, εύχριστο, σέρνεις, βαρνάει, τσαπάει. Και άμα θες,
5: σιγάρι Γιάνν, μας ακούν.
4: Να τα ακούτε όλοι και να του πάρετε όλοι.
5: Εδώ, ποιος τάξει την Ηράκλεια?
4: Η παπάς Πασχάλης ρε. Τι νόμιζες, Χάιντι, Χάιντι, σαν τσαλίνι?
6: Τρακτέρ New Holland.
4: Ο καλύτερος συνεργάτης.
6: Τοπικός αντιπρόσωπος, παπάς Πασχάλης και Υιός. Πωλήσεις εναλλακτικά εξυπηρέτηση, γεωργικά μηχανήματα και ανταλλακτικά αυτών. Τηλέφωνο 2325-024-579. Στο πρώτο χιλιόμετρο, Ηράκλειας Βαλτερού.
4: Τρακτέρ New Holland. Για μας, Γεωργή, αυτό του εργαλείου είναι σαΐνι.
7: Αντιπρόσωπος για όλη την Ελλάδα στα ιταλικά μηχανήματα ΑΚΜΑ.
8: Για την αποτρίχωσή σου έχεις αρκετές επιλογές.
9: Εμείς θα σε ενημερώσουμε για την καλύτερη.
8: Λέιζερ αποτρίχωση Αλεξανδρίτη με το κορυφαίο μηχάνημα αμερικάνικης εταιρείας, αποκλειστικά στο Ινστιτούτο Αισθητικής Κάτια Βυζιώτου στην Ηράκλεια.
9: Η τεχνολογία Αλεξανδρίτη με τη χρήση κρύου αέρα εγγυάται αποτελέσματα υψηλής ποιότητας, εξαλείφοντας την ανεπιθύμητη τριχοφία με απόλυτη αποτελεσματικότητα, γρήγορα και ανώδυνα.
8: Κατάλληλο για γυναίκες και άντρες σε πρόσωπο και σώμα.
9: Ανάδειξε τη φυσική σου ομορφιά και απόκτησε μια αίσθηση αυτοπεποίθησης που διαρκεί.
8: Ινστιτούτο Αισθητικής Κάτια Βυζιώτου στην Ηράκλεια. Τηλέφωνο 2325-023-092.
9: Ινστιτούτο Αισθητικής Κάτια Βυζιώτου.
8: Το απόλυτο αποτέλεσμα με την απόλυτη άνεση.
10: Μηνύματα, τηλεφωνήματα, email, meeting, κλήσεις, βιντεοκλήσεις, δουλειές και υποχρεώσεις. Βάλε ένα stop. Χάρισε στον εαυτό σου ένα απολαυστικό διάλειμμα. Ώρα για ελιξίριο Coffee Stop. Η πιο λαχταριστή στάση σε περιμένει κάθε μέρα, όλη μέρα, από νωρίς το πρωί μέχρι αργά το βράδυ. Εδώ μπορείτε να απολαύσετε special καφέ, διάφορες μπουγάτσες και κάθε μέρα φρέσκα κρύα σάντουιτς, αλλά και ξεχωριστά ζεστά πιάτα όπως κοτομπουκιές, μπέργκερ, μπουτάκια κοτόπουλο, λουκάνικο, μπιφτέκι.

0: και για τους λάτρεις της ιταλικής κουζίνας, λαχταριστές πίτσες σε διάφορες γεύσεις. Σε takeaway, delivery ή στο ευρύχωρο σαλόνι του. Ελιξίριο Coffee Stop. Στο πρώτο χιλιόμετρο Ηράκλεια Σερών, στην είσοδο της Ηράκλειας, με άνετο πάρκινγκ. Τηλέφωνο για διανομή 2325-024-938. Ελιξίριο Coffee Stop. Εδώ κάνεις στάση. Ξεκίνα την ημέρα σου με φρεσκάδα και γεύση που τη νιώθεις. Πτηνοτροφείο Κωνσταντινάκη στους πρόποδες του Μπέλες. Αυγά από κότες ελευθέρας βοσκής γεμάτα αρώματα. Πλούσια πηγή πρωτεΐνης για κάθε γεύμα σου. Πτηνοτροφείο Κωνσταντινάκη. Διανομή κατοίκων με ένα τηλεφώνημα στο 698-010-6099. Άμεση εξυπηρέτηση σε Δήμο Συντικής, Δήμο Ηράκλειας, Σέρες, Θεσσαλονίκη. Πτηνοτροφείο Κωνσταντινάκη. Φρέσκα, ποιοτικά, δικά σου.
1: Επειδή με την ασφάλεια στους δρόμους δεν παίζουμε, γιατί ό,τι και αν γίνει πρέπει να είστε αλλά και να νιώθετε ασφαλείς, ασφάλειες Θέμης Γκολιάς.
2: Τώρα, ο Θέμης Γκολιάς, ως ασφαλιστικός σύμβουλος, σε συνεργασία με τη μεγαλύτερη μεσητική εταιρεία της Ελλάδος, τη Mega Brokers, σας προσφέρουν τις καλύτερες και τις πιο αξιόπιστες υπηρεσίες με τις ανταγωνιστικότερες τιμές της ασφαλιστικής αγοράς. Με διαφορά.
1: Ασφάλειες Θέμης Γκολιάς. Ασφάλειες αυτοκινήτων, υγείας, ζωής, πυρός, γεωργικών μηχανημάτων, αστικής ευθύνης σε συνεργασία με όλες τις ελληνικές ασφαλιστικές εταιρείες.
2: Ρωτήστε μας για το δικό σας όχημα και επωφεληθείτε από τις μεγάλες προσφορές στις ασφάλειές μας. Επιβατικά από 68 ευρώ. Φορτηγά από 99 ευρώ. Φορτηγά αγροτικά από 65 ευρώ. Δίκυκλα από 20 ευρώ. Τρακτέρ από 30 ευρώ. Σκάφη από 40 ευρώ.
1: Ασφάλειες Θέμης Γκολιάς. Πρίγκιπος Χριστοφόρου 21, παραπλεύρωση Κασερών. Τηλέφωνο 2321-064-610, κινητό 6977-686688.
2: Ασφάλειες Θέμης Γκολιάς. Η πιο σίγουρη επιλογή για την ασφάλειά σας, με διαφορά.
1: Μεγάλη καλοκαιρινή προσφορά για τους λάτρεις των μηχανών. Φέρτε μας το συμβόλαιό σας και σας κάνουμε δώρο την οδική βοήθεια.
3: Μα τι έκανες, το stop δεν το είδες?
4: Όπα, δίκιο έχεις. Θολωμένος ήμουν, φταίω.
3: Και τώρα... Πού να τρέχω για μάστορες και ανταλλακτικά? Θα μείνω χωρίς αμάξι.
4: Ηρέμησε. Πήγαινε στον Ράδο. Τα αναλαμβάνει όλα. Από την ασφαλιστική, την επισκευή και τα ανταλλακτικά μέχρι τη βαφή. Κέντρο Φανοποιίας Ράδος. Εξειδίκευση σε κάθε εργασία αμαξώματος. Από φανοποιία και βαφή μέχρι κλειδαριές, γρίλους παραθύρων και κάθε απαραίτητο εξάρτημα. Άμεση αποκατάσταση ζημιών και συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές. Παροχή αυτοκινήτου αντικατάστασης κατόπιν συνεννόησης. Κέντρο Φανοποιίας Ράδος. Τοποθεσία Σέρες έναντι Μουσικού Γυμνασίου. Υπεύθυνος Ράδος Χαράλαμπος. Τηλέφωνο 2310-3740-7.
5: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συντικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.

Πασχάλης Φάρος, Γαλαξίας 92,1. Ο αγαπημένος ραδιοφωνικός παραγωγός, τώρα μαζί σας επιλέγοντας λαϊκές επιτυχίες στο Γαλαξία 92,1. Από τη Συντική και το Σιδηρόκαστρο και όλο τον ομό Σερών.

Πασχάλης Φάρος, Γαλαξίας 92,1. Ο αγαπημένος ραδιοφωνικός παραγωγός, τώρα μαζί σας επιλέγοντας λαϊκές επιτυχίες στο Γαλαξία 92,1. Από τη Σιντική και το Σιδηρόκαστρο για όλο τον ομό Σερών.

Χάρης Κωστόπουλος, Μάκης Χριστοδηλόπουλος, Στανίση. Τα δικά μας, τα μοναδικά, τα λαϊκά. Γιατί εδώ το ζούμε αυθεντικά. Γνήσια λαϊκά από τον αέρα του Γαλαξία 92,1. Για τη Συνδική, το Σιδηρόκαστρο και όλο το νομό Σερών.

0: από τη Συνδική για όλες τις θέσεις. Ένας νομός, ένας γαλαξίας. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συνδική για όλες τις αίρες, μουσικά. Γαλαξιακά.
1: Σε τίποτα δεν βγάζει ο δρόμος.

0: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συνδική.
1: Φανταστείτε έναν κόσμο γεμάτο χρώμα. Τώρα φανταστείτε ότι όλα αυτά τα χρώματα τα φτιάχνουμε εμείς. Χρώματα εσωτερικής χρήσης, χρώματα εξωτερικής χρήσης 100% ακριλικά, μονοτικά, αστάρια, βερνίκια. Χρώματα Νικάλ. Με εξαγωγές στη Βουλγαρία και τη Ρουμανία, αλλά και πανελλαδική παρουσία, με σημεία πώληση σε Κεντρική και Δυτική Μακεδονία, Θράκη, Ήπειρο και Θεσσαλία. Το εργοστάσιο χρωμάτων Νικάλ λειτουργεί με ISO 9001, με τις αυστηρότερες προδιαγραφές ασφάλειας και ποιότητας και φέρνει χρώματα που ξεχωρίζουν και εντυπωσιάζουν. Καλέστε μας στο 2323-0-25-464 ή 694-570-2469. Νικάλ. Χρώμα που ζωντανεύει κάθε χώρο.
2: Κάποιοι βλέπουν το ποτήρι μισογεμάτο. Άλλοι βλέπουν το ποτήρι μισοάδιο. Εμείς είμαστε εδώ για να το βλέπετε όλοι πραγματικά γεμάτο. Δημοτική επιχείρηση ίδρυυσης αποχέτευσης Συνδικής. Κοντά στον πολίτη με νέο σχέδιο βελτίωσης του δικτύου. Δημοτική επιχείρηση ίδρυυσης αποχέτευσης Συνδικής. Ζητάμε τη συνέπειά σας για να μπορούμε να ανταποκριθούμε στις απαιτήσεις του Δήμου μας. ΔΕΙΑΣΥ. Κοντά στον πολίτη καθημερινά.
3: Ανακύκλωση μετάλλων Scrap. Η οικολογική και οικονομική λύση για την ανακύκλωση των μετάλλων σας. Η Μάντρα Ανακύκλωσης Μετάλλων Scrap προσφέρει γρήγορη και αξιόπιστη υπηρεσία αγοράς επιτόπου μετρητής. Απλά φέρτε τα μέταλλα ή επικοινωνήστε μαζί μας και θα έρθουμε εμείς στο χώρο σας για παραλαβή. Αναλαμβάνουμε καθαρισμούς και αποψηλώσεις εργοστασίων, ανακυκλώνουμε παλιά αυτοκίνητα, τρακτέρ, μηχανές και άλλα μεταλλικά αντικείμενα. Εμπιστευτείτε μας για μια περιβαλλοντικά υπεύθυνη και οικονομικά αποδοτική διαχείριση των μεταλλικών σας αποβλήτων. Μάντρα Ανακύκλωσης Μετάλλων Scrap στο Ποντισμένο. Τηλέφωνο 6945 528 148. Υπεύθυνος Αθανάσιος Ραϊφόγλου. Κάνει καλό στο περιβάλλον και στην τσέπη σας.
4: Και φέτος ο εφοδιασμός καυσόξυλων έχει μόνο ένα όνομα. Καυσοξυλεμπορική Στράτος Δεύρελης. Σε εμάς θα βρείτε καυσόξυλα περσινής κοπής κατάξερα σε όλα τα είδη των ξύλων, μόνο ελληνικά και σε πολύ προσιτές τιμές. Πουρνάρι από το Άγιο Όρος. Μεσές, οξιά και γάβρος από τις γύρω περιοχές μας.
5: Και για ακόμα φθηνότερες λύσεις διαθέτουμε καβάκι και έλατα. Επίσης σε εμάς θα βρείτε και ξυλοκάρβουνο από πουρνάρι, ειδικά για επαγγελματίες.
4: Καυσοξυλεμπορική Στράτος Δεύρελης. Η μεταφορά των προϊόντων μας είναι δωρεάν. Επίσης, για εσάς που δεν έχετε χώρους για την αποθήκευσή τους, έχουμε εμείς. Διαθέτουμε δωρεάν τους υπόστοιχους χώρους μας για την αποθήκευσή τους και στη συνέχεια τη διανομή τους κατά τη διάρκεια του χειμώνα, στεγνά και ξερά. Καυσοξυλεμπορική Στράτος Δεύρελης.
5: Θα μας βρείτε τέλος Μεραρχίας 166.
4: Και στο τηλέφωνο 2321-0-355-54.
5: 355-54.
6: Δημήτρη, δεν κατεβαίνει το παράθυρο του συνοδηγού.
7: Θα κόλλησε πάλι. Και το κλιματιστικό, σαν να μην αποδίδει καλά.
6: Πώς θα ξεκινήσουμε ταξίδι έτσι?
7: Μην αγχώνεσαι, το έχω φροντίσει. Ή μάλλον θα το φροντίσει ο ειδικός.
6: Ξέρω, για πάσης φύσεως βλάβη.
7: Σταθερά στον Ελευθεριάδη.
6: Ηλεκτρολογείο αυτοκινήτων Ελευθεριάδη.
8: Έλεγχος και διάγνωση βλαβών.
6: Ηλεκτρικά παράθυρα.
8: Κλειδαριές.
6: Φωτισμός.
8: Μπαταρίες.
6: Σέρβις κλιματιστικών. Πλέον το κατάστημά μας παρέχει και το καινούριο φρέον για τα νέα μοντέλα αυτοκινήτων.
8: Βασιλέως Κωνσταντίνου 52, Σιδηρόκαστρο.
6: Τηλέφωνο 2323 111 410.
8: Και για πάσης φύσεως βλάβη,
6: σταθερά στον Ελευθεριάδη.
0: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συνδικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.

0: Τα παλιά λαϊκά. Τα νέα ελαφρολαϊκά.
1: Όλα ελληνικά.
0: Όλα ελληνικά. Γαλαξίας 92,1. Από τη συνδική για όλες τις αίρες. Μουσικά. Γαλαξιακά.

Ο νομός Ερών συντονίζεται στο δικό του γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συντική για όλο το νομός Ερών. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξιακά.

0: από τη Συνδική.
1: Για όλες τις αίρες. Ένας νομός, ένας γαλαξίας. Γαλαξίας 92,1.
0: Από τη Συνδική για όλες τις αίρες.
1: Μουσικά. Γαλαξιακά.

0: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική.
1: Η ώρα είναι 7. Όχι πιο αργά.
2: Ανακαίνιση με το κλειδί στο χέρι.
3: Μινάς Ιωάννης.
2: Το μόνο γραφείο με ολοκληρωμένες υπηρεσίες ανακαίνισης παντός τύπου στη Συντική.
3: Παντός τύπου ανακαινήσεις Μινάς Ιωάννης.
2: Με πολυετή εμπειρία.
3: Έλα να σχεδιάσουμε μαζί την ανακαίνιση του χώρου σου.
2: Επίλεξε επιτόπου στη μεγάλη έκθεσή μας όλα όσα θέλεις να χρησιμοποιηθούν.
3: Από πλακάκια,
2: κουφώματα,
3: είδη γήινης,
2: υδραυλικά,
3: χρώματα
2: και άφησε την εκτέλεση όλων των εργασιών ανακαίνισης στην εξειδικευμένη ομάδα μας. Μινάς Ιωάννης, Βενιζέλου Ελευθέριου 55, Σιδηρόκαστρο. Τηλέφωνο 2323-028-274 και 6993-920-661.
3: Και ελιανική πώληση προϊόντων ανακαίνησης.
2: Παντός τύπου ανακαινήσεις, ολιστικά, με το κλειδί στο χέρι, Μινάς Ιωάννης.
3: Επίσημα,
2: μοναδικά,
3: με πολυετή εμπειρία.
4: Ψάχνεις την καλύτερη μεταφορική? Είναι ελληνική. Hellenic Transport. Περισυλλογές, παραδόσεις και παραλαβές από όλη την Ελλάδα. Παραδόσεις και παραλαβές και από όλη τη Γερμανία. Νιρενβέργη, Μόναχο, Στουτγκάρδη, Φραγκφούρτη, Ντίσελντορφ, Βερολίνο, Ανόβερο, Αμβούργο. Hellenic Transport. Αναλαμβάνουμε μεταφορές και παραδόσεις από πακέτα και οικοσυσκευές έως γεωργικά μηχανήματα, τρακτέρ, πρέσες, αλέτρια και άλλα. Τηλέφωνο 6972 84 80 25. Hellenic Transport. Η καλύτερη μεταφορική είναι ελληνική.
5: Έλα και εσύ μαζί μας να ζήσουμε τη χαρά του αθλητισμού. Αθλητικός Σύλλογος Πρωτέα Σερών. Εδώ και 33 χρόνια πρωταγωνιστεί με αγάπη για τα παιδιά. Με προγράμματα για όλες τις ηλικίες σε ταεκβοντό, αυτοάμυνα, kickboxing, τένις, χορό. Με ιδιόκτητη αίθουσα οργάνων και με καταξιωμένο επιτελείο προπονητών γυμναστών σε ένα ασφαλές οικογενειακό περιβάλλον. Αθλητικός Σύλλογος Πρωτέα Σερών. Στις Σέρες, επί της Συνόπης 15, έναντι 4ου Γυμνασίου, στον Περιφερειακό και στη Μακεδονομάχων, όπισθεν 4ου Γυμνασίου Σερών. Ο Πρωτέας, τώρα και στο Σιδηρόκαστρο. Τηλέφωνα 6974 700 134 και 2321-035-375. Υπεύθυνος Προγραμμάτων, διδάκτορ καθηγητής φυσικής αγωγής, Δανιηλίδης Παναγιώτης. Γιατί στα παιδιά μας αξίζουν τα καλύτερα.
6: Εδώ η παράδοση στρώνει τραπέζι.
7: Οικογενειακή ταβέρνα Ο Σάκης στο Γεφυρούδι.
6: Απόλαυση που περνάει από γενιά σε γενιά.
7: Ελάτε να απολαύσετε εξαιρετικά ψητά και πεντανόστιμα θαλασσινά.
6: Με επιλεγμένες πρώτες ύλες και μεράκι στο μαγείρεμα, σας σερβίρουμε εκλεκτά πιάτα που τιμούν την ελληνική κουζίνα.
7: Είμαστε ανοιχτά καθημερινά από τις 7 το απόγευμα μέχρι τη 1 το βράδυ και τις Κυριακές από τις 12 το πρωί.
6: Αναλαμβάνουμε επίσης την κάλυψη κοινωνικών εκδηλώσεων όπως γάμους και βαπτίσεις.
7: Οικογενειακή

0: Κι ταβέρνα ο Σάκης στο Γεφυρούδι.
1: Τηλέφωνο για κρατήσεις 2323 051 325.
0: Οικογενειακή ταβέρνα ο Σάκης.
1: Τρεις γενιές παράδοση στη γεύση.
2: Επιστρέψαμε ανανεωμένοι για να βγάλουμε το καλύτερο από τη σοδιά σας. Ελαιοτριβή Οχυμάρου. Μετά από ένα χρόνο απουσίας, είμαστε και πάλι δυναμικά δίπλα στους παραγωγούς για τη νέα ελαιοκομική περίοδο. Θα μας βρείτε ακριβώς στο ίδιο γνώριμο σημείο στο Χύμαρο Σερών, αλλά με πλήρως ανακαινισμένες εγκαταστάσεις υψηλών προδιαγραφών. Συνδυάζοντας την πολυετή εμπειρία μας με τα πλέον σύγχρονα μηχανήματα, εγγυόμαστε την άριστη επεξεργασία του καρπού σας. Ελαιοτριβή Οχυμάρου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 694-8273-557. Ελαιοτριβή Οχυμάρου. Για μέγιστη απόδοση και κορυφαία ποιότητα.
3: Μαζί φτάνουμε ψηλά. Ντάνος. Φτάνουμε πολύ ψηλά με τον καλαθοφόρο γερανό του Ντάνου για κάθε εργασία που απαιτεί ύψος. Ντάνος. Κοπή ψηλών δέντρων και επικίνδυνων κλαδιών. Μεταφορά των κλαδιών και καθάρισμα του σημείου. Ντάνος. Με ιδιόκτητο καλαθοφόρο γερανό για όποια ανυψωτική εργασία χρειάζεστε. Μεραρχίας 130 Σέρες. Τηλέφωνο 6945-908974. Καλαθοφόρος γερανός Ντάνος. Μαζί φτάνουμε ψηλά.
4: Θέλετε ο χώρος σας να αντανακλά αισθητική? Alpha Construction Art and Design. Επαναπροσδιορίστε τον εσωτερικό ή εξωτερικό σας χώρο στο σπίτι ή την επιχείρησή σας. Σας δίνουμε τις ιδέες και τις υλοποιούμε. Μελέτη, ανακαίνιση, γυψοσανίδα, βάψιμο, θερμοπρόσωψη, ιδιαίτερες τεχνικές διακοσμητικές κατασκευές με ρεμέτια. Τεχνικός διακοσμητής Μιχαλόπουλος Θεολόγος. Καλέστε στο 6940-155-595. Alpha Construction Art and Design. Γιατί η τελειότητα δεν είναι πολυτέλεια, είναι επιλογή.
5: Η Autocars Κουρτέσης κάνει το επόμενο μεγάλο βήμα.
6: Τώρα σε νέο μεγαλύτερο κατάστημα στην Ηράκλεια Σερών, με ακόμη μεγαλύτερη ποικιλία σε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα.
5: Ελεγμένα οχήματα με εγγυημένα χιλιόμετρα,
6: σύγχρονο design και αξιόπιστες επιλογές για κάθε ανάγκη.
5: Από δυναμικά αυτοκίνητα πόλης μέχρι άνετα οικογενειακά μοντέλα με εξαιρετική απόδοση.
6: Και επειδή η εξυπηρέτηση δεν σταματά στο αυτοκίνητο, στην Autocars Κουρτέσης θα βρεις και καύσιμα ποιότητα σελήν, καθώς και διανομή πετρελαίου θέρμανσης σε προσιτές τιμές.
5: Autocars Κουρτέσης.
6: Αλφα είσοδος Ηράκλειας.
5: Τηλέφωνα 23 250 25 099 και 6909 722 909.
6: Autocars Κουρτέσης. Το δικό σου όχημα σε περιμένει.
7: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συντικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.

0: Πασχάλης Φάρος, Γαλαξίας 92,1. Ο αγαπημένος ραδιοφωνικός παραγωγός, τώρα μαζί σας επιλέγοντας λαϊκές επιτυχίες στο Γαλαξία 92,1. Από τη Συντική και το Σιδηρόκαστρο για όλο τον ομό Σερών.
1: Και δεν σου

0: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική.
1: Μαμά, τι θα φάμε?
2: Ό,τι φέρεις από τον Κάντζα.
1: Μπαρμπαστάθις φασολάκια 420 γραμμάρια, ένα συν ένα δώρο. Αγελαδινό τυρί λευκάρων, 5,58 το κιλό. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο χρυσελιά, 3 λίτρα, 19,43. Μίξ 3 τυριά τριμμένο, 200 γραμμάρια ρόγιαλ, 2,25. Λουκάνικα hot dog, μικρές φάρμες, 5,54 το κιλό. Και Πάρις ανίκας για τοστ, 7,25 το κιλό.
2: Αριέλ υγρό, 44 μεζούρες, 9,79. Σερβιετάκια Everyday Normal 20 τεμάχια 1,33. Και Βέρωμα λακτικό 1,5 λίτρο 3,45.
1: Κατάλαβα, διατροφή πάλι.
2: Από Δευτέρα έως Τετάρτη λουκάνικα χωριάτικα 6,40 το κιλό. Και από Πέμπτη έως Σάββατο μπριζόλα και πανσέτα 5,45 το κιλό.
1: Έφυγα!
2: Supermarket Kansas. Τιμές θαύμα για όλους.
3: Σεραϊκό Κρεοπωλείο. 40 χρόνια εμπειρίας. 40 χρόνια αγάπης για το καλό κρέας, για το τραπέζι και την οικογένεια. Κρέας εκλεκτό, τυφερό, καθαρό. Κρέας που πριν καν το μαγειρέψεις νιώθεις την ποιότητά του. Γιατί πίσω του υπάρχει φροντίδα και το δικό μας εργαστήριο επεξεργασίας, όπου όλα γίνονται με γνώση και σεβασμό. Και τα λουκάνικα Τζουμαγιάς. Τα δικά μας, τα φημισμένα. Λουκάνικα φτιαγμένα με παράδοση, με εκείνη την παλιά, αυθεντική συνταγή που κάθε μπουκιά της σου θυμίζει σπίτι, γιορτές, ανθρώπους. Κάθε μέρα φρεσκάδα, ζεστή εξυπηρέτηση και τιμές που σέβονται τον κόπο σας και τον τόπο μας. Στο κέντρο της Ηράκλειας και τώρα και στο Σιδηρόκαστρο, πλατεία Ελευθερίας 13. Τηλέφωνο 2323-0-25-148. Υπεύθυνος καταστήματος Πάγκαλος Νικόλαος.
4: Σεραϊκό Κρεοπωλείο. Νόστιμο κρέας, βρε παιδί μου.
5: Για φρέσκο ψάρι και θαλασσινά, επιλέγεις Πετράν. Ιχθυοπωλείο Πετράν. Η σταθερή σου επιλογή για εγγυημένη ποιότητα σε ψάρια και θαλασσινά. Και επειδή ο χρόνος σου είναι πολύτιμος, ο Πετράν σου τα παραδίδει καθαρισμένα, έτοιμα για φούρνο ή τηγάνι. Ιχθυοπωλείο Πετράν στο Σιτηρόκαστρο.
6: Φιλίππου 7, απέναντι από το πάρκινγκ στο Μεγάλο Πλάτανο. Παραγγελίες στο 2323-0-24078. Και σε άλλα δύο σημεία, Ηράκλεια στη Στοά και Ροδόπολη.
5: Πετράν, η θάλασσα στο πιάτο σου.
7: Du sprichst Deutsch?
8: Ψάχνεις δουλειά με σταθερό μηνιαίο μισθό και ασφάλεια υγείας και ζωής?
7: Komm zu Regiocom.
8: Πλήρως αμοιβόμενη εκπαίδευση, εξαιρετικά ελκυστικά μπόνους πωλήσεων και δυνατότητα μερικής απασχόλησης σε μία από τις μεγαλύτερες εταιρείες στην εξυπηρέτηση πελατών. Regiocom. Πάνω από 25 χρόνια με περισσότερους από 6.000 υπαλλήλους σε ολόκληρη την Ευρώπη και με καινοτόμες αξιόπιστες υπηρεσίες, άνοιξε τα γραφεία της στις Σέρρες και σε περιμένει. Επικοινώνησε σήμερα με την Regiocom στο 6993-211-019.
7: Bewirb dich jetzt. Wir freuen uns auf dich.
6: Ξεκίνα την ημέρα σου με φρεσκάδα και γεύση που τη νιώθεις. Πτηνοτροφείο Κωνσταντινάκη στους πρόποδες του Μπέλες. Αυγά από κότες ελευθέρας βοσκής γεμάτα αρώματα. Πλούσια πηγή πρωτεΐνης για κάθε γεύμα σου. Πτηνοτροφείο Κωνσταντινάκη. Διανομή κατοίκων με ένα τηλεφώνημα στο 698-010-6099. Άμεση εξυπηρέτηση σε Δήμο Συντικής, Δήμο Ηράκλειας, Σέρρες, Θεσσαλονίκη. Πτηνοτροφείο Κωνσταντινάκη. Φρέσκα, ποιοτικά, δικά σου.
9: Μα τι έκανες, το stop δεν το είδες?
10: Όπα, δίκιο έχεις. Θολωμένος ήμουν, φταίω.
9: Και τώρα, πού να τρέχω για μάστορες και ανταλλακτικά? Θα μείνω χωρίς αμάξι.
10: Ηρέμησε, πήγαινε στον Ράδο. Τα αναλαμβάνει όλα. Από την ασφαλιστική, την επισκευή και τα ανταλλακτικά μέχρι τη βαφή. Κέντρο Φανοποιίας Ράδος. Εξειδίκευση σε κάθε εργασία αμαξώματος. Από φανοποιία και βαφή μέχρι κλειδαριές, γρίλους παραθύρων και κάθε απαραίτητο εξάρτημα. Άμεση αποκατάσταση ζημιών και συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές. Παροχή αυτοκινήτου αντικατάστασης κατόπιν συνεννόησης. Κέντρο Φανοποιίας Ράδος. Τοποθεσία Σέρρες έναντι Μουσικού Γυμνασίου. Υπεύθυνος Ράδος Χαράλαμπος. Τηλέφωνο 2310-3740-7.
0: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συντικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.

από τη Συντική και το Συντηρόκαστρο για όλο το νομό Σερό. Ένας γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Μουσικά.

Πασχάλης Φάρος, Γαλαξίας 92,1. Ο αγαπημένος ραδιοφωνικός παραγωγός, τώρα μαζί σας, επιλέγοντας λαϊκές επιτυχίες, στο Γαλαξία 92,1. Από τη Σιντική και το Σιδηρόκαστρο, για όλο τον ομό Σερών.

0: Η ώρα είναι 8. Στο σταθμό που αγαπώ.
1: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική.
2: Κάποιοι βλέπουν το ποτήρι μισογεμάτο. Άλλοι βλέπουν το ποτήρι μισοάδιο. Εμείς είμαστε εδώ για να το βλέπετε όλοι πραγματικά γεμάτο. Δημοτική επιχείρηση ίδρυυσης αποχέτευσης Συντικής. Κοντά στον πολίτη με νέο σχέδιο βελτίωσης του δικτύου. Δημοτική επιχείρηση ίδρυυσης αποχέτευσης Συντικής. Ζητάμε τη συνέπειά σας για να μπορούμε να ανταποκριθούμε στις απαιτήσεις του Δήμου μας. ΔΕΙΑΣΥ. Κοντά στον πολίτη καθημερινά.
3: Ο μόχθος. Η αγωνία. Το μεράκι. Ένας καρπός. Ο πολυτιμότερός σου. Ελαιόλαδο. Το δικό σου. Ελαιοτριβή Ολιγερά. Όλα τα σύγχρονα μέσα και τα πιο εξελιγμένα μηχανήματα για τη μέγιστη διασφάλιση, ποιότητας και απόδοσης. Ελαιοτριβή Ολιγερά. Με δυνατότητα έκθλιψης ελαιόκαρπου, βιοκαλλιεργιών, παράγοντας πιστοποιημένο βιολογικό ελαιόλαδο. Με σύστημα διαχείρισης ασφάλειας τροφίμων στο πρότυπο Food Safety according to HACCP. Τέταρτο χιλιόμετρο Σιδηροκάστρου Προμαχώνα. Τηλέφωνο 2323-022-956. Ένας καρπός. Ο πολυτιμότερός σου. Ελαιοτριβή Ολιγερά. Ελαιόλαδο. Το δικό σου.
4: Εργοστάσιο χρωμάτων Νικάλ. Χρώμα που ζωντανεύει κάθε χώρο. Τέταρτο χιλιόμετρο Σιδηροκάστρου Προμαχώνα, γέφυρα Τριμονοχωρίου. Καλέστε τώρα 23230-25464 και 694-570-2469.
5: Σκέφτεστε ανακαίνιση. Φανταστείτε να μην χρειάζεται να τρέχετε σε δεκάδες μαγαζιά, να ψάχνετε για τεχνικούς και να αγωνιάτε για τον προϋπολογισμό.
6: Τώρα, φανταστείτε μια ομάδα ειδικών να αναλαμβάνει τα πάντα. Το σχέδιο, τα υλικά, τις εργασίες. Αυτή είναι η GA Design and Construction.
5: Σχεδιάσαμε τον χώρο μας από το μηδέν. Βρήκαμε όλα τα υλικά από την GA Design and Construction. Ήταν η πιο σωστή απόφαση που πήραμε ποτέ.
6: Για ολική ή μερική ανακαίνιση, κατασκευή σπιτιού ή επαγγελματικού χώρου στις Σέρες, Θεσσαλονίκη και σε όλη τη Βόρεια Ελλάδα, η λύση είναι μία. Καλέστε μας στο 23210-3717. Ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας gadc.gr.
5: Τώρα και νέο υποκατάστημα στην πρώτη είσοδο της Περαίας Θεσσαλονίκης. GA Design and Construction. Εγγυημένη ποιότητα, ολοκληρωμένη λύση.
7: Και εκεί που πήγαινα προχτές, να σου μια τουρίστρια. Hey, you, της λέω. Do you know Ακρόπολης?
8: No, no.
7: Do you know Λευκός Πύργος?
8: No, no, what is this?
7: Μωρέ, do you know Χριστόπουλος?
8: Oh, yes. Έπιπλα.
7: Έπιπλα Χριστόπουλος. Για το σαλόνι, την κρεβατοκάμαρα και το παιδικό σας δωμάτιο.
8: Με μεγάλη ποικιλία στρωμάτων σε ασυναγώνιστες τιμές.
7: Όλα μας τα έπιπλα προσαρμόζονται στις ανάγκες του χώρου σας.
8: Θα μας βρείτε στο Χριστό Σερών έναντι Βιπέ. Στην ιστοσελίδα μας και στο Facebook πληκτρολογώντας Έπιπλο Χριστόπουλος.
7: Τηλέφωνο 2321-078-281.
9: Δημήτρη, δεν κατεβαίνει το παράθυρο του συνοδηγού.
10: Θα κόλλησε πάλι. Και το κλιματιστικό, σαν να μην αποδίδει καλά.
9: Πώς θα ξεκινήσουμε ταξίδι έτσι?
10: Μην αγχώνεσαι, το έχω φροντίσει. Ή μάλλον θα το φροντίσει ο ειδικός.
9: Ξέρω, για πάσης φύσεως βλάβη.
10: Σταθερά στον Ελευθεριάδη.
9: Ηλεκτρολογείο αυτοκινήτων Ελευθεριάδη.
10: Έλεγχος και διάγνωση βλαβών.
9: Ηλεκτρικά παράθυρα.
10: Κλειδαριές.
9: Φωτισμός.
10: Μπαταρίες.
9: Σέρβις κλιματιστικών. Πλέον το κατάστημά μας παρέχει και το καινούριο φρέον για τα νέα μοντέλα αυτοκινήτων.
10: Βασιλέως Κωνσταντίνου 52, Σιδηρόκαστρο.
9: Τηλέφωνο 2323-111-410.
10: Και για πάσης φύσεως βλάβη,
9: σταθερά στον Ελευθεριάδη.
11: Επειδή με την ασφάλεια στους δρόμους δεν παίζουμε, γιατί ό,τι και αν γίνει πρέπει να είστε αλλά και να νιώθετε ασφαλείς. Ασφάλειες Θέμης Γκολιάς.
12: Τώρα ο Θέμης Γκολιάς ως ασφαλιστικός σύμβουλος σε συνεργασία με τη μεγαλύτερη μεσητική εταιρεία της Ελλάδος, τη Mega Brokers, σας προσφέρουν τις καλύτερες και τις πιο αξιόπιστες υπηρεσίες με τις ανταγωνιστικότερες τιμές της ασφαλιστικής αγοράς. Με διαφορά.
11: Ασφάλειες Θέμης Γκολιάς. Ασφάλειες αυτοκινήτων, υγείας, ζωής, πυρός, γεωργικών μηχανημάτων, αστικής ευθύνης σε συνεργασία με όλες τις ελληνικές ασφαλιστικές εταιρείες.
12: Ρωτήστε μας για το δικό σας όχημα και επωφεληθείτε από τις μεγάλες προσφορές στις ασφάλειές μας. Επιβατικά από 68 ευρώ, φορτηγά

0: Από 99 ευρώ. Φορτηγά αγροτικά από 65 ευρώ. Δίκυκλα από 20 ευρώ. Τρακτέρ από 30 ευρώ. Σκάφη από 40 ευρώ.
1: Ασφάλειες Θέμης Γκολιάς.
2: Πρίγκιπος Χριστοφόρου 21, παραπλεύρωση Κασερών. Τηλέφωνο 2321-064610. Κινητό 6977-686688.
0: Ασφάλειες Θέμης Γκολιάς. Η πιο σίγουρη επιλογή για την ασφάλειά σας με διαφορά.
2: Μεγάλη καλοκαιρινή προσφορά για τους λάτρεις των μηχανών. Φέρτε μας το συμβόλαιό σας και σας κάνουμε δώρο την οδική βοήθεια.
3: Αγάπη, πάμε στον Γκαλιούρι μεθαύριο.
4: Γιατί, πού τραγουδάει?
3: Καλά δεν τα έμαθες. Έχει ανοίξει ταβέρνα και γίνεται χαμός. Και στα μεγάλα κεφιά τραγουδάει κιόλας.
4: Παραδοσιακή ταβέρνα, το στέκι του Γκαλιούρι.
3: Ανοιχτά καθημερινά, με χειροποίητα κρεατικά, φρέσκο ψαράκι και πεντανόστιμα ορεκτικά.
4: Και Κυριακή από το πρωί, με ποικιλία σε ψάρια, θαλασσινά, ουζάκι και ουζομεζέδες.
3: Το στέκι του Γκαλιούρι. Μεγαλοχώρης Ερών.
4: Κρατήσεις 23253-00408.
3: Και 6944-621368.
4: Και κάθε Τρίτη προσφορά. Μερίδα κοντοσούβλη χοιρινό, πασέτα σούβλας και κοτόπουλο σούβλας, συνοδεία με χειροποίητες πατάτες, μόνο 5 ευρώ. Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συνδικής. Και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.

Πασχάλης Φάρος, Γαλαξίας 92,1. Ο αγαπημένος ραδιοφωνικός παραγωγός, τώρα μαζί σας επιλέγοντας λαϊκές επιτυχίες στο Γαλαξία 92,1. Από τη Σιντική και το Σιδηρόκαστρο για όλο τον ομό Σερών.

Διαφημίσου τώρα στο νούμερο 1 ραδιόφωνο. Από τη Συνδική για όλο τον ομό Σερών, όλοι συντονίζονται σε αυτόν τον γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Κλείσε θέση διαφήμισης στο Γαλαξία 92,1 και βάλε την επιχείρησή σου στον αέρα όλου του νομού Σερών. Πάρε τηλέφωνο στο 6972-848025. Από τη Συνδική για όλο τον ομό Σερών, διαφημίσου τώρα στο Γαλαξία 92,1. Τηλέφωνο διαφήμισης 6972-848025.

0: Τα παλιά λαϊκά. Τα νέα ελαφρολαϊκά.
1: Όλα ελληνικά.
0: Όλα ελληνικά. Γαλαξίας 92,1. Από τη συνδική για όλες τις αίρες. Μουσικά. Γαλαξιακά.

Χάρης Κωστόπουλος, Μάκης Χριστοδηλόπουλος, Στανίση. Τα δικά μας, τα μοναδικά, τα λαϊκά. Γιατί εδώ το ζούμε αυθεντικά. Γνήσια λαϊκά από τον αέρα του Γαλαξία 92,1. Για τη Συνδική, το Σιδηρόκαστρο και όλο τον νομό Σερών.

0: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική. Γκρεμίσματα, χτισήματα και κάθε είδους οικοδομικές εργασίες με επαγγελματική υπογραφή. Τσελεκίδης Κωνσταντίνος. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα πάσης φύσεως οικοδομικές εργασίες, προσφέροντας ολοκληρωμένες λύσεις σε γενικές ανακαινήσεις, μονώσεις, βαψίματα και τοποθετήσεις γυψοσανίδας. Συνδυάζουμε υψηλή τεχνογνωσία στην κατασκευή με τα καλύτερα υλικά της αγοράς, διασφαλίζοντας αποτέλεσμα με διάρκεια και ποιότητα. Με έδρα τη Ροδόπολη Σερών, το κατάστημά μας αποτελεί τον απόλυτο προορισμό για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη. Διαθέτουμε πλήρη γκάμα εργαλείων, ειδών ρουχισμού και οικοδομικών υλικών, καθώς και όλη τη σειρά χρωμάτων της κορυφαίας εταιρείας Nikal. Τσελεκίδης Κωνσταντίνος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6971 630 290. Οικοδομικές εργασίες Τσελεκίδης Κωνσταντίνος. Για έναν χώρο όπως τον ονειρεύεστε.
1: Και φέτος ο εφοδιασμός καυσόξυλων έχει μόνο ένα όνομα. Καυσόξυλεμπορική Στράτος Δεύρελης. Σε εμάς θα βρείτε καυσόξυλα περσινής κοπής κατάξερα σε όλα τα είδη των ξύλων, μόνο ελληνικά και σε πολύ προσιτές τιμές. Πουρνάρι από το Άγιο Όρος. Μεσές, οξιά και γάβρος από τις γύρω περιοχές μας.
2: Και για ακόμα φθηνότερες λύσεις διαθέτουμε καβάκι και έλατα. Επίσης σε εμάς θα βρείτε και ξυλοκάρβουνο από πουρνάρι, ειδικά για επαγγελματίες.
1: Καυσόξυλεμπορική Στράτος Δεύρελης. Η μεταφορά των προϊόντων μας είναι δωρεάν. Επίσης, για εσάς που δεν έχετε χώρους για την αποθήκευσή τους, έχουμε εμείς. Διαθέτουμε δωρεάν τους υπόστοιχους χώρους μας για την αποθήκευσή τους και στη συνέχεια τη διανομή τους κατά τη διάρκεια του χειμώνα, στεγνά και ξερά. Καυσοξυλεμπορική Στράτος Δεύρελης.
2: Θα μας βρείτε τέλος Μεραρχίας 166.
1: Και στο τηλέφωνο 2321-0-355-54.
2: 3-55-54.
3: Έλα, παραδέξου το. Δεν αντέχεις άλλο να ζητάς από φίλους και γονείς να σε πηγαίνουν παντού? Στη Σχολή Οδηγών Θέμης Γκολιάς από το 1999 σε μαθαίνουμε να οδηγείς με στυλ και αυτοπεποίθηση. Με τον Θέμη και τη Γεωργία στο πλευρό σου, το δίπλωμα είναι μονόδρομος. Μαθήματα για όλα τα οχήματα. Και ναι, έχουμε και ασφάλειες, γιατί καλύπτουμε κάθε σου ανάγκη. Σχολή Οδηγών Θέμης Γκολιάς. Οδηγούμε μαζί με ασφάλεια. Πρίγκιπος Χριστοφόρου 21, Σέρες. Τηλέφωνο 23210-64610 και στο www.golias.gr.
4: Οι σημαντικές μέρες της ζωής σου αξίζουν την καλύτερη μουσική. DJ DeMoro. DeMoro. Μοναδικές δεξιώσεις γάμου και βάπτισης, ατμοσφαιρικά πάρτι και ξεχωριστά εταιρικά events. DJ DeMoro. DeMoro. Από το Σιδηρόκαστρο Σερών, σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6930-532055. DJ DeMoro. Δίνει τις στιγμές σου με τις πιο όμορφες μελωδίες.
5: Φανταστείτε έναν κόσμο γεμάτο χρώμα. Τώρα φανταστείτε ότι όλα αυτά τα χρώματα τα φτιάχνουμε εμείς. Χρώματα εσωτερικής χρήσης, χρώματα εξωτερικής χρήσης 100% ακριλικά, μονοτικά, αστάρια, βερνίκια. Χρώματα Nikal. Με εξαγωγές στη Βουλγαρία και τη Ρουμανία, αλλά και πανελλαδική παρουσία, με σημεία πώληση σε κεντρική και δυτική Μακεδονία, Θράκη, Ήπειρο και Θεσσαλία. Το εργοστάσιο χρωμάτων Nikal λειτουργεί με ISO 9001, με τις αυστηρότερες προδιαγραφές ασφάλειας και ποιότητας και φέρνει χρώματα που ξεχωρίζουν και εντυπωσιάζουν. Καλέστε μας στο 23-23-0-25-464 ή 694-570-2469. Nikal. Χρώμα που ζωντανεύει κάθε χώρο.
6: Επιστρέψαμε ανανεωμένοι για να βγάλουμε το καλύτερο από τη σοδιά σας. Ελαιοτριβή Οχυμάρου. Μετά από ένα χρόνο απουσίας, είμαστε και πάλι δυναμικά δίπλα στους παραγωγούς για τη νέα ελαιοκομική περίοδο. Θα μας βρείτε ακριβώς στο ίδιο γνώριμο σημείο στο Χύμαρο Σερών, αλλά με πλήρως ανακαινισμένες εγκαταστάσεις υψηλών προδιαγραφών. Συνδυάζοντας την πολυετή εμπειρία μας με τα πλέον σύγχρονα μηχανήματα, εγγυόμαστε την άριστη επεξεργασία του καρπού σας. Ελαιοτριβή Οχυμάρου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 694-8273-557. Ελαιοτριβή Οχυμάρου. Για μέγιστη απόδοση και κορυφαία ποιότητα.
0: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συντικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.

από τη Συντική και το Συντηρόκαστρο για όλο τον νομό Σερό. Ένας γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξία.

0: Τα παλιά λαϊκά. Τα νέα ελαφρολαϊκά.
1: Όλα ελληνικά.
0: Όλα ελληνικά. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συνδική για όλες τις αίρες. Μουσικά. Γαλαξιακά.

Πασχάλης Φάρος, Γαλαξίας 92,1. Ο αγαπημένος ραδιοφωνικός παραγωγός, τώρα μαζί σας επιλέγοντας λαϊκές επιτυχίες στο Γαλαξία 92,1. Από τη Συντική και το Σιδηρόκαστρο για όλο τον ομό Σερών.

0: Διαφημίσου τώρα στο νούμερο 1 ραδιόφωνο.
1: Από τη Συνδική για όλο το νομό Σερών, όλοι συντονίζονται σε αυτόν τον γαλαξία.
2: Γαλαξίας 92,1. Κλείσε θέση διαφήμισης στο Γαλαξία 92,1 και βάλε την επιχείρησή σου στον αέρα όλου του νομού Σερών.
1: Πάρε τηλέφωνο
2: στο 6972-848025.
1: Από τη Συνδική για όλο το νομό Σερών, διαφημίσου τώρα στο Γαλαξία 92,1.
2: Τηλέφωνο διαφήμισης
1: 6972-848025.

0: Τα παλιά λαϊκά. Τα νέα ελαφρολαϊκά.
1: Όλα ελληνικά.
0: Όλα ελληνικά. Γαλαξίας 92,1. Από τη συνδική για όλες τις αίρες. Μουσικά. Γαλαξιακά.

0: Η ώρα είναι 9 και η ζωή είναι ωραία.
1: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική. Ψάχνεις την καλύτερη μεταφορική? Είναι ελληνική. Hellenic Transport. Περισυλλογές, παραδόσεις και παραλαβές από όλη την Ελλάδα. Παραδόσεις και παραλαβές και από όλη τη Γερμανία. Νιρεμβέργη, Μόναχο, Στουτγκάρδη, Φραγκφούρτη, Ντίσσελντορφ, Βερολίνο, Ανόβερο, Αμβούργο. Hellenic

0: 11 055.
1: Με πολλή αγάπη για την ελιά και το λάδι, δημιουργήσαμε μια σύγχρονη μονάδα ελαιοτριβίου που στόχο έχει την παραγωγή ποιοτικού ελαιόλαδου, διατηρώντας όλα τα σπάνια, εξαιρετικά και οργανοληπτικά χαρακτηριστικά του. Ελαιοτριβίο ψυχρής έκθλιψης, Ανέστης και Τσετζίδης. Τα πλέον υπερσύγχρονα μηχανήματα του κορυφαίου ιταλικού οίκου Mori Ten, με όλες τις πιστοποιήσεις, εγγυώται την ψυχρή έκθλιψη και το άθερμο παραγόμενο παρθένο ελαιόλαδο, το οποίο καλύπτει σε ποιότητα και ποσότητα τον κόπο του παραγωγού. Ελαιοτριβίο ψυχρής έκθλιψης Ανέστης και Τσετζίδης, στον δρόμο Βηρώνιας Πετριτσίου, σε έναν ολοκένουργιο χώρο με όλους τους αυστηρούς κανόνες υγιεινής, ασφάλειας και προσβασιμότητα σε άτομα αμαία. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6979 554450.
0: Ξεκίνα την ημέρα σου με φρεσκάδα και γεύση που τη νιώθεις. Πτηνοτροφείο Κωνσταντινάκη στους πρόποδες του Μπέλες. Αυγά από κότες ελευθέρας βοσκής γεμάτα αρώματα. Πλούσια πηγή πρωτεΐνης για κάθε γεύμα σου. Πτηνοτροφείο Κωνσταντινάκη. Διανομή κατοίκων με ένα τηλεφώνημα στο 698-010-6099. Άμεση εξυπηρέτηση σε Δήμο Συντικής, Δήμο Ηράκλειας, Σέρες, Θεσσαλονίκη. Πτηνοτροφείο Κωνσταντινάκη. Φρέσκα, ποιοτικά, δικά σου.
2: Μαζί φτάνουμε ψηλά. Ντάνος. Φτάνουμε πολύ ψηλά με τον καλαθοφόρο γερανό του Ντάνου για κάθε εργασία που απαιτεί ύψος. Ντάνος. Κοπή ψηλών δέντρων και επικίνδυνων κλαδιών. Μεταφορά των κλαδιών και καθάρισμα του σημείου. Ντάνος. Με ιδιόκτητο καλαθοφόρο γερανό για όποια ανυψωτική εργασία χρειάζεστε. Μεραρχίας 130, Σέρες. Τηλέφωνο 6945-908974. Καλαθοφόρος γερανός Ντάνος. Μαζί φτάνουμε ψηλά.
3: Έχω που λέτε εκεί στα Σέρας μια ξαδέρφη που την περιμένω τώρα, από στιγμή σε στιγμή. Με ρώτησε αν θέλω να με φέρει τίποτα. Ένα καθητής που με έχει λείψει καιρό. Τυρά θέλω, βρε ξαδέρφη, κοψίδια θέλω. Μα θα έρθεις από τα Σέρας και δεν θα με φέρεις κρέατα από το Σεραϊκό. Είναι δυνατόν. Έχω δοκιμάσει και έχω δοκιμάσει τέτοια κρέατα εκλεκτά, τρυφερά, νόστιμα, βρε παιδί μου. Δεν έχω βρει πουθενά αλλού παρά μόνο στο Σεραϊκό. Έφτασε! Βρε, καλό στο σουτζουκά. Καλό στην ξαδέλφη μου, βρε!
4: Σεραϊκό Κρεοπωλείο. 40 χρόνια εμπειρίας. 40 χρόνια αγάπης για το καλό κρέας, για το τραπέζι και την οικογένεια. Στο κέντρο της Ηράκλειας και τώρα και στο Σιδηρόκαστρο, πλατεία Ελευθερίας 13. Τηλέφωνο 2323-0-25-148. Υπεύθυνος καταστήματος Πάγκαλος Νικόλαος.
3: Σεραϊκό Κρεοπωλείο. Νόστιμο κρέας, βρε παιδί μου.
5: Εδώ η παράδοση στρώνει τραπέζι.
6: Οικογενειακή ταβέρνα Ο Σάκης στο Γεφυρούδι.
5: Απόλαυση που περνάει από γενιά σε γενιά.
6: Ελάτε να απολαύσετε εξαιρετικά ψητά και πεντανόστιμα θαλασσινά.
5: Με επιλεγμένες πρώτες ύλες και μεράκι στο μαγείρεμα, σας σερβίρουμε εκλεκτά πιάτα που τιμούν την ελληνική κουζίνα.
6: Είμαστε ανοιχτά καθημερινά από τις 7 το απόγευμα μέχρι τη 1 το βράδυ και τις Κυριακές από τις 12 το πρωί.
5: Αναλαμβάνουμε επίσης την κάλυψη κοινωνικών εκδηλώσεων όπως γάμους και βαπτίσεις.
6: Οικογενειακή ταβέρνα Ο Σάκης στο Γεφυρούδι.
5: Τηλέφωνο για κρατήσεις 2323-051-325.
6: Οικογενειακή ταβέρνα Ο Σάκης.
5: Τρεις γενιές παράδοση στη γεύση.
7: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συντικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.

από τη Συντική και το Συντηρόκαστρο για όλο το νομό Σερών. Ένας γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξίας.

Πασχάλης Φάρος, Γαλαξίας 92,1. Ο αγαπημένος ραδιοφωνικός παραγωγός, τώρα μαζί σας επιλέγοντας λαϊκές επιτυχίες στο Γαλαξία 92,1. Από τη Σιντική και το Σιδηρόκαστρο για όλο τον ομό Σερών.

από τη Συντική και το Συντηρόκαστρο για όλο τον νομό Σερών. Ένας γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξιακά.

Πασχάλης Φάρος, Γαλαξίας 92,1. Ο αγαπημένος ραδιοφωνικός παραγωγός, τώρα μαζί σας επιλέγοντας λαϊκές επιτυχίες στο Γαλαξία 92,1. Από τη Σιντική και το Σιδηρόκαστρο για όλο τον ομό Σερών.

Χάρης Κωστόπουλος, Μάκης Χριστοδουλόπουλος, Στανίση. Τα δικά μας, τα μοναδικά, τα λαϊκά. Γιατί εδώ το ζούμε αυθεντικά. Γνήσια λαϊκά από τον αέρα του Γαλαξία 92,1. Για τη Συνδική, το Σιδηρόκαστρο και όλο το νομό Σερών.

0: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική.
1: Μηνύματα, τηλεφωνήματα, email, meeting, κλήσεις, βιντεοκλήσεις, δουλειές και υποχρεώσεις. Βάλε ένα stop. Χάρισε στον εαυτό σου ένα απολαυστικό διάλειμμα. Ώρα για ελιξίριο Coffee Stop. Η πιο λαχταριστή στάση σε περιμένει κάθε μέρα, όλη μέρα, από νωρίς το πρωί μέχρι αργά το βράδυ. Εδώ μπορείτε να απολαύσετε special καφέ, διάφορες μπουγάτσες και κάθε μέρα φρέσκα κρύα σάντουιτς, αλλά και ξεχωριστά ζεστά πιάτα όπως κοτομπουκιές, μπέργκερ, μπουτάκια κοτόπουλο, λουκάνικο, μπιφτέκι. Και για τους λάτρεις της ιταλικής κουζίνας, λαχταριστές πίτσες σε διάφορες γεύσεις, σε takeaway, delivery ή στο ευρύχωρο σαλόνι του. Ελιξίριο Coffee Stop. Στο πρώτο χιλιόμετρο Ηράκλειας Ερών, στην είσοδο της Ηράκλειας, με άνετο πάρκινγκ. Τηλέφωνο για διανομή 2325-024-938. Ελιξίριο Coffee Stop. Εδώ κάνεις στάση.
2: Ανακαίνιση με το κλειδί στο χέρι.
3: Μινάς Ιωάννης.
2: Το μόνο γραφείο με ολοκληρωμένες υπηρεσίες ανακαίνησης παντός τύπου στη Συντική.
3: Παντός τύπου ανακαινήσεις Μινάς Ιωάννης.
2: Με πολυετή εμπειρία.
3: Έλα να σχεδιάσουμε μαζί την ανακαίνιση του χώρου σου.
2: Επίλεξε επιτόπου στη μεγάλη έκθεσή μας όλα όσα θέλεις να χρησιμοποιηθούν.
3: Από πλακάκια,
2: κουφώματα,
3: είδη γήινης,
2: υδραυλικά,
3: χρώματα
2: και άφησε την εκτέλεση όλων των εργασιών ανακαίνησης στην εξειδικευμένη ομάδα μας. Μινάς Ιωάννης, Βενιζέλου Ελευθέριου 55, Σιδηρόκαστρο. Τηλέφωνο 2323-028-274 και 6993-920-661.
3: Και ελιανική πώληση προϊόντων ανακαίνησης.
2: Παντός τύπου ανακαινήσεις, ολιστικά, με το κλειδί στο χέρι, Μινάς Ιωάννης.
3: Επίσημα.
2: Μοναδικά.
3: Με πολυετή εμπειρία. Για περισσότερο από 50 χρόνια, πρώτος στο νομό Σερών, πρώτος στην επιλογή σας. Ελαιοτριβείο και Χλιμπάρης. Με υπερσύγχρονο εξοπλισμό και μεθόδους για κορυφαία ποιότητα και μέγιστη απόδοση στο παραγόμενο λάδι. Και υπηρεσία παραγωγής βιολογικού λαδιού. Κλείσε τώρα ραντεβού στο 2323-051-058. Πάνω από 50 χρόνια, ελαιοτριβείο και Χλιμπάρης. Στο Βαμβακόφυτο Σερών. Για περισσότερο από 50 χρόνια. Πρώτος στο νομό Σερών, πρώτος στην επιλογή σας.
4: Μα τι έκανες, το stop δεν το είδες?
5: Όπα, δίκιο έχεις. Θολωμένος ήμουν, φταίω.
4: Και τώρα, πού να τρέχω για μάστορες και ανταλλακτικά? Θα μείνω χωρίς αμάξι.
5: Ηρέμησε, πήγαινε στον Ράδο. Τα αναλαμβάνει όλα. Από την ασφαλιστική, την επισκευή και τα ανταλλακτικά μέχρι τη βαφή. Κέντρο Φανοποιίας Ράδος. Εξειδίκευση σε κάθε εργασία αμαξώματος. Από φανοποιία και βαφή μέχρι κλειδαριές, γρίλους παραθύρων και κάθε απαραίτητο εξάρτημα. Άμεση αποκατάσταση ζημιών και συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές. Παροχή αυτοκινήτου αντικατάστασης κατόπιν συνεννόησης. Κέντρο Φανοποιίας Ράδος. Τοποθεσία Σέρες έναντι Μουσικού Γυμνασίου. Υπεύθυνος Ράδος Χαράλαμπος. Τηλέφωνο 2310-3740-7.
0: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συντικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.

από τη Συντική και το Συντηρόκαστρο για όλο τον νομό Σερό. Ένας γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξιακά.

Ένας Χάρης Φάρος, Γαλαξίας 92,1. Ο αγαπημένος ραδιοφωνικός παραγωγός, τώρα μαζί σας, επιλέγοντας λαϊκές επιτυχίες, στο Γαλαξία 92,1. Από τη Συντική και το Σιδηρόκαστρο, για όλο τον ομό Σερών.

από τη Συντική και το Σιδηρόκαστρο για όλο τον νομό Σερών. Ένας γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Μουσικά. Γαλαξία.

Πασχάλης Φάρος, Γαλαξίας 92,1. Ο αγαπημένος ραδιοφωνικός παραγωγός, τώρα μαζί σας επιλέγοντας λαϊκές επιτυχίες στο Γαλαξία 92,1. Από τη Συντική και το Σιδηρόκαστρο για όλο τον ομό Σερών.

0: Χάρης Κωστόπουλος, Μάκης Χριστοδουλόπουλος, Στανίση. Τα δικά μας, τα μοναδικά, τα λαϊκά. Γιατί εδώ το ζούμε αυθεντικά. Γνήσια λαϊκά. Από τον αέρα του Γαλαξία 92,1. Για τη Συνδική, το Σιδηρόκαστρο και όλο τον Ομό Σερών. Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συνδική.
1: Η ώρα είναι 10 με τόνο. Επιστρέψαμε ανανεωμένοι για να βγάλουμε το καλύτερο από τη σοδιά σας. Ελαιοτριβή Οχημάρου. Μετά από ένα χρόνο απουσίας, είμαστε και πάλι δυναμικά δίπλα στους παραγωγούς για τη νέα ελαιοκομική περίοδο. Θα μας βρείτε ακριβώς στο ίδιο γνώριμο σημείο στο Χήμαρο Σερών, αλλά με πλήρως ανακαινισμένες εγκαταστάσεις υψηλών προδιαγραφών. Συνδυάζοντας την πολυετή εμπειρία μας με τα πλέον σύγχρονα μηχανήματα, εγγυόμαστε την άριστη επεξεργασία του καρπού σας. Ελαιοτριβή Οχημάρου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 694-8273-557. Ελαιοτριβή Οχημάρου. Για μέγιστη απόδοση και κορυφαία ποιότητα.
2: Ανακύκλωση μετάλλων Scrap. Η οικολογική και οικονομική λύση για την ανακύκλωση των μετάλλων σας. Η Μάνδρα Ανακύκλωσης Μετάλλων Scrap προσφέρει γρήγορη και αξιόπιστη υπηρεσία αγοράς επιτόπου μετρητής. Απλά φέρτε τα μέταλλα ή επικοινωνήστε μαζί μας και θα έρθουμε εμείς στο χώρο σας για παραλαβή. Αναλαμβάνουμε καθαρισμούς και αποψηλώσεις εργοστασίων, ανακυκλώνουμε παλιά αυτοκίνητα, τρακτέρ, μηχανές και άλλα μεταλλικά αντικείμενα. Εμπιστευτείτε μας για μια περιβαλλοντικά υπεύθυνη και οικονομικά αποδοτική διαχείριση των μεταλλικών σας αποβλήτων. Μάνδρα Ανακύκλωσης Μετάλλων Scrap στο Ποντισμένο. Τηλέφωνο 6945 528 148. Υπεύθυνος Αθανάσιος Ραΐφογλου. Κάνει καλό στο περιβάλλον και στην τσέπη σας.
3: Ο μόχθος. Η αγωνία. Το μεράκι. Ένας καρπός. Ο πολυτιμότερός σου. Ελαιόλαδο. Το δικό σου. Ελαιοτριβή Ολιγερά. Όλα τα σύγχρονα μέσα και τα πιο εξελιγμένα μηχανήματα για τη μέγιστη διασφάλιση, ποιότητας και απόδοσης. Ελαιοτριβή Ολιγερά. Με δυνατότητα έκθλιψης ελαιόκαρπου, βιοκαλλιεργιών, παράγοντας πιστοποιημένο βιολογικό ελαιόλαδο. Με σύστημα διαχείρισης ασφάλειας τροφίμων στο πρότυπο Food Safety according to HACCP. Τέταρτο χιλιόμετρο Σιδηροκάστρο Προμαχώνα. Τηλέφωνο 2323-022-956. Ένας καρπός. Ο πολυτιμότερός σου. Ελαιοτριβή Ολιγερά. Ελαιόλαδο. Το δικό σου.

0: θύματα για όλα τα οχήματα. Και ναι, έχουμε και ασφάλειες, γιατί καλύπτουμε κάθε σου ανάγκη. Σχολή Οδηγών Θέμης Γκολιάς. Οδηγούμε μαζί με ασφάλεια. Πρίγκιπος Χριστοφόρου 21, Σέρες. Τηλέφωνο 23210-64610 και στο www.golias.gr.
1: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συνδικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.

Ο νομός Ερών. Συντονίζεται στο δικό του γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συντική για όλο το νομός Ερών. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξιακά.

όπλο κλειδώστε την πόρτα. Θέλω λίγο μόνος να μείνω και τον εαυτό μου να κρίνω. Ίσως που σ' αγάπησα ήταν λάθος, αφού εσύ ζητούσες μόνο

από τη Συντική και το Συντηρόκαστρο για όλο τον νομό Σερό. Ένας γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξιακά.

0: Διαφημίσου τώρα στο νούμερο 1 ραδιόφωνο. Από τη Συνδική για όλο το νομό Σερών, όλοι συντονίζονται σε αυτόν τον γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Κλείσε θέση διαφήμισης στο Γαλαξία 92,1 και βάλε την επιχείρησή σου στον αέρα όλου του νομού Σερών. Πάρε τηλέφωνο στο 6972-848025. Από τη Συνδική για όλο το νομό Σερών, διαφημίσου τώρα στο Γαλαξία 92,1. Τηλέφωνο διαφήμισης 6972-848025.
1: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συνδική.
2: Η AutoCars Κουρτέσης κάνει το επόμενο μεγάλο βήμα.
3: Τώρα σε νέο μεγαλύτερο κατάστημα στην Ηρακλία Σερών, με ακόμη μεγαλύτερη ποικιλία σε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα.
2: Ελεγμένα οχήματα με εγγυημένα χιλιόμετρα,
3: σύγχρονο design και αξιόπιστες επιλογές για κάθε ανάγκη.
2: Από δυναμικά αυτοκίνητα πόλης μέχρι άνετα οικογενειακά μοντέλα με εξαιρετική απόδοση.
3: Και επειδή η εξυπηρέτηση δεν σταματά στο αυτοκίνητο, στην AutoCars Κουρτέσης θα βρεις και καύσιμα ποιότητα σελήνη, καθώς και διανομή πετρελαίου θέρμανσης σε προσιτές τιμές.
2: AutoCars Κουρτέσης.
3: Α είσοδος Ηράκλειας.
2: Τηλέφωνα 23 250 25 099 και 6909 722 909.
3: AutoCars Κουρτέσης. Το δικό σου όχημα σε περιμένει.
4: Φανταστείτε έναν κόσμο γεμάτο χρώμα. Τώρα φανταστείτε ότι όλα αυτά τα χρώματα τα φτιάχνουμε εμείς. Χρώματα εσωτερικής χρήσης, χρώματα εξωτερικής χρήσης 100% ακριλικά, μονοτικά, αστάρια, βερνίκια. Χρώματα Νικάλ. Με εξαγωγές στη Βουλγαρία και τη Ρουμανία, αλλά και πανελλαδική παρουσία, με σημεία πώληση σε κεντρική και δυτική Μακεδονία, Θράκη, Ήπειρο και Θεσσαλία. Το εργοστάσιο χρωμάτων Νικάλ λειτουργεί με ISO 9001, με τις αυστηρότερες προδιαγραφές ασφάλειας και ποιότητας και φέρνει χρώματα που ξεχωρίζουν και εντυπωσιάζουν. Καλέστε μας στο 23 23 0 25 464 ή 694 570 2469. Νικάλ. Χρώμα που ζωντανεύει κάθε χώρο.
5: Θέλετε ο χώρος σας να αντανακλά αισθητική? Alpha Construction Art and Design. Επαναπροσδιορίστε τον εσωτερικό ή εξωτερικό σας χώρο στο σπίτι ή την επιχείρησή σας. Σας δίνουμε τις ιδέες και τις υλοποιούμε. Μελέτη, ανακαίνιση, γυψοσανίδα, βάψιμο, θερμοπρόσωψη, ιδιαίτερες τεχνικές διακοσμητικές κατασκευές με ρεμέτια. Τεχνικός διακοσμητής Μιχαλόπουλος Θεολόγος. Καλέστε στο 6940 155 595. Alpha Construction Art and Design. Γιατί η τελειότητα δεν είναι πολυτέλεια, είναι επιλογή.
6: Du sprichst Deutsch?
7: Ψάχνεις δουλειά με σταθερό μηνιαίο μισθό και ασφάλεια υγείας και ζωής?
6: Come to Regiocom.
7: Πλήρως αμοιβόμενη εκπαίδευση, εξαιρετικά ελκυστικά μπόνους πωλήσεων και δυνατότητα μερικής απασχόλησης σε μία από τις μεγαλύτερες εταιρείες στην εξυπηρέτηση πελατών. Regiocom. Πάνω από 25 χρόνια με περισσότερους από 6.000 υπαλλήλους σε ολόκληρη την Ευρώπη και με καινοτόμες αξιόπιστες υπηρεσίες, άνοιξε τα γραφεία της στις Σέρες και σε περιμένει. Επικοινώνησε σήμερα με την Regiocom στο 6993 211 019.
6: Bewirb dich jetzt. Wir freuen uns auf dich.
1: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συνδικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.

0: Τα παλιά λαϊκά. Τα νέα ελαφρολαϊκά.
1: Όλα ελληνικά.
0: Όλα ελληνικά. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συνική για όλες τις αίρες. Μουσικά. Γαλαξιακά.

Ο νομός Ερών συντονίζεται στο δικό του γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συντική για όλο το νομός Ερών. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξιακά.

από τη Συντική και το Σιδηρόκαστρο για όλο τον νομό Σερών. Ένας γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξιακά.

0: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική.
1: Η ώρα είναι 11. Ούτε πιο νωρίς, ούτε πιο αργά.
2: Αγάπη, πάμε στον Γκαλιούρι μεθαύριο.
3: Γιατί, πού τραγουδάει?
2: Καλά δεν τα έμαθες. Έχει ανοίξει ταβέρνα και γίνεται χαμός. Και στα μεγάλα κεφιά τραγουδάει κιόλας.
3: Παραδοσιακή ταβέρνα, το στέκι του Γκαλιούρι.
2: Ανοιχτά καθημερινά, με χειροποίητα κρεατικά, φρέσκο ψαράκι και πεντανόστιμα ορεκτικά.
3: Και Κυριακή από το πρωί, με ποικιλία σε ψάρια, θαλασσινά, ουζάκι και ουζομεζέδες.
2: Το στέκι του Γκαλιούρι. Μεγαλοχώρης Ερών.
3: Κρατήσεις 23 253 00 408.

Πασχάλης Φάρος, Γαλαξίας 92,1. Ο αγαπημένος ραδιοφωνικός παραγωγός, τώρα μαζί σας, επιλέγοντας λαϊκές επιτυχίες στο Γαλαξία 92,1. Από τη Σιντική και το Σιδηρόκαστρο, για όλο τον ομό Σερών.

Ήρθες απόψε να μου μιλήσεις, το παρελθόν μας να ξυπνήσεις. Συγγνώμη θες για τα παλιά, για τα παλιά σου αυτά τα λάθη, που στην καρδιά μου τα νιώθω αγκάθι.

μην επιμένεις. Σ' έχω ξεχάσει, καταλαβαίνεις. Πόρτα που έκλεισε μη τη χτυπάς. Είσαι εικόνα μια σβησμένη κι απ' την καρδιά μου

από τη Συντική και το Συντηρόκαστρο για όλο τον νομό Σερό. Ένας γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξιακά.

από τη Συνδική για όλες τις θέσεις. Ένας νομός, ένας γαλαξίας. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συνδική για όλες τις θέσεις. Μουσικά. Γαλαξιακά.

Ο νομός Ερών. Συντονίζεται στο δικό του γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συντική για όλο το νομός Ερών. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξιακά.

Πασχάλης Φάρος, Γαλαξίας 92,1. Ο αγαπημένος ραδιοφωνικός παραγωγός, τώρα μαζί σας επιλέγοντας λαϊκές επιτυχίες στο Γαλαξία 92,1. Από τη Σιντική και το Σιδηρόκαστρο για όλο τον ομό Σερών.

Όσο κι αν θέλουμε να ξανασμίξουμε και το δεσμό μας να το κρατήσουμε. Όσο κι αν λέμε πως αγαπιόμαστε, μην ξεγελιόμαστε.

0: Χάσαμε μαζί τα κρίσαμε και όμως χωρίσαμε. Κι όμως χωρίσαμε.
1: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική.
2: Όταν αποκτάς ένα κατοικίδιο, από τα πρώτα πράγματα που πρέπει να φροντίσεις είναι ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip. Ο εμβολιασμός και η αποπαρασίτωση είναι υποχρεωτικά από τον νόμο και προστατεύουν την υγεία του κατοικιδίου σου. Το microchip είναι επίσης υποχρεωτικό και σου εξασφαλίζει ότι θα μπορέσεις να βρεις πιο εύκολα το ζώο σου σε περίπτωση που χαθεί ή να το διεκδικήσεις σε περίπτωση κλοπής. Δεν εκπέμπει ραδιενέργεια, δεν εκπέμπει ακτινοβολία, δεν έχει δαιμονικές δυνάμεις, δεν προκαλεί καμία βλάβη πάθηση στο ζώο και μπορεί να του σώσει τη ζωή. Κάνε τον κτηνίατρο φίλο σου και ενημερώσου. Ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip είναι υποχρεωτικά, προστατεύουν και μπορούν να σώσουν τη ζωή του ζώου σου. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
1: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συντικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.

από τη Συντική και το Συντηρόκαστρο για όλο τον νομό Σερών. Ένας γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξία.

0: από τη Συνδική
1: για όλες τις αίρες. Ένας νομός, ένας γαλαξίας. Γαλαξίας 92,1.
0: Από τη Συνδική για όλες τις αίρες.
1: Μουσικά. Γαλαξιακά.

Ο νομός Ερών συντονίζεται στο δικό του γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συντική για όλο το νομός Ερών. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξιακά.

Πασχάλης Φάρος, Γαλαξίας 92,1. Ο αγαπημένος ραδιοφωνικός παραγωγός, τώρα μαζί σας επιλέγοντας λαϊκές επιτυχίες στο Γαλαξία 92,1. Από τη Σιντική και το Σιδηρόκαστρο για όλο τον ομό Σερών.

0: Η πιο μεγάλη ώρα είναι τώρα. 12 ακριβώς. Διαφημίσου τώρα στο νούμερο 1 ραδιόφωνο. Από τη Συνδική για όλο τον ομό Σερών, όλοι συντονίζονται σε αυτόν τον γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Κλείσε θέση διαφήμισης στο Γαλαξία 92,1 και βάλε την επιχείρησή σου στον αέρα όλου του νομού Σερών. Πάρε τηλέφωνο στο 6972-848025. Από τη Συνδική για όλο τον νομό Σερών, διαφημίσου τώρα στο Γαλαξία 92,1. Τηλέφωνο διαφήμισης 6972-848025.
1: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συνδικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.

Ο Δημήτρης Αλεξίου και οι μεγάλες λαϊκές επιτυχίες τώρα στον Γαλαξία 92,1. Από τη Συνδική και το Σιδηρόκαστρο για όλο το νομό Σερών.

Ο Δημήτρης Αλεξίου και οι μεγάλες λαϊκές επιτυχίες τώρα στον Γαλαξία 92,1. Από τη Συνδική και το Σιδηρόκαστρο για όλο το νομό Σερών.

από τη Συνδική για όλες τις αίρες. Ένας νομός, ένας γαλαξίας. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συνδική για όλες τις αίρες, μουσικά. Γαλαξιακά.

Ο Δημήτρης Αλεξίου και οι μεγάλες λαϊκές επιτυχίες τώρα στον Γαλαξία 92,1. Από τη Συνδική και το Σιδηρόκαστρο για όλο το νομό Σερών.

Ο Δημήτρης Αλεξή και οι μεγάλες λαϊκές επιτυχίες τώρα στον Γαλαξία 92,1. Από τη Συνδική και το Σιδηρόκαστρο για όλο το νομό Σερών.

Ο Δημήτρης Αλεξίου και οι μεγάλες λαϊκές επιτυχίες τώρα στον Γαλαξία 92,1. Από τη Συνδική και το Σιδηρόκαστρο για όλο το νομό Σερών.

0: ώρα είναι μία και μοναδική.
1: Όταν αποκτάς ένα κατοικίδιο, από τα πρώτα πράγματα που πρέπει να φροντίσεις είναι ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip. Ο εμβολιασμός και η αποπαρασίτωση είναι υποχρεωτικά από τον νόμο και προστατεύουν την υγεία του κατοικιδίου σου. Το microchip είναι επίσης υποχρεωτικό και σου εξασφαλίζει ότι θα μπορέσεις να βρεις πιο εύκολα το ζώο σου σε περίπτωση που χαθεί ή να το διεκδικήσεις σε περίπτωση κλοπής. Δεν εκπέμπει ραδιενέργεια, δεν εκπέμπει ακτινοβολία, δεν έχει δαιμονικές δυνάμεις, δεν προκαλεί καμία βλάβη πάθηση στο ζώο και μπορεί να του σώσει τη ζωή. Κάνε τον κτηνίατρο φίλο σου και ενημερώσου. Ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip είναι υποχρεωτικά, προστατεύουν και μπορούν να σώσουν τη ζωή του ζώου σου.

από τη Συντική και το Σιδηρόκαστρο για όλο το νομό Σερό. Ένας γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξία.

σαν να είναι πρώτη φορά. Φίλα μ' απόψε, σαν να είναι τελευταία. Φίλα μ' απόψε.

Πασχάλης Φάρος, Γαλαξίας 92,1. Ο αγαπημένος ραδιοφωνικός παραγωγός, τώρα μαζί σας επιλέγοντας λαϊκές επιτυχίες στο Γαλαξία 92,1. Από τη Σιντική και το Σιδηρόκαστρο για όλο τον ομό Σερών.

από τη Συντική και το Συντηρόκαστρο για όλο τον νομό Σερών. Ένας γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά.

Πασχάλης Φάρος, Γαλαξίας 92,1. Ο αγαπημένος ραδιοφωνικός παραγωγός, τώρα μαζί σας, επιλέγοντας λαϊκές επιτυχίες στο Γαλαξία 92,1. Από τη Σιντική και το Σιδηρόκαστρο για όλο τον ομό Σερών.

Χάρης Κωστόπουλος, Μάκης Χριστοδηλόπουλος, Στανίση. Τα δικά μας, τα μοναδικά, τα λαϊκά. Γιατί εδώ το ζούμε αυθεντικά. Γνήσια λαϊκά. Από τον αέρα του Γαλαξία 92,1. Για τη Συνδική, το Σιδηρόκαστρο και όλο το νομό Σερών.

από τη Συντική και το Συντηρόκαστρο για όλο τον νομό Σερών. Ένας γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά.

Πασχάλης Φάρος, Γαλαξίας 92,1. Ο αγαπημένος ραδιοφωνικός παραγωγός, τώρα μαζί σας επιλέγοντας λαϊκές επιτυχίες στο Γαλαξία 92,1. Από τη Σιντική και το Σιδηρόκαστρο για όλο τον ομό Σερών.

Διπλό κλειδώστε την πόρτα. Θέλω λίγο μόνος να μείνω και τον εαυτό μου να κρίνω. Ίσως που σ' αγάπησα ήταν λάθος, αφού εσύ ζητούσες μονάχα.

από τη Συντική και το Συντηρόκαστρο για όλο τον νομό Σερό. Ένας γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξιακά.

Πασχάλης Φάρος, Γαλαξίας 92,1. Ο αγαπημένος ραδιοφωνικός παραγωγός, τώρα μαζί σας επιλέγοντας λαϊκές επιτυχίες στο Γαλαξία 92,1. Από τη Σιντική και το Σιδηρόκαστρο και όλο τον ομό Σερών.

Χάρης Κωστόπουλος, Μάκης Χριστοδουλόπουλος, Στανίση. Τα δικά μας, τα μοναδικά, τα λαϊκά. Γιατί εδώ το ζούμε αυθεντικά. Γνήσια λαϊκά από τον αέρα του Γαλαξία 92,1. Για τη Συνδική, το Σιδηρόκαστρο και όλο τον Ομό Σερών.

από τη Συντική και το Συντηρόκαστρο για όλο το νομό Σερών. Ένας γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξιακά.

Ο νομός Ερών συντονίζεται στο δικό του γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συντική για όλο το νομός Ερών. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξιακά.

Ο νομός Ερών συντονίζεται στο δικό του γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συντική για όλο το νομός Ερών. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξιακά.

Διαφημίσου τώρα στο νούμερο 1 ραδιόφωνο. Από τη Συνδική για όλο το νομό Σερών, όλοι συντονίζονται σε αυτόν τον γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Κλείσε θέση διαφήμισης στο Γαλαξία 92,1 και βάλε την επιχείρησή σου στον αέρα όλου του νομού Σερών. Πάρε τηλέφωνο στο 6972-848025. Από τη Συνδική για όλο το νομό Σερών, διαφημίσου τώρα στο Γαλαξία 92,1. Τηλέφωνο διαφήμισης 6972-848025.

0: Τα παλιά λαϊκά. Τα νέα ελαφρολαϊκά.
1: Όλα ελληνικά.
0: Όλα ελληνικά. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συνδική για όλες τις αίρες. Μουσικά. Γαλαξιακά.

από τη Συντική και το Συντηρόκαστρο για όλο τον νομό Σερό. Ένας γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Μουσικά. Γαλαξιακά.

Ο νομός Ερών συντονίζεται στο δικό του γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συντική για όλο το νομός Ερών. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξιακά.

Ο νομός Ερών. Συντονίζεται στο δικό του Γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συντική για όλο το νομό Ερών. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξιακά.